Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοσυνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καρπακίδης, μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι να δούμε στις αρχές Ιουνίου εάν τελικά έχουμε και την επόμενη κίνηση, δηλαδή το αφιβολογούμενο κόμμα Σαμαρά. Αλλιώς και ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του χθες στο Θησίο και αποκάλυψε την νέα πολιτική κίνηση, το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε το ζήτημα σήμερα, θα ακούσουμε διάφορες σκέψεις, κυρίως από αυτούς οι οποίοι πρόσκυνται στην αριστερά, διότι ήταν λογικό ότι έχουμε αντιδράσει από όλα τα κόμματα, αυτό ήλπε δηλαδή, διότι ακόμη δεν φάνει στο σκηνικό Τσίπρας και από ό,τι διαφαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και από τη σημερινή φαίνεται ότι κερδίζει τον ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά από την εξέδρα δηλαδή, χωρίς να μπει στο γήπεδο, χωρίς να παίξει μπάλα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς έγινε η παρουσίαση, τι έγινε, τι υπόθηκε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε κινήσεις, αλλά βεβαίως και συνθήματα του παρελθόντος. Αυτό έλειπε δηλαδή. Δεν κατάλαβα τι περίμενα πραγματικά, είτε για τον Τσίπρα, είτε για την Καριστιανού, είτε για τα υπόλοιπα κινήματα. Να κατέβουμε αλεξίπτωτο από την Ακρόπολη ή από αυτό το οποίο χτίζουμε εκεί στο Ελληνικό. Δηλαδή, τι περίμεναν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε πλέον την τράπουλα να ανοίγει. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο χαρτί στο λεγόμενο πολιτικό σκηνικό, το οποίο η αξιολόγηση χθες του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι μοιάζει με Βαβέλ. Καλά θα κάνει να αναλογιστεί και ο Πρωθυπουργός ότι η Βαβέλ δημιουργείται όταν οι ανάγκες της κοινωνίας δεν εκφράζονται. Δεν βλέπω να απασχολεί αυτή η εκδοχή τη Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω το αυτονόητο, δεν με απασχολεί τι θα γίνει, άλλωστε οι πολίτες θα κρίνουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει ή ποιοι θέλουν να τους κυβερνήσει, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι αυτή η ανισορροπία, αυτά τα λάθη δημιούργησαν, αν θέλετε, τις ανάγκες και ο κάθε Τσίπρας θέλει σε αυτό το κοινό να το καλύψει, που σημαίνει ότι κυρίαρχα ένα που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις είναι όταν καβαλάμε λίγο την αλοζονία, έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως δηλαδή. Και λέω για αλαζονία και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείται και, αν θέλετε, το λέω εντός εισαγωγικών, λεκτικά δηλαδή, το τέμ των δεξιών, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε πάρα πολλά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κράτος, για αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνηση, για αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες, ανοίγοντας θέμα και για τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, Κώστας Καραμαλής, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και βεβαίως το τέμ ιερό για τους δεξιούς. Στα υπόλοιπα έχουμε σημαντική μεγάλο θέμα, μεγάλο event όπως λένε στα χωριά, την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση βεβαίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την περιφερειακή εννοώ, όσοι πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στα κόμματα τα οποία είναι γύρω από τις δεξιές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι εδώ Παρασκευή Σάββατο, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί η ΕΛΚ είναι το μεγάλο κόμμα της Ευρώπης, αυτό το που ουσιαστικά διαφεντεύει, αν θέλετε, τις μοίρες τα τελευταία χρόνια, τις μοίρες των λαών, έτσι, ή τη μοίρα των λαών, για να είμαι και πλεονέκτης. Διάβασα ένα κείμενο που έχει να κάνει με τον Γιάννη Παπά, μιλάει για σερίφιδες στην δημόσια διοίκηση. Να το πείτε εκεί που πρέπει, το καταλαβαίνω, αλλά να το πείτε στους λειτουργούς οι οποίοι ενδεχομένως κατά την κρίση σας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα γενικόλογα τώρα τα οποία πέφτουν, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ψάχνει κανείς. Λοιπόν, επίσης διάβασα δηλώσεις σχετικά με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου. Απίστευα.

με συγχωρείτε, είναι αστεία για να περνάει η ώρα ή για να χάνονται χρήματα από αυτά που δεν έχει ο Δήμος της Ζόδου. Γιατί φτάνει λοιπόν με αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δήμο της Ζόδου. Και επειδή ακούω διάφορα έτσι, σχέση με την καθαριότητα, πήγαμε από τα 26 εκατομμύρια στα 87 εκατομμύρια με 92 εκατομμύρια. 92 εκατομμύρια με απίστευτα δημοτικά τέλη. Δηλαδή νησάφι πια με αυτά τα πράγματα που δεν έχουν λογική. Νησάφι πια. Σας έχω και ανέκδοτο, το είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδυάζω το ανέκδοτο με αυτή τη γεωγραφία που θα δούμε σήμερα. Είναι γεωγραφία από τον Ανδρέα Πετρουλάκη, έχει γίνει ο αγαπημένος μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα και αυτό κάνουν οι γεωγράφοι. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι, τον έχει στο τσιγκέλι. Θα δείτε λοιπόν μια φοβερή γεωγραφία μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στο T-Center, δηλαδή στο ΟΑΚΑ. Στον τελικό του EuroLeague. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη, πρέπει να την έχεις. Διότι άκουσα και τον Γιώργο Φλωρίδη να λέει το απίστευτο πράγμα. Καλά το πιστεύει τώρα Φλωρίδης. Εντάξει, είπαμε ότι είναι παλιό Πασόκ δηλαδή. Μάλλον είναι μόνιμο Πασόκ. Τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα Φλωρίδης. Ότι λέει, ξέρετε, ο νόμος της αθλητικής βίας σημαίνει ότι θα κληθούν και ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης από την εισαγγελία και αν κάτι συμβεί θα πάνε φυλακή. Ρε Φλωρίδη, τα λες αυτά, τα πιστεύεις, με συγχωρείτε για τώρα, έτσι μου έφυγε. Τι ακριβώς έγινε στο επεισόδιο στο ΟΑΚΑ, δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι κρατικό μυστικό, λέει ο Δημητριάδης, απολογούμενος στον εισαγγελία. Αλλά εντάξει, ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αυτά που λέει τα πιστεύει υπουργός δικαιοσύνης μιας χώρας, ότι είτε ο Μαρινάκης είτε ο Δημητριάδης θα πάνε φυλακή. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά να ακούγονται στο δημόσιο λόγο, δηλαδή. Τι και πού τα λέτε αυτά τα πράγματα? Σε ποιο ανόητο λαό τα λέτε αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε, λέει, μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το χρηματολόγιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλά κρατεί αυτή η ιστορία και βεβαίως το σημαντικότερο όλο είναι ότι καίγεται η Ευρώπη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο, που σημαίνει πρακτικά, ξέρετε, να σας το πω για να καταλάβετε και αυτή την πτυχή, ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι Ευρωπαίοι κάνουν λίγο κράτη ό,τι για να κάνουν τις διακοπές τους, αφού έχουν θερμοκρασίες φοβερές. Ότι βλέπουμε στο Blackpool να έχει γεμίσει στη Μεγάλη Βρετανία. Αν δείτε τις εικόνες από το Blackpool είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι δυτικά της Μεγάλης Βρετανίας, ένα περίφημο λιμάνι, ένα τουριστικό θέρετο. Εάν δείτε τις εικόνες από το Blackpool, είναι φοβερές δηλαδή. Μιλάμε για χιλιάδες Βρετανούς στην παραλία αυτή την περίοδο. Καίγεται πραγματικά η Ευρώπη, μοναδικές στις θερμοκρασίες. Αυτό έχει, αν θέλετε, όχι στο εύρος το οποίο αντιλαμβανόμαστε, αλλά 1-2% λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί, θα αργήσουν λίγο να πάρουν τις διακοπές τους ή θα τις μεταφέρουν για κάποια άλλη ημερομηνία, δεδομένου ότι και πάιντ έχουν, αλλά βεβαίως και καλό καιρό και στην Μεγάλη Βρετανία αυτή την περίοδο. Και λέω Μεγάλη Βρετανία γιατί η μεγάλη μάζα του τουρισμού της Ρόδου είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω κάτι επίσης σημαντικό, 4,9 εκατομμύρια ευρώ στην ΣΥΜΗ για έδρα, για έργα, με συγχωρείτε, όχι έδρα, έδρα έχει να κάνει το επόμενο, για έργα ίδρευσης και αποχέτευσης. Και βλέπω σήμερα το πρωί, την έχω στείλει στον Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μία δημοσκόπηση της Interview, μία ανάλυση που κάνει ο γνωστός αναλυτής. Κοιτάξτε, είναι σύστημα. Μην νομίζω ότι κάθε μέρα κάθεται ο Λίτσας και βάζει τα δεδομένα και παρατηρεί όλο το χάρτη της Ελλάδας για να βγάλει κουκιά. Είναι η interview 26/5, χθες δηλαδή, έχει προσδώσει με αφορμή ότι η ελπίδα υπάρχει της Καριστιανού ως κίνημα και βεβαίως η Ελλάς του Τσίπρα ως, αν θέλετε, κίνηση, έχει κάνει το σύνολο των εδρών με βάση την χθεσινή, επαναλαμβάνω, δημοσκόπηση της interview, τι ουσιαστικά παίρνουν τα κόμματα. Βλέπετε, 118 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 42 το Πασόκ Κινάλ, 17 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση, 9 το Μέρα 25 το οποίο μπαίνει στη Βουλή, 11 η Πλεύση Ελευθερίας, 13 παίρνουν η Φωνή Λυγικής, η Λατινοπούλου. Βλέπετε, οι Δημοκράτες δεν μπαίνουν μέσα, 44
Ελλάς

0: έτσι, Αλέξη Τσίπρας, γιατί είναι ένα ακόμα ενός προσώπου αυτή την ώρα, και βεβαίως 26 έδρες για την ελπίδα της Καρστιανού, σύνολο 300 έδρες, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση το σύστημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Βλέπετε εδώ στην πέμπτη θέση δωδεκάνησα, έτσι, δηλαδή λίγο πριν το τέλος, μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε εδώ, μία έδρα για το Πασόκ, μία έδρα για την Ελληνική Λύση, μία έδρα για τον Τσίπρα και μία έδρα για την Ελπίδα. Αυτή είναι η κατάσταση αν με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση είχαμε εκλογές στη χώρα. Και βεβαίως έχει να κάνει, είναι μαθηματικά αυτά δηλαδή, έτσι, τα οποία βλέπουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Θα δείτε στις εκλογές, εάν συνεχιστεί αυτή η Βαβέλ, όπως λέει ο Μητσοτάκης, αλλά επαναλαμβάνω ότι Βαβέλ δεν δημιουργήθηκε εντελώς τυχαία. Όταν έχεις και δύο πρωθυπουργούς πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας στο Αντάρτικο, έχεις και αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, με βάση αυτή την εικόνα, αυτή θα ήταν η κατάσταση της χώρας δηλαδή, και θα μπαίναμε σε μια διαδικασία, πάμε δεύτερη κάλπη, πάμε τρίτη κάλπη κτλ. Κτλ. Τώρα, πάμε στο... καλά, Κλειάνθη μου, το ξέρω εγώ, αλλά τι θες να σου πω, ότι μου λέει ο Κλειάνθης ότι ο νέος νόμος δεν προβλέπει ένα στρατικό, το ξέρω. Αλλά τι θες να μου πεις, ότι ο Δημητριάδης είτε ο Μαρινάκης θα βρεθούν στη φυλακή? Υπάρχει κανείς που να πιστεύει το πράγμα? Εδώ είχαμε απίστευτα πράγματα στη Βουλή. Άστε το νόμο τι λέει. Εδώ θα είμαστε. Θα βάλει δηλαδή η κυβέρνηση στη φυλακή το Μαρινάκη επειδή του είπε σου το εκεί στο χώρο? Και δεν αφορά αθλητική βία. Αφορά ένα χώρο μέσα στο γήπεδο δηλαδή, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και να σταματήσουν αυτές τις δηλώσεις, γιατί είναι αστείες. Εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θα γίνει σε αυτή τη χώρα του κουτρούλιο γάμος. Του κουτρούλιο γάμος, γιατί κάποιοι άφησαν τον κάθε Μαρινάκη εφοπλιστή, δυνατό, δισεκατομμυριούχο, να κάνει αυτά τα οποία έκανε στη χώρα. Έτσι, λοιπόν, ας είμαστε λίγο τώρα σε αυτά τα πράγματα ψύχρεμοι σε αυτή τη χώρα και ας σταματήσει ο υπουργός να λέει δηλώσεις που θα τον εκθέσουν. Δεν πρόκειται να γίνει πουθενά. Να ήταν στην Αμερική, να ήταν στην Ελβετία, να ήταν στην Αυστρία, θα γίνουν τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο ποτέ να συμβούν τέτοια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη χρυσή τομή δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Υπερβαίνουμε μεταξύ λογικής, υπεραπλούστευσης και βεβαίως εντυπώσεων. Και θα πρέπει οι υπουργοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σημαντικά. Ακούω διάφορα, ελληνική αστυνομία που παραμπέμπει η ιστορία του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας είναι πονηρός. Αυτό το οποίο εγώ διαπίστωσα από το στήσιμο το οποίο έκανε ήταν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα αριστερά. Αυτοί μιλάνε πριν καν μπουν στον αθάλαμο, τα έχουν πει όλα. Αυτή τη φορά τηρήθηκε δηλαδή το απόλυτο. Θα μου πείτε, περιορισμένο είναι το υλικό. Πολύ μεγάλη αναστάτωση έχει να γίνει της αριστεράς στην χώρα, της αριστεράς και της δεξιάς δηλαδή. Και βλέπετε ότι ήταν ένα πολύ μεθοδευμένο, πολύ αμερικάνικο, στημένο σκηνικό με φοβερό φόντο. Ο Αλέξης, πρώην πρωθυπουργός της χώρας ήταν, το θυσίο, με ένα σύστημα καθαρά αμερικάνικο, με τον Τσίπρα. Εμένα δεν μ' άρεσε η ομιλία του Τσίπρα, ήταν άνευρος, θεωρώ, δεν είχε τα κέφια τα οποία είχε στο παρελθόν. Φαντάζομαι και αυτή η αμηχανία και αυτό το γεγονός του είπανε μείνε απόλυτα στο κείμενό σου, διάβαζε το κείμενο από τα AutoQ τα οποία υπήρχαν περιμετρικά, Αμερικανιές δηλαδή, αυτά τα σχετικά. Αυτοί που δεν είχαν μόνο σε σημειωματάκια ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτου παρουσίασαν το Τσίπρα. Είχε κόσμο βεβαίως, είναι δεδομένο, και που παραπέμπει ο Αλέξης, γιατί διαβάζω για ελληνική αστυνομία και διάφορα ρηχά πράγματα. Ο Αλέξης είναι πονηρός, παραπέμπει, και βεβαίως το κατάλαβαν όσοι ξέρουν και λίγο πολιτική ιστορία, στην ιστορία του Ελλάς. Έτσι. Θέλει ο Αλέξης να γίνει ο σύγχρονος Άρης Βελουχιώτης. Με άλλα δεδομένα για την εποχή. Με βάση τους αγώνες. Με βάση τα δικαιώματα. Γιατί ο Ελλάς ανέβηκε στα βουνά και είχε το μεγάλο, έτσι, αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη, υπό άλλες συνθήκες, πείνα, κατοχή, Γερμανοί, όλα αυτά τα οποία στέρισαν ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν, βρέθηκαν απέναντι, η χώρα βίωσε διχασμό, εμφύλιο κτλ. Αλλά εκεί παραπέμπει ο Αλέξης. Παραπέμπει στον αγώνα. και θέλει να είναι η Μπαρσελόνα. Και λέει: έχω δυνατή ομάδα και θα παίξω μπάλα. Από τα αποδυτήρια ξεκίνησε και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα δεν τα σχολιάζουν μόνο όσοι μπορούν να σχολιάσουν, τα σχολιάζουν οι ίδιοι οι δεξιοί. Διαβάστε τις δηλώσεις που έκανε ο Καραμαλής χθες. Διαβάστε τη δηλώση του Καραμαλή. Όταν λέγονται τέτοια πράγματα από πρώην πρωθυπουργούς, κάτι σημαίνει, κάτι συμβαίνει, βρε αδερφέ. Και καλά το λέγαμε. Κοιτάξτε, να σας πω το πάρα πολύ απλό. Εγώ δεν θέλω να πω στα αμερικάνικα, εντάξει, γιατί η Αμερική είναι μια άλλη χώρα, ασχέτως των αλλαγών. Θα επανέλθει λίγο και ισορροπία και στην Αμερική, γιατί οι εκλογές είναι αυτές που δίνουν λύση. Αλλά αν είχαν συμβεί αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Αμερική, έπεσε ένας Νίξον. Έπεσε ένας πρόεδρος για αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε αυτά. Είναι κρατικό απόρριτο. Και βγαίνει και τα σχολιάζει. Επαναλαμβάνω, το τοτέμ της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε, ο Σαμαράς έχει την αμαρτία των Σκοπίων. Τότε, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τον Σιμπηλίδη, με την Αποστασία κτλ. Οκ. Ο Καραμαλής όμως δεν έχει τέτοια βάρη. Και ο Καραμαλής ως επώνυμο είναι ένας από τους βράχους της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν ο Καραμαλής λέει τέτοια πράγματα και ο Καραμαλής κάνει και κριτική σε ένα επίπεδο που δεν πρέπει να το κάνει δηλαδή. Και πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Σχολιάζει ο Καραμαλής τα ήρεμα νερά που επί εποχής του δηλαδή ο κουμπάρος του Ταγί Περντογκάν έκανε 5.000 παραβιάσεις του Εθνικού Ενάριου Χώρου την ημέρα. Όμως σχολιάζει με μία άλλη έτσι προσέγγιση αυτά τα ζητήματα ο Κώστας Καραμαλής. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε και τι λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε, είναι λογικό, από τον κύριο Δημήτρη Γάκη, ο κύριος Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, επί Αλέξη Τσίπρα, για να πάμε σε μία πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση, που και που θέλει να πάρει την συζήτηση ο Αλέξης. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γάκη. Κύριε Γάκη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σερζάνο, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πέστε μου, ποια ήταν η εικόνα η οποία σας άγγισε χθες από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα σχετικά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλος ο κόσμος, γιατί μόλις γύρισε σπίτι, άκουσα ότι 28.000 τουλάχιστον άνθρωποι είδαν όλη την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Του νέου κόμματος.
0: Του νέου κόμματος, ναι. Εντάξει, του Αλέξη Τσίπρα, αυτός είναι του κεφαλής.
1: Αλλά έτσι να το λέμε για να συνογιόμαστε. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση, αν μου έλεγες Τέρι μου, πες μου δύο λόγια, θα έλεγα ήταν μια εκδήλωση που ενέπνεε σεβασμό στους από κάτω και στους ακροατές και στους τηλεθεατές. Μια όρημη πολιτική εκδήλωση, συγκροτημένη με πολιτικές θέσεις κτλ. Με τις εκπλήξεις του ονόματος, με τις εκπλήξεις του παρουσίασης, που θεωρείται ότι έγινε από τις πιο καλή που έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Μια επαγγελματική παρουσίαση.
0: Επαγγελματική ήταν σίγουρα, βεβαίως.
1: Εσείς που τα ξέρετε τα καλύτερα.
0: Τώρα είχε αμερικάνικα στοιχεία και ήταν καθαρά επαγγελματικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Αυτό ήταν που ανάγκασε και το Τσίπρα, γιατί πάμε λίγο στην ομιλία. Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας έμεινε αυστηρά στο κείμενο. Δηλαδή δεν ήθελε να αφήσει τίποτα εκτός κειμένου. Ακόμη έτσι, και το σχετικό το οποίο είδαμε το γιατρό, το οποίο πήγε να διαχειριστεί έτσι με μια ευγένεια, το οποίο το χαρακτηρίζει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ευγενής άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν το μόνο το οποίο ήταν εκτός κειμένου. Ναι, όλα τα υπόλοιπα ήταν μεθοδευμένα και αυτό, και αυτή είναι η κρίση μου, δεν του έδινε και... Είναι χαρισματικός ο Τσίπρας το να εκδηλώσει λίγο, μάλλον να ανοίξει λίγο αυτό το οποίο αισθανόταν.
1: Ήταν πολύ ζεστός, πολύ επικοινωνιακός, πολύ καθαρός, έλαβε το πρόσωπό του. Λέβει σαν έναν άνθρωπο που λέει, δεν με κοροϊδεύει, αδερφέ, μου λέει αλήθειες. Και το απέδειξε αυτό με τολμηρές, αν θέλετε, δύο-τρεις τολμηρές έτσι εκδηλώσεις που έκανε. Είδε ο συντρόφισσες και σύντροφοι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Έβαλε το αστέρι που παραπέμπει στο Τσεκεβάρα.
0: Στο Τσεκεβάρα, στο Ελλάς και τα λοιπά. Είπαμε τώρα όσοι είναι υποψιασμένοι.
1: Μόνο αυτό, έτσι. Στο Ελλάς, εντάξει, στο Ελλάς αν δείτε, δεν αναφέρθηκε στην ιστορία
0: Όχι βεβαίως.
1: Σεράς, είπε εάν, εδώ και τα λοιπά.
0: Αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, έτσι. Το αστέρι βεβαίως, του Τσεκεβάρα, του Αναγώνων, ναι. Του Ελλάς με την έννοια πολύ... της παραπομπής στην σύγχρονη εποχή. Σε αυτό αναφέρομαι και όχι
1: χώρα,
0: βεβαίως.
1: Και στη χώρα, ναι. Και στη χώρα, mm-hmm. Γιατί είναι σύνθημα που το λέμε, ναι. Στο ποδόσφαιρο, το λέμε παντού, Ελλάς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν γίνεται το πατριωτικό στοιχείο. Είναι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Για μένα φάνηκε ότι ήταν στην εκδήλωση αυτή που mm-hmm. τον είδα πολύ απελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις του, από τις υποχρεώσεις που είχε όταν ασκούσε την πολιτική της κυβέρνησης. Ήταν ένας που πώς θα τολμούσε κανείς να πει ότι δεν ήταν αριστερός, όταν και οι ίδιες οι θέσεις, mm-hmm. η περιγραφή των 7 αξώνων είχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιες ήταν πολύ τολμηρές ξεκινώντας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ενώ αυτή η ιστορία με την LGBT κοινότητα και όλα τα σχετικά για την δεδομένη στιγμή το λίτ τολμηρές, γιατί ξέρετε αυτό ήταν και ένα στοιχείο το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, εντός αγωγικών το λέω, έτσι, πολύ προσεκτικά, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν, σας είπα, πολύ ειλικρινής. Εδώ, από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να βρει και να πει ό,τι θέλει. Αλλά με μια καλή διάθεση, άκουγα και τον Θανάση του Λάλα σε μια εκπομπή που έκανε χθες το βράδυ στο Κόντρα. Mm-hmm. Ήταν μια εκπληκτική παρουσία που έκανε. Mm-hmm. Ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται ξανά να μας.
0: Παιδιά, μπορείτε να μου φέρετε ένα νεράκι πριν να πληγώ στον αέρα και γίνω viral μαζί με τον Γάκη για τον Αλέξη. Ένα νεράκι κάποιος, δηλαδή, εννοώ να πνιγώ, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε χτυπήματα.
1: Θα φωνάξω εγώ, ένας γιατρός.
0: Ναι, ένας γιατρός. Ένα νεράκι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη έβλεπα μια δημοσκόπηση, μάλλον παρουσιάσαμε πριν μια δημοσκόπηση της interview, η οποία δείχνει χθεσινή ότι με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι θα πρέπει να κατασταλάξει λιγάκι κοινή γνώμη, δηλαδή περί τίνους πρόκειται, τι κόμμα είναι, συμφωνεί μαζί του με τις αρχές κτλ. Θέλει μια μελέτη για κήρυξη, δεν είναι όλοι αυτά οι άξονες που παρουσίασε ο Τσίπρας χθες, που ήταν περιληπτική η παρουσίαση αυτή και το είπε κιόλας. Αλλά
0: δυστυχώς θα ζήσουν, ναι.
1: Οι βάσεις αυτές τις άξονες, ακόμα μίλησε και για την τεχνολογία, την καινούργια τεχνολογία, τους κινδύνους από την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό. Όλος ο κόσμος, καταρχήν, αν σας πω, μόνο 2 φορές υπήρξαν συνθήματα. Άρα όλος ο κόσμος παρακολούθησε μια όρημη πολιτική παρουσίαση ενός κόμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον και το...
0: Ναι, καλά, το στήσιμο όλο, ενώ και αυτό ότι ο κόσμος άκουγε τι έλεγε ο Τσίπρας. Και θα μπορούσε βεβαίως εκεί που άρχισε ο κόσμος έτσι να επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά έμεινε στον λόγο του για να μην... λοιπόν, εσείς βλέπετε εξελίξεις να έρχονται τώρα μετά από αυτή την παρουσία Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είχαν προδιαγραφεί.
0: Τώρα επιταχύνονται, φαντάζομαι, κύριε Ραϊκή. Τώρα επιταχύνονται.
1: Ένα τσουνάμι, ναι. Επιταχύνονται και θα δημιουργήσει μια δυναμική. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος, κύριε Χατζηδάκη, mm-hmm. να ακούσει κάτι καινούριο, να ακούσει ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διακυβέρνηση, που συνήθως όταν συμπληρώνει κανείς 7 χρόνια mm-hmm. στη διακυβέρνηση, αυτή αρχίζει και αμφισβητείται πάρα πολύ έντονα η πολιτική σου και θέλει ο κόσμος μια καινούργια αλλαγή. Επειδή τα πράγματα γενικότερα στη ζωή τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει το χρόνο να δώσει πολύ μεγάλες πιστώσεις χρόνου mm-hmm. και στην πολιτική διακυβέρνηση, στο mm-hmm. κόμμα δηλαδή που κυβερνάει. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει να πετύχει κάτι, αλλά όμως βάζει τις προϋποθέσεις για μια πολύ καινούργια δυναμική παρουσία στο ελληνικό πολιτικό στερεό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα και είναι πολύ...
1: Ήταν και η παραπομπή σε όλους, δηλαδή όπως mm-hmm. τον Ανδρέα Παπανδρέου των πρώτων χρόνων, άλλα πράγματα που θυμίζανε, το κοριτσάκι παραδείγματος χάρη που έδωσε εδώ.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά ισχύουν σε όλες τις... σε όλα τα χρόνια, δεν θα κατέβαινε με το... Το είπα σχολιάζοντας, επειδή βλέπω ότι σήκωσε το χέρι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ή το κοριτσάκι, σε όλες τις ομιλίες το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα κατέβαινε με το Αλεξίδωτο ο Τσίπρας τώρα από την Ακρόπολη. Α σοβαρευτούμε σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, κοριτσάκι παίρνουν στους αρχηγούς τα μηνύματα ή τα λουλούδια. Εντάξει, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως η αναφορά και στην αριστερά και τα προβλήματα στην Παλαιστίνη. Και,
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν έκρυψε τίποτα. Ήταν τόσο πολύ ειλικρινής, Και χάρηκα πολύ, δηλαδή, εγώ ειδικά. Ότι,
0: εντάξει, χωρέα πολύ τάλη, μεγάλη συζήτηση όμως, έτσι.
1: Ένα αριστερό, ναι. Ένα αριστερό σύντροφο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης μπαίνει στην ομάδα ή ο Δημήτρης Ογάκης επιμένει ότι εγώ με ενδιαφέρει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Αυτό σημαίνει, θα το πούμε και την Κυριακή αυτά, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης είναι παρόν σε, από κάθε μετερίζει προσφοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το υποστείλω ποτέ. Ακόμα και έναν άνθρωπο να μου ζητήσει μια βοήθεια, να τον εξυπηρετήσω σε κάτι που να μπορώ να το διευκολύνω, για μένα είναι με τεράστια προσφορά. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι στην πρώτη γραμμή. Και εξάλλου, ξέρετε κάτι κύριε Χατζιωάννου, τα όνειρα τα δικά μας δεν είναι ίδια με τα όνειρα των παιδιών σήμερα. Και η ζωή των παιδιών μας πρέπει να καθοριστεί με τα δικά τους όνειρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Γάκη. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτο θέμα της σημερινής επικαιρότητας βεβαίως είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, χθες στο Θησίο. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να το πω, και το στήσιμο, έτσι, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το σποτ το οποίο ουσιαστικά παίχθηκε, μέχρι να πάμε σε όλο αυτό το σκηνοθετικό μέρος, δηλαδή, όπου το κοριτσάκι πήρε το μήνυμα, εμφανίστηκε ζωντανά και βεβαίως μετέφερε το μήνυμα στον Πρωθυπουργό, στην πλατφόρμα που είχε στηθεί, δηλαδή, προκειμένου να γίνει η αποκάλυψη του Ελλάς με το αστέρι του Τσακεβάρα. Είναι από αυτά τα οποία μείναν στον Αλέξη από την επίσκεψη στην Κούβα. Είναι μια πραγματικότητα τώρα αυτή. Βεβαίως συνοδεύεται με την αριστερά, με τα κινήματα και με αυτή, αν θέλετε, την εντός εισαγωγικών πρίκα, η οποία έχει να κάνει με τον Ελλάς, δηλαδή, και με εκείνα τα συστατικά μιας άλλης εποχής, και βεβαίως όχι με τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, ότι και πέφτει, ξέρετε, πολύ μεγάλο. Αυτό το έχουμε φοβερό οι Έλληνες, ότι είμαστε ευρηματικοί, δηλαδή, ότι λέει η αστυνομία έχει αρχηγό, τώρα έχει και πρόεδρο και όλα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια τώρα, απευθυνόμενος σε έναν καλό μου φίλο. Είδαμε νωρίτερα την δημοσκόπηση την οποία ουσιαστικά εκτίμησε και την κατανομή των εδρών, το φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα. Βεβαίως είπα ότι υπάρχει το λεγόμενο μαθηματικό μοντέλο και αλγόριθμο. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο Δημήτρης κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μην τον καταγγείλω τώρα ότι ο Τσίπρας του είπε βγάλε με αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα που παρουσιάστηκε το εγχείρημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον Δημήτρη. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι το ευμετάβλητο, έτσι, βεβαίως, του αποτελέσματος. Δηλαδή, οι έδρα στα Δωδεκάνησα αλλάζουν υπομορφή πραγματικά καταιγιστική. Και είναι δεδομένο, παιδιά, ότι τέσσερις βουλευτές δεν ξαναβγαίνουν. Δηλαδή, και δεν ξαναβεύγουν γιατί υπάρχουν και υπαχτά ζητήματα. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δημιουργούνται κόμματα όταν αφήνεις έδαφος. Όταν το έδαφος δεν καλλιεργείται σωστά. Και είναι λογικό και ο Μητσοτάκης, σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους, αντέχει πάρα πολύ, είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε. Αντώνης Αποστολίδης, ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εγκατέλειψε όταν έφυγε από τα κοινά ο Αλέξη Τσίπρας και θέλω να ακούσω την δική του πρώτη εκτίμηση. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Και κοιτάξτε, δεν έβαλα πρώην, έβαλα εκπαιδευτικός τώρα. Για να είμαστε εντάξει.
2: Και πολύ καλά κάνατε. Ναι. Και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω ότι χτες έχουμε την πρώτη κίνηση προς μια αλλαγή, την οποία την έχουμε όλοι ανάγκη. 7 χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές του έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις σε όλους μας, έχουν φέρει τη χώρα σε πολύ δεινή κατάσταση. Η πολιτική του πρόθυμου συμμάχου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Η εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου μας έχει δημιουργήσει και θα μας δημιουργήσει πολλά δεινά. Νομίζω ήρθε η ώρα χτες να υπάρχει το πρώτο ανάκομα.
0: Ναι.
2: Από χθες ξεκινάμε να χτίζουμε την αντίπαλη πρόταση για να αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει το έδαφος? Εγώ, κοιτάξτε, αφήνω όλους σας να ακουστείτε και δεν μπαίνω σε μια διαδικασία ενός αντιλόγου, γιατί και για πολλά καλά που λέτε θα μπορεί κανείς να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, αλλά επειδή είναι το χρόνος περιορισμένος και η λογική της εκπομπής. Έχει όμως, λέτε αλλαγή, η αλλαγή για να γίνει θα πρέπει να καλυφθεί όλο αυτό το πολύ μεγάλο έδαφος. Εάν κανείς υποθέσει ότι η δημοσκοπήση είναι μια, αν θέλετε, φωτογραφία μιας μέρας, η απόσταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα και αυτό το οποίο έρχεται είναι πολύ μεγάλη για να καλυφθεί.
2: Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια, σωστά.
2: Τα αποκαλυφθήρια του Αλέξη Τσίπρα έγιναν μόλις χθες.
0: Ναι.
2: Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αρχίσουμε να τον μετράμε τις επόμενες ημέρες.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστά. Έτσι. Φαντάζομαι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Θα έχει ουσία.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Και μόλις αρχίζουν να ακούγονται και οι προτάσεις, οι οποίες σιγά σιγά θα βγαίνουν στην επιφάνεια, mm-hmm. θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο έχει σημασία το και πρέπει να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι το ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτές. Mm-hmm. Να πάει και να ψηφίσει, να τοποθετηθεί. Αν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Μητσοτάκη, να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική πρόταση. Και εκεί είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε την απάντηση ολοκληρωμένη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουμε αυτή ακριβώς την πρόταση.
0: Mm-hmm.
2: Να κάνουμε δηλαδή μια αλλαγή πολιτικής από την κοινωνία, όπως λέμε, με την κοινωνία για την κοινωνία. Να βρούμε δηλαδή μια απάντηση σε όλο αυτό.
0: Εσείς που ξέρετε προσωπικά, ναι, το κατάλαβα. Εσείς που ξέρετε προσωπικά τον Αλέξη τον Τσίπρα και έχετε συνυπάρξει mm-hmm. μαζί του, βλέποντας τον χθες, είδατε έναν όριμο Τσίπρα, είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος λόγω και του συστήματος, έτσι, το στήσιμο το οποίο έγινε, έμεινε μέσα στο κείμενο χωρίς ουσιαστικά να αποφεύγει η λέξη του κειμένου, το διαπιστώσαμε όλοι. Είδατε έναν Τσίπρα, πώς τον είδατε τον ίδιο τον Τσίπρα?
2: Εγώ τον είδα διαφορετικό προς το καλύτερο,
0: mm-hmm.
2: Ίσως πιο ανάλαφρο, απαλλαγμένο από κάποια πράγματα, πολύ πιο έτοιμο και πολύ πιο όριμο.
0: Mm-hmm.
2: Η ξεκούραση μάλλον του έκανε καλό.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι θα δούμε πολλά διαφορετικά και νέα πράγματα στο προσεχές διάστημα και πρέπει να τα ακούσουμε και να τα αξιολογήσουμε με μεγάλη προσοχή.
0: Το γεγονός ότι στα δωδεκάνησα επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα αρχηγό πήρε έδρα, ασχέτως αν την έχασε την δεύτερη Κυριακή, μάλλον στις εκλογές, σημαίνει ότι και στα δωδεκάνησα θα έχουμε μια αναζωπήρωση αυτού του λεγόμενου αριστερού κινήματος, διότι ο Τσίπρας έχει και διατηρεί πολύ καλή σχέση με πάρα πολλά στελέχη στην περιοχή μας.
2: Κύριε Γατζιώνου, νομίζω πως ναι, γιατί οι δωδεκάνησα ανέκαθεν είναι χώρος προόδου, έχουν προοδευτικούς πολίτες και οι οποίοι νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό θα το αγκαλιάσουν. Ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία μπορούμε να δούμε γύρω mm-hmm. μας είναι θετικά. Ο κόσμος στην περιοχή μας είναι προβληματισμένος από αυτό που βιώνει. Δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα όσο προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα έχει να τους πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Να σας ρωτήσω, πήρατε εσείς φανέλα της Μπαρσελόνα?
2: Εγώ φανέλα της Μπαρσελόνα έχω ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μόνο και εγώ έχω. Και μάλιστα την πάει Γκουαρδιόλα.
2: Αλλά... Ναι. Έχω φανέλα της Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένα τα χρώματα και...
0: Εσάς πού σας παραπέμπει τώρα όλο αυτό, δηλαδή, εννοώ, γιατί ξέρετε, το σχολιάζω πάρα πολύ. Πού σας παραπέμπει το ΕΛΑΣ?
2: Το ΕΛΑΣ έχει πάρα πολλές παραπομπές και mm-hmm. νομίζω ότι είναι μόνο θετικές. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με όποιον αγαπάει τη χώρα. Έτσι. Όποιος αγαπάει τη χώρα ουσιαστικά και θέλει το καλό της, ουσιαστικά θέλει το καλό του συνόλου. Μέσα το καλό του συνόλου... Και την πρόοδο του συνόλου.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά πάμε στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν το Αστέρι, έχουν να κάνουν τους αγώνες, έχουν να κάνουν με την παραπομπή στα χρόνια του Βελοκιώτη.
2: Είναι το αγωνιστικό της αριστεράς, το οποίο φυσικά είναι βιωματικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από αγώνες αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Δεν αλλάζουν ούτε το καναπέ μας, ούτε βλέποντας τις εκλογές από απόσταση. Ακόμα σήμερα και το να πάμε να ψηφίσουμε σε ένα ποσοστό 75%, θα έλεγα, ας πούμε, σε ένα ποσοστό συμμετοχής, είναι μια μορφή αγώνα. Πλέον γύρω μας βλέπουμε πολύ κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και απέχει από όλα. πρέπει να επανενεργοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός, ο κόσμος αυτός.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη. Επαναλαμβάνω ότι στο πλαίσιο μιας εκπομπής η οποία τρέχει, διότι χωράει πάρα πολύ συζήτηση όλη αυτή η υπόθεση, ακούμε τις απόψεις του κόσμου, έτσι. Των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέση, άποψη, έχουν προϋπάρξει, έχουν υπηρετήσει, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έρχονται και τα μηνύματα βροχή, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Προσπαθούμε να αποκαιδοποιήσουμε, αν μπορείς να αποκαιδοποιήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, όλα αυτά τα οποία έρχονται. Έρχονται αλλαγές. Και βεβαίως το λέω γιατί βλέπαμε νωρίτερα αυτή την κατανομή των εδρών την χθεσινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Δημήτρης Ολίτσας. Δηλαδή την ίδια μέρα το πρωί είχαμε αυτό το φοβερό με την κατανομή των εδρών, που σημαίνει αυτό που σας λέγαμε, ότι μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι κόμματα μικρότερα με λίγες ψήφους σε σύγκριση με αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, δηλαδή μπορεί να έχεις, υπήρχαν τα πολύ γνωστά παραδείγματα. Είχε βγει βουλευτή στη Μυτιλίνη με 800 ψήφους, 800 ψήφους δηλαδή, για την εθιλική, η καλπική ψήφους, 800 ψήφους, και υπήρχε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και θυμάμαι και του Πασόκ που είχε 9.000 ψήφους και έμεινε εκτός. Έτσι, αυτό το σύστημα. Άρα εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη φωνή λογικής της Λατινοπούλου και για το Τσίπρα, η οποία συνδυάζεται με διάφορα πρόσωπα, γιατί κατά καιρούς λέμε βρέση, έχουμε και άλλο Αλέξη εδώ, ο οποίος αναλόγως με τον καιρό, αλήθεια αυτή είναι η ορθή λέξη, έχει και μία τέτοια συμπεριφορά δηλαδή. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρο στο τραπέζι αυτό το οποίο έρχεται, εντάξει, αυτό νομίζω έχει να κάνει με την κατανομή, με ενδιαφέρει περισσότερο, η άλλη κάρτα δηλαδή. Εδώ αυτό έχει σημασία. Από μία έδρα όλοι. Γιατί από μία έδρα? Γιατί είναι πολύ απλά μαθηματικά δηλαδή. Έτσι, ξεκινάς, τι παίρνει κανείς από την πρώτη κατανομή. Πάμε δεύτερη κατανομή και μετά αρχίζουμε και μαζεύουμε. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που σας έλεγα. Έχουμε και πρόσωπα που πολύ εύκολα μεταβάλλονται, πολιτικά δηλαδή. Το λέω γιατί χθες είχαμε, παραλείψτε αυτό παρακαλώ, χθες είχαμε μια συζήτηση στην ΚΕΔΕ και υπήρξε και μια διαμάχη μεταξύ του Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του Δούκα. Όταν από εκεί όσοι πρόσκεινται στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνενέσει απόλυτα με το νέο σύστημα εκλογής αρχόντος στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή πρώτη Κυριακή 42%. Και χθες υπήρχε μια κόντρα Κυρίζογλου με Δούκα. Του είπε κάποια στιγμή ο κύριος Ζογλου, άντε λέει, να μην μιλήσω, λέει, τι θες να πεις. Εσύ λέει πήρες 14% στον πρώτο γύρο και βγήκες δήμαρχος στον δεύτερο. Και του λέει ο Δούκας, μα τι είναι αυτό το σύστημα για να μην εκλεγώ εγώ δήμαρχος. Τόσοι άλλοι δήμαρχοι υπάρχουν σε αυτό το χώρο που έχουν εκλογή δεύτερη Κυριακή με το ίδιο σύστημα. Τι θέλετε να πείτε? Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα πάρα πολλοί, έτσι, οι οποίοι είναι μετάβλητοι στη συμπεριφορά τους, μία με τον Κυρίζογλου, μία με τον Δούκα, μία με τον Βασιλεία, μία με τον Τάδε, τον σχετικό, αλλάζουν και κάνουν τούμπες. Και οι τούμπες έχουν ενδιαφέρον στην εξέλιξη του τόπου. Το λέω γιατί και στην φωνή λογικής βλέπω κόσμο να μπαίνει, εδώ δικούς μας δηλαδή. Σου λέει 800 ψήφους στη φωνή λογικής, θα πάνε και κάποιοι ενδεχομένως λατινοπουλικοί με IMCA στην κάλπη και εγώ θα βγω βουλευτής. Και η πλευσή ελευθερίας έχει μία στάση. Παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα και στην ελληνική λύση δεν είναι μόνο ο Γιάννης Γαβάλας ο οποίος το μελώνει το πράγμα, και άλλοι θέλουν να πάρουν μέλη από την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Και λέω γιατί ο Γαβάλας είναι χρόνια, επιμένει δηλαδή, είναι από αυτούς τους προδοσιακούς ανθρώπους. Λοιπόν, σου λέει εδώ έχει μελάκι. Και διάφοροι που θεωρούν ότι υπάρχει μελάκι έχουν αρχίσει και προσεγγίζουν. Έτσι, είδα και μια άλλη κυρία η οποία είναι πλάκι στο ψηφοδέλτιο, είναι αυτή που πάνε σήμερα εδώ, αύριο εκεί, αύριο παραπέρα κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι και επιστήμονας δηλαδή, ενώ είναι η δουλειά του. δεν είναι πολιτικός τέλεχος, άρα με μία, αν θέλετε, άλλη προσέγγιση βλέπει τα πράγματα, ένας αξιόλογος άνθρωπος, όποτε τον έχουμε ακούσει, προσφέρει σε αυτό που λέμε το δημόσιο λόγο. Θα τον δούμε, ελπίζω, και να πετύχει, που λένε έτσι, η συνομιλία μαζί του, μάλλον η επαφή μαζί του. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, ελπίζω, θα μου πει το control και κυρίως ο Βασίλης. Πάω μέχρι να τον εντοπίσουμε σε κάτι σημαντικό. 2 Ιουνίου στο χώρο της Παναγιάς του Κάστρου η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου παίρνει μια πρωτοβουλία να παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει, αν θέλετε, ως κεντρικό θέμα την Ρόδο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει μια γνωστή συγγραφέας, είναι αρχαιολόγος, ιστορικός, η Bethany Hughes. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με τον Σπύρο το Σιρόπουλο πριν από περίπου 15 ημέρες. Παρουσιάζεται στην Παναγιά του Κάστρου και ξεκινάει μια συζήτηση για το πολιτιστικό παρελθόν της Ρόδου, το οποίο είναι το μεγάλο κεφάλαιο κατ' εμέ, έτσι, και γι' αυτό θέλει προσοχή και η μεσονική πόλη. Και μία συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό. Λοιπόν, 2 Ιουνίου με την Bethany Hughes, επαναλαμβάνω, στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου. Πάμε λοιπόν τώρα για να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Απόστολο Μπιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για να μας δώσει τα δικά του φώτα σε αυτό το οποίο είδε και εκείνος χθες, την παρουσίαση του ελάστου Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Μπιστόλα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ακούμε. Λοιπόν, στα χέρια ειδικού τώρα, πάμε να πιάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια από αυτή την παρουσίαση. Τι σας έκανε εντύπωση, τι είδατε και τα σχετικά.
3: Ξεκινάμε με το βασικό, ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν ήταν rebranding. Mm-hmm. Το rebranding νομίζω ότι έχει σταματήσει να υπάρχει ως έννοια στο μυαλό του κύριου Τσίπρα από όταν κατάλαβε ότι αν έδινε τη μάχη του κέντρου ήταν πολύ πιο δύσκολη και θα έχει στα αριστερά του ένα συνοθήλευμα κομμάτων να τον χτυπάει. Mm-hmm. Οπότε αυτό που φαίνεται ότι κάνει είναι να κάνει ένα, εντός εισαγωγικών, για σύντομα ένα lifting στην αριστερά της χώρας. Mm-hmm. Έχει φύγει η διεθνιστική αριστερά με το χαμηλό ταβάνι. Mm-hmm. Η αριστερά έχει γίνει ελληνική, έχει φύγει το στιλιστικό, η εικόνα που έβλεπες και σε παρέπεμπες το 1970 και ακόμα πιο πίσω. Mm-hmm. Πάμε σε κάτι πιο ελκυστικό. Mm-hmm. Με σκοπό πλέον ξεκάθαρο την ηγεμονία στα αριστερά. Θέλει να τελειώνει σε πρώτη φάση, η στρατηγική του είναι δύο φάσεων. Mm-hmm. Η πρώτη φάση είναι να τελειώνει με ό,τι υπάρχει στα αριστερά, ό,τι άφησε το 23 να το μαζέψει πίσω, αν γίνεται. Αυτό τι θα γίνει, δηλαδή το 17-18%, αυτό τι θα γίνει, θα τον τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, που είναι και το πιο πιθανό, και αναγκαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι η μόνη φωνή, βγάζω το κουκουέ απ' έξω προφανώς, mm-hmm. η οποία θα είναι εξ αριστερών της Νέας Δημοκρατίας με κυβερνητική χρειά. Mm-hmm. Άρα η μόνη κυβερνητική εναλλακτή εξ αριστερών. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι η λέξη αριστερά μέσα στο όνομα, το οποίο είναι ευρηματικότατο για τον σκοπό της πρώτης φάσης του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
3: αποθεί κόσμο, οι οποίοι είναι κεντρώοι και οι οποίοι προφανές ήταν και δεξί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ποντάρει στη δεύτερη φάση, η οποία είναι μετά το 27, έτσι, γίνονται εκλογές.
0: Ναι,
3: σε τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, ούτως ώστε κάποιοι να προσπεράσουν το εμπόδιο της αριστεράς, mm-hmm. το οποίο είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, ή προβλέπει, το οποίο είναι πιθανό, να δημιουργηθεί τρίπολο αντί για δίπολο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή με έναν πόλο αριστερό, έναν πόλο του κέντρου και έναν πόλο δεξιό. Και να πάμε συνεχώς σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου εκεί mm-hmm. μπορεί να παίζει ρόλο.
0: Ναι, φαντάζομαι, γιατί εάν υποθέσει κανείς ότι έχουμε τρία κόμματα και τα απλώσουμε, δεξιά, αριστερά, όπως λέτε, και το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να μιλάει για τον κέντρο αριστερό χώρο.
3: Το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο.
0: Ναι, Νέα Δημοκρατία. Και αριστερά, το ΠΑΣΟΚ που το έχετε?
3: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει το Πασόκ, πιστεύετε?
3: Δηλαδή, πάμε σε συγκυβέρνηση, τότε ένα κομμάτι θα φύγει προς τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
3: και ένα κομμάτι θα απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ μπορεί να επιβιώσει, mm-hmm, κατά την άποψή μου πλέον, μόνο ως, εάν πάει σε συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Πάντα λέμε.
0: Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνηση. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνηση. Εννοώ με αυτή την ανάλυση που κάνουμε σε αυτή την φάση. Ακόμη και Νέας Δημοκρατίας κεντρώα με Τσίπρα τα επόμενα χρόνια.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
3: Για τώρα λέτε, για τώρα λέτε.
0: Τα επόμενα χρόνια, μιλάω για το 27.
3: Εάν πάμε για το 31, δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί όχι.
0: Α, μάλιστα. Στο Πασόκ, ο Τσίπρας, η λέξη αριστερά, σε αυτό που εσείς ερμηνεύετε, δηλαδή ότι θα είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα και θα θέλουν όλοι να απαλλαγούν το Μητσοτάκη, οπότε θα ανοίξουν ή θα δουν και αυτό το χαρτί. Είναι αποθετική ως λέξη? Για το Πασόκ μιλάω τώρα.
3: Για το Πασόκ όχι, γι' αυτό και θα έχει πρόβλημα στην πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή θα έχει πρόβλημα τώρα το Πασόκ, mm-hmm, αν βγουν δημοσκοπήσεις. Τώρα λέμε εάν παίξει σωστά τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
3: Θεωρητικό είναι.
0: Mm-hmm.
3: Δεν λέμε ότι θα γίνει οπωσδήποτε, αλλά όπως φαίνεται, 3 χρόνια το Πασόκ δεν έπαιξε καλά τα χαρτιά του.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί 3 χρόνια είχε το πεδίο ελεύθερο να μπορέσει να αποτελέσει κυβερνητική αναλλακτή και δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όταν αφήνεις χαλαρό έδαφος, αυτό ισχύει όχι μόνο βεβαίως και για το Πασόκ, ισχύει και για την κυβέρνηση. Υπήρξε χαλαρό έδαφος, το οποίο βρήκαν ως κενό τα υπόλοιπα κόμματα, και γι' αυτό το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο να ανακοινώνεται κόμμα κάθε 2 μέρες. Εάν τελικά έχουμε και κίνηση Σαμαρά δεξιότερα,
3: ναι,
0: αυτό, mm-hmm, τι μπορεί να σημαίνει για την αναδιάταξη του ευρύτερου χώρου?
3: Νομίζω ότι είχαμε 3 χρόνια που είχαμε το, αν θέλετε, το άπλωμα του πολιτικού τραχανά,
0: mm-hmm,
3: και τώρα σιγά έχουμε το μάζεμα.
0: Ναι.
3: Έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού. Τι
0: Σωστά.
3: σημαίνει? Ουσιαστικά τέλος η νίκη. Ένα.
0: Ναι.
3: Σημαίνει ότι πιέζεται πολύ ο κύριος Βελόπουλος. Κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Τέλος η Νέα Αριστερά, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο κύριος Κασελάκης, θα έλεγα, αν όχι το κόμμα του, αν όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος κάπου μπορεί να κάνει μια συνεργασία.
0: Mm-hmm.
3: Μετά θα έχουμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου πιέζεται πάρα πολύ και από τους δύο. Άρα βλέπουμε, ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, θα πιεστεί πολύ η φωνή λογικής, θα κόψει κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, θα σταματήσει, αν θέλετε, θα δώσει εναλλακτική σε αυτούς που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και είναι τώρα σπίτι τους, το 24 συγγνώμη,
0: ναι,
3: και είναι τώρα,
0: ναι,
3: σπίτι τους. Οπότε βλέπουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή το τοπίο μέχρι τις 20 Μαΐου, με το τοπίο που θα έχουμε 20 Μαΐου τον επόμενο χρόνο, ή, ναι, μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν λογικά κάνα 2 μήνες νωρίτερα, θα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Μπαίνοντας λίγο στον Τσίπρα ως πρόσωπο και σε αυτό που είπατε ότι κάνει ένα rebranding, αλλάζει λίγο το ύφος της αριστεράς, είναι πιο εκλεπτισμένο, είναι πιο προσεγμένο, είναι πιο αποδεκτό στην κοινωνία. Σε σχέση με το λόγο του, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις?
3: Σε σχέση, συγγνώμη, με...
0: Με το λόγο του, με την ομιλία του.
3: Κοιτάξτε, δεν έχει τόσο λέξεις με γωνίες, τόσο, mm-hmm, αριστερές λέξεις με γωνίες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι μια πιο soft αριστερά.
0: Ναι.
3: Είναι όμως αριστερά. Δεν έχει μετατοπίσει σε ένα, αν θέλετε, πιο κεντροαριστερό αφήγημα.
0: Mm-hmm.
3: Είναι καθαρά αριστερό το αφήγημά του, με πολύ πιο soft λέξεις όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το στήσιμο, φαντάζομαι, έχει κέρδισε τις εντυπώσεις. Το στήσιμο, λέω, από αυτό που βλέπουμε τώρα.
3: Το στήσιμο,
0: δεν ξέρω, βλέπετε ήταν, εσείς.
3: Κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σωστό. Βγάζω έξω,
0: ναι,
3: τους,
0: ναι,
3: ηθοποιούς που διαβάζαν από μέσα.
0: Mm-hmm.
3: Το βγάζω έξω αυτό και λέω το στήσιμο το δικό του, με πίσω την Ακρόπολη, εκεί που ήταν, έτσι όπως ήταν στημένο, παραπέμπει σε μοντέρνο κόμμα.
0: Mm-hmm.
3: Δεν παραπέμπει σε κάτι παλιακό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέτε, μπορεί να μην είναι καλή rebranding, αλλά lifting έγινε και στην εικόνα του Τσίπρα. Έχω ένα ερώτημα. Αναφορά Μητσοτάκη στη λέξη Βαβέλ, μπορεί να παραπέμπει σε αλλαγή εκλογικού νόμου? Αλλά βεβαίως, εάν έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου, δεν ισχύει στις επόμενες εκλογές, έτσι. Θα ισχύσει για τις δεύτερες, εάν τελικά δεν έχουμε αποτέλεσμα το 27.
3: Θα ισχύσει για τις δεύτερες. Ναι, ναι, είμαστε σε μία περίοδο βαβέλα, αυτό δεν μπορεί να το...
0: καλά, αυτό είναι προφανές.
3: Αλλά εάν πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου τώρα και πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου με βάση μονοεδρικές, οι οποίες μπορεί να του δώσουν και με 30% και με 28% αυτοδυναμία, νομίζω ότι θα έχει τρομερές αντιδράσεις από τον κόσμο.
0: Ναι. Και θα σημαίνει ότι απλά πάει όχι για να καλυτερεύσει το σύστημα, αλλά για να διασωθεί ο ίδιος. Έτσι. Ναι.
3: Συγγνώμη.
0: Σημαίνει ότι δεν πάει για να καλυτερεύσει το σύστημα, εάν τελικά τον οδηγεί σε αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλά για να διασώσει τον εαυτό του. Αυτό λέτε ως αντιδράσεις.
3: Ναι, ναι, μετά, μετά λέμε ότι θα μπορεί να παρομοιαστεί με, ναι, με ηγέτες οι οποίες αλλάζουν τα συστήματα και αλλάζουν τις, με πιο αυταρχικούς ηγέτες. Δεν νομίζω να είναι κάτι που θέλει ο ίδιος.
0: Ναι, και δεν το έχει νομίζω αφήσει και, ποτέ και, να εωρείται αυτό, ότι πάει με τις συγκυρίες ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι συνεπής δηλαδή, έτσι.
3: Ακόμα και στο πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
3: Στο τέλος της τετραετίας δεν παίζει με αυτό. Οπότε το θεωρώ, ενώ τον συμφέρει να το κάνει για τώρα, για τη στιγμή, θεωρώ πρώτον πως αν το κάνει θα το βρει μπροστά του αργότερα, πολύ σύντομα. Και δεύτερον, ότι θα ζημιώσει, αν θέλετε, και την εστροφημία του.
0: Άστε. Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, ευχαριστούμε θερμά. Πάντα εξαιρετικές τοποθετήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα αυτά τα οποία έθεσε στον δημόσιο διάλογο με αφορμή το γεγονός της ημέρας. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε. Τσίπρας είναι αυτός. Πρώην πρωθυπουργός της χώρας είναι. Η πρώτη εικόνα είναι ότι ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό και δημιουργεί ταχύτητα στις εξελίξεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εάν δουν το Τσίπρα στο Πασόκ τις επόμενες ημέρες, όχι σήμερα, μετά από μία εβδομάδα, μετά από 15 ημέρες, να κατακτά τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εννοώ έτσι και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει εξελίξεις, θα ψάχνουν τη βελόνα εκεί στο Πασόκ, θα ψάχνουν και τα γιαταγάνια τα οποία πάντα έχουν στο Πασόκ και βεβαίως το Πασόκ δεν αντέχει άλλο εχθές εξουσίας. Δηλαδή είναι δεδομένα αυτά τα ζήτηματα. Κλείνω να σας πω ότι πάω λίγο στα της αγοράς, ότι έχει τονωθεί η κίνηση στην αγορά, διότι έχουμε αυτές τις μέρες το Κουρμπάν Μπαϊράμ και βεβαίως δεν λησμονούμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς μουσουλμάνους και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ, συμπολίτες μας, οπότε τις ευχές μας για ειρήνη, έτσι, υγεία και ευημερία όπως λέγεται. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εξαπέλυσει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από δικαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο Κόσμο, έκανε λόγο για μια όρημη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο Κόσμο ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση λήφθη επί από σχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, η λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί χρήσης των αγιαλών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών υπόδομων της Ρόδου αποτελεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η 28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟΣ στην πόλη της ΚΟΣ, στο Πυλί και στην Αντιμάχια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική όθηση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς τίθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Να είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ για μία ώρα συνέχεια στην πρωινή μας ζώνη. Ο Κλεάνθης Λοΐζος σας υποδέχεται μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλησπέρα Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία. Μπράβο Λεβέντη μου, μπράβο. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Πλην του κακώς βαίνονται.
0: Πώς συνήθως. Βαβέλ, Βαβέλ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βαβέλη κατάσταση, αγαπητοί μου φίλοι. Ναι, αλλά εδώ θα πρέπει να εξηγηθούμε. Όταν διακρίνεις ότι η κατάσταση βαβελοποιείται και το β' αν το κάνουμε φ, γίνεται φαβέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, ωραίο είναι. Ρε παιδί μου, ωραίο τι, ωραία, τι πλούσια γλώσσα είναι η ελληνική, ρε γαμώτο μου. Μπορείς να παίξεις με τα πάντα. Κάνεις δυνατό παιχνίδι. Λοιπόν, δεν είναι όμως αστεία τα πράγματα. Ούτε σηκώνουν χιούμορ εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ έχουν γίνει τώρα τρομακτικές προσπάθειες για να φτάσει η χώρα στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Αφήστε τώρα τι λένε όλα αυτά τα κομματάκια, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Αυτοί έχουν το χαβά τους. Έβλεπα χθες, ας πούμε, το Τσίπρα και έλεγα: Θεέ μου, Παναγιά μου. Λες και πραγματικά, δηλαδή, έχουμε πάθει κανένα εγκεφαλικό εδώ στη χώρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, και έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και έχουμε λησμονήσει το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον Λεβέντη, με αυτό το καλό παιδί, έτσι, το ευγενικό παιδί, όπως εμφανίζεται. Πάμε λοιπόν τώρα στο Μητσοτάκη, ο οποίος διαπιστώνει και καταγράφει βαβελοποίηση λοιπόν της πολιτικής μας ζωής. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ μας, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και την εκτίμηση βεβαίως στην επιμονή σας να είστε θεσμικός, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Μόνο η σταθερότητα πώς επιτυχάνεται? Μόνο με ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό δεν θα μου πει κάποιος? Βασίλη, αυτό μόνο εκεί έτσι, δεν πάει το μυαλό σου? Βλέπεις κάτι έτσι άλλο, κάτι όχι διαφορετικό? Όχι. Για πείτε μου, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο και με τα δεδομένα τα σημερινά, σύμφωνοι, υπερδιπλάσια διαφορά, το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, οι διαφορές είναι δεδομένες, δεν το συγκριτάμε, δεν το συζητάμε. Είχε δίκιο ο Δρυμιώτης που μιλούσε για το Μητσοτάκη και τους επτά νάνους, ας πούμε. Αλλά εδώ όμως, τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον η κουλτούρα της συνεργασίας και η διάθεση της συνεργασίας, και αυτό δεν είναι προϊόν, δεν προέρχεται από το κυβερνητικό σχήμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προέρχεται από τους λεβέντες της αντιπολιτεύσεως. Αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούν ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι χούντα κούλι. Αυτό δεν λένε? Διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν πάρουμε τον πιο σοβαρό, υποτίθεται, για να μην αναγκαστώ και τον βάλω σε εισαγωγικά και αναφέρομαι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλήθεια ως πότε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε αυτόν αναφέρομαι. Μιλάει λοιπόν για την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση και τον πλέον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Πώς λοιπόν μπορείς να συνεργαστείς κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες? Μπορεί ένας διεφθαρμένος, ένας εσκομπάρ, ο Μητσοτάκης υποτίθεται, ο Κούλης, η χούντα του Κούλη, να συνεργαστεί με αυτό το άγιο κόμμα, ε?
1: Καθόλου.
0: Το Λευκό Περιστέρι. Όχι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τίποτα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι σαν να πάρεις αλατόνερο για να κάνεις αγιασμό. Γίνεται? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού πάμε λοιπόν? Ποιο είναι, πού πρέπει να οδηγηθεί η κατάσταση? Α, μισό λεπτό, γιατί εγώ τώρα εδώ τον κρατάω τον Ανδρουλάκη. Τους κρατάω τους λεβέντες, Σαμαρά, Καραμαλή, όλους αυτούς εδώ που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση τη σημερινή. Και δεν δημιουργούν πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι μακράν μπροστά από όλους. Και ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, αλλά και ως κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όμως η πολίτη πέτε αρκετά για την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Που σημαίνει ότι θα είναι ο μοχλός, υποτίθεται, έτσι, σταθερότητας της χώρας. Πάμε λοιπόν, νόμος Σκανδαλίδη. Νόμος Πασοκάρας. Τι έλεγε ο νόμος Σκανδαλίδη? 40 έδρες στο πρώτο κόμμα. Είτε 11% έχει το πρώτο κόμμα, είτε 31%, 40 έδρες. Έρχεται μετά και γίνεται μια διορθωτική κίνηση από ποιον? Α, γεια σου Κώστα Καραμαλή, το βλέπω τώρα και στην τηλεόραση. Μαζί με το Σαμαρά ήτανε. Όχι, δεν είχαν πάει σε ταβέρνα, δεν τα πίνανε. Σε ομιλία είχαν πάει. Είχαν
1: σε παρουσίαση.
0: Αλλά τον βλέπω παραγωνισμένο το Σαμαρά, ε. Στην άκρη τον βλέπω. Όλο το φως, τη λάμψη την πήρε ο φίλος μου, ο Κώστας ο Καραμαλής. Γεια σου, ρε αρχηγέ. Δεν θέλει να τον λένε πρόεδρο τον Καραμαλή.
1: Αρχηγό.
0: Αρχηγό, ναι, αρχηγό. Είναι γεννημένος αρχηγός. Λοιπόν, για πείτε μου, Για πείτε μου σας παρακαλώ. Έρχεται

0: Εδώ η ιστορία μας δίδαξε ότι οι άνθρωποι πάνε και θυσιάζονται. Θυσιάζονται για την πατρίδα. Και εσύ δεν θα κάνεις αυτή τη μικρή θυσία? Δεν θα πάθεις δα και τίποτα? Τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης να σου πει ότι το κάνεις γιατί φοβάσαι, όπως έλεγε προηγουμένως ο φίλος Μωτέρης? Ή θα βγει ποιος, ο Σαμαράς, και θα σου πει φοβάσαι? Θα τους στρίψεις τους νόμους που είχαν κάνει ήδη κατά το παρελθόν. Και του Σκανδαλίδη και του Παυλόπουλου. Έγινε μετά και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Παυλόπουλος. Ναι. Και να προτάξεις το συμφέρον της χώρας, το δημόσιο συμφέρον. Κάνω αυτές τις σκέψεις. Και μπορεί κάποιος να μου πει, ρε φίλε, πολύ το προχωράς το πράγμα, να πούμε κάτσε στα αυγά σου. Εντάξει, δεν λέω. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εξωτερικεύουμε τις σκέψεις μας ανερυθρίαστα, με μια παραπανίσια πολλές φορές ελευθερία που να αγγίζει και τα όρια της ελευθεριότητας. Τώρα από εκεί και πέρα, σε λίγο θα βλέπουμε πλέον κόμματα τα οποία δεν θα χρειάζεται να έχουν πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να έχει πρόεδρο η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς. Διοικητή θα έχει. Ο Αλέξο Τσίπρας θα είναι ο διοικητής του νέου κόμματος. Πού βρήκες, ρε άνθρωπε? Πας τώρα να μαγαρίσεις, να πούμε, τη λέξη Ελλάς, γιατί πας να την ταυτίσεις με τον εμφύλιο πόλεμο? Ακόμα εκεί βρίσκεσαι? Ρε, είμαστε σοβαροί? Ελληνική αστυνομία είναι, αυτά γνωρίζουμε σήμερα το Ελλάς. Αυτό πας να μαγαρίσεις τώρα και να κάνεις κόμμα ελληνικής αστυνομίας? Σε λίγο θα πηγαίνουν οι δημοσκόποι έξω από τα εκλογικά κέντρα. Δεν θα υπάρχουν εκλογικά κέντρα. Αστυνομικά τμήματα θα υπάρχουν. Ελληνική αστυνομία, ρε φίλε. Και θα κάνουν τα exit poll μέσα στα περιπολικά, θα πρέπει να γίνονται. Χώρια δε που για να πας σε συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, σε λίγο θα πρέπει να σου κάνουν και αλκοτέστ. Ξέρω εγώ. Θα πρέπει να δώσεις και βεβαίως ότι πέρασες από κταίο. Ωραία, όλα τα σκέφτομαι, ρε εσύ, Βασίλη. Όταν έχουμε κόμμα Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Και ας πω και κάτι, αφού σ' αρέσουν οι Αμερικανιές, είδα όλο το στήσιμο το χθεσινό βραδινό, γιατί δεν το κάνεις μια και καλή το κόμμα σου FBI? Αντί να το λες Ελλάς, να το λέει FBI. Γελάει. Ζαχαρία Ζούπης, καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη μου. Τα σέβη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να βάλω χιούμορ στη ζωή μου, γιατί ξέρεις, αρχίζω και φρικάρω με αυτά τα οποία βιώνω καθημερινά. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις, τέλος πάντων.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, τι να πω.
0: Τώρα σου βάλα ιδέες μήπως με αυτά που λέω?
1: Αυτό με το FBI μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Κράτησε το σημαντικά. Θα μπορούσε άρετα να λέει, και πες το λέει ο φίλος μου Κλεάνθης, να πούμε. Όταν θα είσαι στο τέτοιο εκεί, πες το στο. Και το FBI πες, ωραίο, ωραίο ακούει. Αντί για ελληνική αστυνομία, FBI. Αμερικανίες δεν θέλαμε. Είδα το project του χθεσινό. Αμερικάνικο 100% ήταν, Ζαχαρία μου.
1: Ναι, κοίταξε, σκηνοθετικά η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Επιτυχημένη, πολύ ωραία, ναι.
1: Ήταν πολύ επιτυχημένη.
0: Καλά, μανούλα ο Τσίπρας αυτά τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι. Επειδή είδαμε και την ίδρυση του κόμματος Καρισιάνου στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Τεχνικά, αισθητικά, σκηνοθετικά ήταν τέλεια.
0: Τώρα
1: υστερούσε βέβαια σε ένα πολύ βασικό πράγμα.
0: Ποιο?
1: Από τον Σεπτέμβριο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε, υποτίθεται, ένα rebranding. Έγραψε ένα βιβλίο μετά, το οποίο δεν του βγήκε σε καλό δημοσκοπικά από ό,τι παρακολουθήσαμε.
0: Αχ, αυτή η Θάκη, μαγαρίσαμε και το
1: πράγμα. Ναι, δεν του βγήκε καλά, γιατί είναι ευνοητό και ρεαλιστής, φαντάζομαι είναι. Τα γεγονότα του 2015, της διακυβέρνησης του, αλλά και μετά και ως αντιπολίτευση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 βρέθηκε στο 17, είναι νοπά γεγονότα. Δεν μιλάμε για το τι έγινε στον εμφύλιο, για παράδειγμα. Άρα οι μέσες ηλικίες και πάνω τα έχουν ζήσει πάρα πολύ ζωντανά. Εκεί φαίνεται μια μεγάλη αντισπήρωση, ένα 70 έως 75%, να γυρνάει την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στο σκληρό δίσκο της ελληνικής κοινωνίας αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά γεγονότα. Τώρα, περιμέναμε χθες, γιατί παρουσιάστηκε μια διακήρυξη, έκανε μια ομιλία, τη διακήρυξη θα τη δούμε, θα έλεγα ότι η ομιλία ήταν μια συνήθις σαν προεκλογική ομιλία περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των μηνών, λίγο θα βρίσκε κανείς κάτι το καινούριο.
0: Πρόσεξα κάτι, ότι ήταν πιστός στο γραπτό κείμενο. Τα OTOQ δούλευαν, και από ό,τι έτσι είδα τα μακρινά πλάνα, τα OTOQ δούλευαν προς όλες, από όλες τις πλευρές υπήρχαν. Ήταν πιστός, δεν έβαλε δηλαδή δικά του λόγια ακριβώς. Ανέφερε αυτά τα οποία

0: ήταν καταγεγραμμένα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών. Mm-hmm. Η ομιλία του δεν παρέπεμπε σε κάτι το νέο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί νέο κόμμα δεν σημαίνει να μου εμφανίσεις μόνο 10 πρόσωπα, άσε που στη συνέχεια θα έρθουν και πολλοί από τα παλιά πρόσωπα, ας πούμε, mm-hmm. βουλευτές που περιμένουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. οι οποίες δεν θα είναι καλές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ένα γνωστό δυναμικό, και ίσως να ποντάρει και σε κόσμο και σε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού κάτι το καινούργιο εδώ που τα λέμε δεν ακούστηκε.
0: Μισό λεπτό. Κλειδώνει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας ή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και αν τρέχεις κάποια μέτρηση θα έχεις προφανώς κάποια εικόνα.
1: Τρέχω έρευνες και καινούργια έρευνα από σήμερα αφού χθες έγινε η εμφάνιση.
0: Αυτό περιμένεις άλλωστε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το επικοινωνιακό γκέλ του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με τα αδιέξοδα που το έχουν φέρει οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, παρά το άσχημο ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού, είμαι από αυτούς που επιμένω ότι ας τη δούμε και αυτή στις μετρήσεις.
0: Έχει τον κόσμο της.
1: Επιμένω δηλαδή ότι πιθανά η δεύτερη θέση να μην είναι μια μάχη δύο, αλλά τριών.
0: Δηλαδή, γιατί ακόμα και της κυρίας Καριστιανού λες.
1: Βεβαίως. Mm. Δηλαδή μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τώρα και βέβαια θα τη δούμε και όταν θα ξανακάνουμε και θα αφήσουμε να μεσολαβήσει και ένα διάστημα, γιατί για να μετρήσει κάποιος τάσεις σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες να δει πώς κυμαίνεται το ποστό κάθε κόμματος.
0: Η δηλαδή αρχή είναι το ίμιση του παντός, δεν ισχύει δηλαδή στη δική σας επιστημονική δουλειά.
1: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις έρευνες, έστω λίγο, νομίζω τα νέα κόμματα κάτι μπορεί να τσιμπάνε παραπάνω, αλλά οπωσδήποτε αυτό ισχύει αν οι διαφορές είναι μικρές. Αν δούμε διαφορά δεύτερου, τρίτου με μεγαλύτερες διαφορές, οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα μήνυμα.
0: Εάν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, Ζαχαρία μου, θα σκεφτόσουν αλλαγή ή επαναφορά ενός εκλογικού συστήματος του παρελθόντος? Νόμος Σκανδαλίδη, νόμος Παυλόπουλου, λέω τώρα εγώ. Με όποιες βελτιώσεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είμαι ένας δημοσκόπος που περιμένει με το που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις να δεχθεί επίθεση όπως και άλλοι συναδελφοί μου, γιατί μάλλον δεν θα καταγράψουμε ευχάριστα πράγματα. Και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το χόμπι του πυροβολάω το πιανίστα.
0: Εντάξει, ειδικά εσείς οι δημοσκόποι έχετε στοχοποιηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, δια πάσα νόσο και...
0: Ναι, δια πάσα.
1: Πάντων, φταίνε. Δηλαδή, αντί να ψάξει κάποιος, το κόμμα μου έχασε 2 μονάδες, λέω τώρα.
0: Είπαμε, φταίει ο ταχυδρόμος που φέρνει
1: ή
0: το πρόβλημα.
1: Ή από δεύτερος βρέθηκα τρίτος ή τέταρτος, ή διατηρήθηκα δεύτερος, αλλά έπεσαν τα ποσοστά μου. Αντί στο κάθε κόμμα να ψάξει τι φταίει από τις επιλογές μου, από τις
0: στρατηγικές
1: μου, ναι, φταίει ο καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τότε άλλαξε ο νόμος, mm-hmm. Είχα μια συζήτηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον Τάκη Θοδωρικάκο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Δηλαδή, επί 1,5 μήνα λειτουργούσε τότε διακομματική επιτροπή. Επειδή πολλές φορές ακούμε, δεν γίνεται διάλογος για τα νομοθετήματα, έγινε μια...
0: Δεν υπήρχε όμως αυτή η τοξικότητα, ούτε αυτή η πανσπερμία, ούτε αυτός ο κίνδυνος, ούτε αυτή η βαβέλ. Για να καταλήξουμε λοιπόν στον όρο του Πρωθυπουργού.
1: Ήταν ένα άλλο κλίμα.
0: Άλλο κλίμα.
1: Τον ρώτησε,
0: τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά.
1: Γιατί παιδευτήκατε 2 μήνες?
0: Για να κάνετε αυτό που κάνετε.
1: Για να κάνετε αυτό. Γιατί με το ενιαίο μπόνους είχαν γίνει πολλές εκλογές. Κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει. Ναι. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό λόγω της
0: δέσμευσης, θα πει κάποιος.
1: Της δέσμευσης.
0: Ναι, αλλά η δέσμευση δεν θα έπρεπε να υπερέχει τη σταθερότητα της χώρας?
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός. Επιμένει στη σταθερότητα. Κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε ακόμα και στην Κύπρο που τους προηγούμενους μήνες παίζαν τα ποσοστά. Πρώτο βγήκε το DC, γι' αυτό χαιρετίστηκε σαν μια νίκη καταρχήν της σταθερότητας. Και οπωσδήποτε επέδρασε η όλη κατάσταση που έζησε το νησί, έτσι, ναι, και τους κινδύνους που γνώρισε. Άρα τα δύο πρώτα κόμματα μείναν ισχυρά, δηλαδή οι πυλώνες του πολιτικού στήματος, γιατί να θυμίσω ότι όταν λέμε ΑΚΕΛ, δεν μιλάμε ένα παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα που λέει ότι και το δικό μας κουκουέ, είναι ένα κόμμα πυλώνας του πολιτικού στήματος της. Είδαμε όμως και εκεί περίεργα, δηλαδή...
0: Αναφέρεσαι τώρα στο κόμμα του Μακαρίτου Χριστόφια, έτσι?
1: Ναι. Το ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα, είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τα συνηθισμένα κομμουνιστικά κόμματα, να ξέρεις. Ωστόσο είδαμε και εκεί περίεργα, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα, η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, αυτό το θρηλυκό κόμμα, έτσι δεν είναι, βρέθηκε εκτός βουλής.
0: Τώρα όλα αυτά γιατί τα λες? Τι σχέση μπορεί να έχουν με
1: τα αυτά? Τα λέω αυτά γιατί φαίνεται ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος μετακινούνται. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σταθερά, είναι μία Νέα Δημοκρατία που παίζει εκεί κάψω 30, ίσως λίγο παραπάνω, κάποιοι το βρίσκουν λίγο παρακάτω. Όλα τα άλλα παίζουν. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στην πρόοδες ψήφου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα ζήσουμε και μονομαχίες μεταξύ τους. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ.
0: Βλέπεις να κυβερνάτε η χώρα τελικώς?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Τι σχήμα θα μπορούσε να δούμε?
1: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναδύονται με δεν μιλούνται. Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι να πεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει δεν μιλάω μαζί σου, Μητσοτάκη. Δεν μιλούνται και μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο να γίνει κυβέρνηση κουκουέ Νέας Δημοκρατίας το 89, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν μια διαφορετική περίοδος.
1: Ήταν μια διαφορετική συνθήκη.
0: Που νομίζω πως
1: αλλά εγώ λέω πάνε. Ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία που αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και με μεγάλη διαφορά.
1: Και βγαίνει και λέει θέλω, ας πάρουμε μια βάση εργασίας, θέλω να πάρθει ότι είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικό. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί βέβαια και απευθύνεται ο Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μπορεί να το δείτε για παράδειγμα. Και το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι. Εκτός από τα στελέχη και τα όργανα, υπάρχει ο λαός. Όποιος μελετάει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά θα δει ότι υπάρχει ένα 20% που βλέπει προς Τσίπρα και ένα 20% που βλέπει προς Μητσοτάκη και υπάρχει ένας άλλος χώρος που σου λέει εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και μόνο. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να δούμε κόμματα να αποσυντίθεται επειδή θα αρνούνται συνεργασίες. Δεν θα είναι στατικά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί στις δεύτερες εκλογές θα μπει πολύ καθαρά «ΟΚΕΙ, δώσατε ένα μήνυμα πιθανά διαμαρτυρίας, κάνατε αυτό, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί και η χώρα».
0: Ή σε στηρίξαμε Ανδρουλάκη για να πάρεις μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό μπροστά στο ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Άρα το κάθε κόμμα θα προσμετράει τότε.
0: Τώρα σε ένα πιθανό τέτοιο σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εξαϊλώνεται το ΠΑΣΟΚ όπως ανησυχεί ο Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να συμβεί, και αυτό δεσμεύεται και λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ το βλέπω εντελώς αντίθετα. Αλλά ότι πιθανά να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποια δύναμη και να διαδραματίζει ένα ρόλο, να πρέπει να δει τη συνεργασία.
0: Εσύ γιατί... δεν ανήκεις όμως στην κατηγορία του 62% που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Όχι, γιατί υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη, όσο και αν κάποιοι τώρα τις ξεχνάνε. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώθηκε η Ελλάδα. Έτσι, ναι.
0: Γιατί όμως ο Βενιζέλος σήμερα έχει αυτή τη στάση εντελώς διαφορετική.
1: Γιατί ο καθένας, έχω μάθει, θα πω μια...
0: Επειδή δεν πήγε πρόεδρο, επειδή δεν τον πρότεινε.
1: Δεν θέλω να πω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας με βάση και τις προσωπικές του στρατηγικές χαράζει μια τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτιέται η αρχή και το τέλος Ελλάδας ούτε από κανένα Βενιζέλο ούτε από οποιονδήποτε.
0: Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, χρήσιμες κουβέντες, όμορφες κουβέντες από μυαλωμένους ανθρώπους, αλλά θέλει όμως και μυαλωμένους ακροατές. Λοιπόν, Βασίλη, του άρεσε του Ζαχαρία όμως. Και τι ρε παιδιά τώρα, ρε Αλέξη, ρε αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και γελάω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρούσεις κατά το παρελθόν, πήγες να μας καταστρέψεις και την επιχείρηση η οποία μας φιλοξενεί σήμερα και όλες τις επιχειρήσεις, με όλες εκείνες τις απερισκεψίες κτλ. Αλλά τώρα όμως αγαπάμε, ρε Αλέξη μου, γιατί μας δίνεις γέλιο. Και λέω το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαρακτηριστικά το κόμμα σου, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς το λες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Ελλάς πήγες και το ξέθαψες, ας πούμε, από τον εφήλιο πόλεμο 2026. Έχουμε νέο παιδί, είσαι σε νέα παιδιά, απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν στο σήμερα πρέπει να σταθεί κανείς περισσότερο και παραπέμπει σε αυτό το όνομα της ελληνικής μας αστυνομίας. Ελλάς. Δεν είναι με δύο λάμδα για να πούμε είναι η Ελλάδα, είναι με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Και σου λέω, εφόσον λοιπόν σ' αρέσει τόσο πολύ η Αμερικανιά, το έβλεπα, ας πούμε, στο στήσιμο της κάθε εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά σου. Ονόμασε τώρα, παιδί μου, το κόμμα σου FBI να πάρει ευχή να πάρει. Αυτό πρέπει να γίνει viral, Βασίλη. FBI πρέπει να λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει στο καταστατικό μέσα να υπάρχει πρόεδρος. Διοικητής πρέπει να υπάρχει. Όπως επίσης θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για έναν που θα πάει στην εκδήλωση. Θα πρέπει να περνάει βεβαίωση ότι έχει κάνει αλκοτέστ. Θα πρέπει να έχει βεβαίωση ότι πέρασε από κταίο. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε τοπικές οργανώσεις γραφεία, θα έχουμε αστυνομικά τμήματα, Αλέξη μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτοπόρο. Ακούγονται, ξέρεις τώρα, αλλά είναι πρωτοπόρος αυτά, ρε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Είναι θεούλη σε όλα αυτά. Υποκράτης Κουρούνης. Εδώ τώρα μιλάει η πολιτική παιδεία και η εμπειρία. Καλή σου μέρα, γελάει. Τι να κάνω, μωρή Υποκράτη μου, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καταλάβω.
2: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Δεν θα τα καταφέρεις, λες, ε.
2: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Ρε που μπερδέψαμε, ρε που μπερδέψαμε.
2: Δεν θα τα καταφέρω, διότι... καλά, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Αυτή είναι η
0: Ελλάς, ε. Η Ελλάς με δύο λάβδα όπως τώρα.
2: Η Ελλάδα είναι αυτή, είναι η Ελλάδα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα, διότι...
0: FBI δεν θα ήταν ωραίο να το λέει το κόμμα του. Δεν θα ήταν... Είμαι ευρηματικός όμως, σε κατεβάζει κούτρα μου πότε, εντάξει. Λέξε,
2: το χειρότερο είναι το εξής, είναι αυτό το οποίο είπες. Όταν οι αριστεροί ανακαλύπτουν το πολιτικό marketing, το οποίο...
0: Την Αμερικανιά,
2: πατρίδα του, είναι η Αμερική, εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ προηγούμενοι στο πολιτικό πράγμα. Και και παίρνουν κάποια κομμάτια του από το πολιτικό marketing και θέλουν να τα παρουσιάσουν και να τα κάνουν ή να κρυφτούν από πίσω από αυτό το πολιτικό marketing. Εδώ είναι ότι εδώ, και όχι μόνο για το κόμμα του ΣΥΠΑ, αλλά γενικότερα, είναι ότι για πολλούς ανθρώπους δεν έχουν την ειλικρίνεια να πούνε, ναι ρε φίλε, το αποδεχόμαστε.
0: Άσε που το κάνουν και με πολύ κίτς τρόπο, έτσι μιλάμε, είναι πολύ κίτς ο τρόπος
2: εδώ,
0: ο οποίος όταν πας να τη γράψεις.
2: Εδώ υπάρχει το θέμα του εξής, εδώ είναι που λένε ότι η μάφια χειρότερη της αμάφια. Εδώ πάει ακριβώς. Διότι ξεκολλάς κάποια πράγματα από το πολιτικό μάρκετ των Αμερικάνων, τι χρώμα που κάμισο μπορεί να φοράς, τι παντελόνι μπορεί να φοράς.
0: Όταν κάνεις κοπιπάστε που έλεγε και ο Πολάκης, κοπιπάστε. Όχι, μου τα χάπια μου. Ρε Βασίλη, φέρε κανένα χαπάκι να πίνουμε, να μπορούμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
2: Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, πρόσεχε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα χθες τον τον Λεβέντη το Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για Βαβέλ. Και εδώ θα συμφωνήσω με όλοι. Πραγματικά περί Βαβέλ πρόκειται και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η χώρα στο τέλος. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να φτάσει η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον μακροοικονομικά, να τις βγάζουν το καπέλο οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον, όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα μπορούν να καταρρεύσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι κινδυνολογεί κανείς, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις, Υπογράδη μου. Εσύ το ξέρεις γιατί σε δημιουργεί.
2: Υπάρχουν όμως και δύο άλλες πιο σοφές κουβέντες παλαιότερα, τις οποίες την είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο.
0: Α, ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου.
2: Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η κουβέντα του αείμνηστου και του μεγάλου κατά νέα και έξυπνου ανθρώπου του Πάγκαλου, ο οποίος είπε να ζητά φάγαμε.
0: Να ζητά φάγαμε.
2: Είναι δύο κουβέντες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό κράτος.
0: Και πόσο μας ενοχλεί η αλήθεια, και πόσο εύκολα μπορούμε να σταυρώσουμε κάποιον, ας πούμε.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Δυστυχώς είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία εδώ θα βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν τακτικά στην επιφάνεια, διότι δεν έχουν εξαλείψει αυτά τα οποία έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν δεν έλεγε ο Καραμαλής ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο, τι είχε, άδικο είχε. Βέβαια, εντάξει, και τέλος ο Παπανδρέου έλεγε αυτά τα κουκιά έχουμε, αυτά θα μαγειρέψουμε. Αλλά από την άλλη μεριά όμως τα μαγειρεύεις, τα σκληρά βγαίνουν, μαγείρευτα βγαίνουν, σου κάνονται στο στομάχι. Αυτή όμως είναι η ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Μην πάμε παρά. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, από αρχαία χρόνια μπρόκολα, βγάζαμε μπρόκολο τράμε. Τώρα, άμα δεν πάρουμε η σύζυγος, αν δεν την πας στο μαγαζί που έχει σούσει, ας πούμε, η θυγατέρα, καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσεις την καρδιά της, ας πούμε. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις διαφορετικές το σήμερα ημέρα, ας πούμε.
2: Εγώ να θυμίσω ένα πράγμα. Ότι να θυμίσω και σε εσένα, ούτε και να θυμίσω σε όλους μας, και σαν προχθές στη συνάντηση τη μεγάλη του Κινέζου Πρωθυπουργού Προέδρου ηγέτη με τον Τραμπ, υπόθηκε μια κουβέντα η οποία είπε ότι να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μια κουβέντα η οποία, μια λέξη η οποία κρίνει επί χιλιάδες χρόνια τις μεγάλες δυνάμεις απανταχού και κρίνει ακόμα με μια κουβέντα που μπορεί να βγάλει 5.000 νοήματα από πίσω, εκατομμύρια νοήματα από πίσω, αυτά που ήρθαν από Έλληνες και από ένα μεγάλο Έλληνα. Και όταν την έγραφε και την έλεγε ο Θουκυδίδης, ήξερε την πραγματικότητα δύο μεγάλων δυνάμεων, της Σπάρτης και της Αθήνας. Είναι δύο αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις σήμερα, της Αμερικής και της Κίνας. Όμως δεν μας έχει παραδειγματίσει ποτέ αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ελληνική ιστορία, η οποία είναι τόσο σοφή από τόσους σοφούς ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι σοφοί άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς την εποχή τους πέθαναν στην εξορία, φτωχοί, καταδιωγμένοι και κατατρεγμένοι.
0: Πάμε όμως στο τώρα. Πώς βλέπει ο έμπειρος συνομιλητής μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Ιπποκράτης, πώς βλέπει τη σταθερότητα στην πράξη μέσα από αυτή την Βαβέλ, μέσα από αυτή την πασπερμία των κομμάτων που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας στερέωμα? Πώς την βλέπει τη σταθερότητα? Πρέπει να αλλάξει ένας εκλογικός νόμος, να βγάλει κάποια κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ή υπάρχει άλλη συνταγή?
2: Να πω με όλη την ειλικρίνεια,
0: ο φίλος μας Σκανδαλίδης, ο κουμπάρος σου, είχε κάνει τότε με τη 40 έδρες πόνους, έτσι, ήταν ο Σκανδαλίδης.
2: Και
0: μετά ο Προκόπης το έκανε 50, το 40, μόνο αυτό έκανε αλλαγή, ναι.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως το πράγμα.
0: Πες μου.
2: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο Μητσοτάκης, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
0: Ένα μεγάλο, μεγάλο
2: βάρος. Έχει πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Αυτή εδώ πέρα την Βαβέλα, αυτή όλη την ιστορία κτλ. Πρέπει να προσέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί η λύση δεν υπάρχει. Οι νόμοι δεν βγάζουν λύσεις, μην νομίζετε. Και να σου δώσει και με το 25% και το 30% να πάρει 160 βουλευτές, μην νομίζετε ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Θα γίνει πιο μεγάλη Βαβέλ ακόμα.
0: Πιο μεγάλη Βαβέλ μετά πάλι.
2: Βέβαια, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα έχει. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών και θα είναι, ξέρω εγώ, και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πρέπει να προσέξει να μειώσει τα λάθη του σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην δημιουργεί τέτοια προβλήματα μέσα στην κοινωνία, όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, οι βουλευτές, το ένα, το άλλο κτλ. Να μπορέσουμε να κρατηθούν κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δύσκολα. Διότι με την νομοθεσία και να πάει δεν θα κάνουν καταφέρουν τίποτα. Θα γίνει πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναγίνεται πάλι το πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση με 20% στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για 20%, μιλάμε τώρα για ένα φυσιολογικό 30-32% εκεί.
2: Θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Και θα δει ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτό επιμένει να είναι θεσμικό, δεν θέλει να λέει και να ξελέει.
2: Πρέπει να είναι ακριβώς και καλά κάνει. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Είδα και τον Ζαχαρία τον Ζούμπι προηγουμένως, λίγο πολύ σφιχτός ήταν σε αυτό το οποίο είπα. Σε αυτή
2: πρέπει να διορθώσει
0: που
2: τα λάθη του. Όχι
0: τώρα όμως αυτό είναι γενικολογία, το να διορθώσει τα λάθη. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, ειδικά όταν παράγεις κάνει λάθη.
2: Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Και οικονομικά και πέρα πάνω απ' όλα είμαστε ένα κράτος το οποίο χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δραχμές.
0: Όχι δραχμές, όχι δραχμές.
2: Συγγνώμη.
0: Ακόμα εκεί βρίσκεσαι στις δραχμούλες. Μια χαρά ήμασταν με τις δραχμούλες.
2: Λοιπόν, χρωστάμε 400 δις. Προσπαθούν να το κάνουν 300, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
0: Το κατεβάζει τώρα αυτό, στο 130 θα το καταλήξει του ΑΕΠ τελικά.
2: Θα πάει και καλά κάνει και μπράβο του και κρατάει μια ισορροπία. Τι δίνει στον κόσμο και τι δίνει στα χρέη. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς στα χρέη. Τα έχει ξεχάσει παντελώς.
0: Καλά, ναι.
2: Δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν τα θυμάται τα χρέη. Λέει, α, εμένα η σύνταξή μου είναι μικρή. Α, εμένα το εισόδημά μου είναι μικρό. Α, εμένα ξέρω εγώ η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αν το ένα το άλλο. Δεν σκέφτεται πρέ ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια έτρωγε με τα χρυσά κουτάλια, τα οποία δεν ήταν χρυσά και ήταν επίχρυσα, διότι τα έτρωγε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, μαζί τα τρώγαμε και πρέπει να ξεπληρώσουμε. Δεν το σκέφτεται αυτό. Καθόλου δεν το σκέφτεται. Λέει σήμερα τι γίνεται. Αύριο τι θα πάρω. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση να κρατάει ένα μπαλάνσο μεταξύ του τι σου δίνω και το τι ξεχρεώνω για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σε μια καλή ισορροπία, να έχει την έξοδο καλή μαρτυρία των Ευρωπαίων και των υπολείπων παιχτών στο παγκόσμιο στερέωμα, να μπορέσει να έχει και λόγο και φωνή. Γιατί για φανταστείτε μια καταχρεωμένη χώρα η οποία δίνει τα πάντα στον κόσμο της και μεγαλώνει το χρέος, τι φωνή θα έχει τελική.
0: Έλα μου τε.
2: Πώς θα αγοράσει την Μπελαρά.
0: Έλα μου τε.
2: Πώς θα βγει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να πει ότι έχω φωνή. Με τι.
0: Τίποτα, όλα αυτά δεν τα συνυπολογίζει ουδής, βλέπω έτσι.
2: Δεν τα σκέφτεται ο λαός αυτά κάθε μέρα. Δεν είναι στην καθημερινή.
0: Ναι, αλλά ο λαός γιατί να τα σκεφτεί. Ο λαός τρώει έτοιμη τροφή, ό,τι του δώσουν τα κόμματα. Όταν λοιπόν τα κόμματα λένε αυτά που λένε.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξει.
0: Αμάσιτη την κατεβάζει την τροφή.
2: Τα οποία. Λέμε τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠ. Ήταν λάθος. Έπρεπε το πρόβλημα να το μαζέψει.
0: Σιγά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Σαν αυτό έχουν γίνει.
2: Χωρίς κέρδη, χωρίς κέρατα. Έπρεπε να το μαζέψει. Αυτό ήταν λάθος.
0: Τώρα μιλάμε και μια τώρα αντιπολίτευση σκυλιά σκέτα. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, εδώ και μιλάνε τώρα, ξέρεις τι είναι να είσαι κλέφτης και να μιλάς και να κατηγορείς τον άλλο. Ξέρεις τι είναι να είσαι εμπριστής και να κατηγορείς ότι πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μιλάμε τώρα και τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι θλιβερά, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μου λες ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να φύγω από το ζητούμενο. Πρέπει να πάμε στις εκλογές όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Ποιες δυνάμεις βλέπεις να συνεργάζονται προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση?
2: Πιθανολογώ ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο θα είναι και καθοριστικό, ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Εντάξει, πιθανολογώ.
0: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το πρώτο κόμμα?
2: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει. Να σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή, τι αιτήσεις σήμερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει? Ποια είναι η ελπίδα του? Η ελπίδα του ποια είναι? Η ελπίδα του είναι να κατεβεί ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα, να αποσπάσει ένα 3, 2, 4, δεν ξέρω πόσο μπορούν να του δώσουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι άκουγα μάλιστα με και τον κ. Ζαχαρία, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως, τι θα του δώσουν. Οπότε το ποσοστό του Μητσοτάκη να κατέβει σε τέτοιο σημείο, να ανέβει δίθεν του ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να είναι συναγωνίσιμο σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό ελπίζει το Πασόκ. Δεν ελπίζει ότι θα πάρει πρώτο κόμμα. Όταν το λέει οποιοδήποτε και αν το λέει, όταν το λέει και ο αδερφός μου ο Γιώργος Ανακεντιάδης, δηλαδή ξέρει ότι ποιο είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το Πασόκ αυτό ελπίζει. Να πάει σε αυτόν, δηλαδή να πάει στο 25, 26, 24, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει ο Μητσοτάκης.
0: Να πέσει και κάτω από το 25, να χάσει την κυβερνησιμότητα, να μην πάρει μπόνους. Γιατί το πόνος ξεκινάει από το 25%.
2: Ναι. Και να φτάσει σε ένα σημείο που να ανέβει λίγο το Πασόκ, να πάει στο 17, στο 18 και στη δεύτερη Κυριακή να είναι πρώτο κόμμα, ξέρω εγώ, το Πασόκ. Αυτό ελπίζει.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Εντάξει. Τώρα, ναι, αυτό ελπίζει.
0: Ξέρεις τι λέγανε στην Κάλυνο, Ιπποκράτη. Και έχει σχέση και με η κουρούνα με τον νου της ημαείρευε το φα. Τη φάβα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο κόρακας με το μυαλό του μαγείρευε τη φάβα που θα φάει, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άμα σκέφτεται έτσι το Πασόκ, νομίζω ότι έρχεται γάντι αυτό που λέω.
2: Δεν έχει άλλη.
0: Η λαϊκή σοφία.
2: Από την άλλη μεριά, αν δούμε βαθιά, προσέξτε, αν δούμε βαθιά την σύσταση της αντιπολίτευσης, όχι τώρα, πολλά χρόνια μπροστά, δεν έχουν την δύναμη να καθίσουν και να βγάλουν ένα σωστό προγραμματισμό και μια σωστή αντιπολίτευση. Λέει το Πασόκ. Εντάξει, λέει το Πασόκ. Μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι το ΦΠΑ. Του 6%. Του 13%. Τι είναι το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν το 13 δίνει 11, η διαφορά σε ένα προϊόν στο ράφι θα είναι
0: 5
2: λεπτά.
0: Τι πει, ποια πέντε, 0,00.
2: Λοιπόν,
0: ούτε καν θα εμφανιστεί στο ράφι, ούτε καν. Θα χαθεί το έσοδο αυτό από το κράτος χωρίς να εμφανιστεί στο καταναλωτή.
2: Μπορεί όμως χάρη σαν το Πασόκ να χτυπήσει πολύ σωστά και πολύ σοβαρά στο 24%.
0: Άρα λοιπόν, θέλεις να πεις ότι κρυβόμαστε πίσω από τη σκοπιμότητα και ενίοτε είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγοί, προκειμένου ας πούμε να έχουμε και κάποιο κομματικό
2: όφελο. Δεν έχουν τη δύναμη και το υπόβαθρο τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της αστικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να έχουν τέτοιο δυναμικό από πίσω τους, επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να βγάζει την πραγματικότητα όπως είναι και να συμβουλεύουν τους βουλευτές και τους προέδρους τους σε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν την έχουν αυτή
0: την οικοδομή. Δεν την έχουν
2: την οικοδομή. Ενώ πάντως η κυβέρνηση έχει 500 συμβούλους.
0: Ναι, εντάξει, κυβέρνηση είναι και αυτό ακριβώς.
2: Δεν την έχουν αυτή. Και αντί να πούνε πραγματικά, πας στον πρόεδρο της Βουλής, έλα τώρα φίλε, θες να έχω μια αντιπολίτευση η οποία είναι σωστή. Δώσε μου 10 επιστημονικούς συμβούλους, δώσε μου 20 επιστημονικούς συμβούλους, πλήρωσε μου αυτούς οι οποίοι πρέπει να έχω. Να έχω 2 επιστημονικούς συμβούλους στο διπλωματικό κομμάτι. Έχουμε. Mm. Έχει το Πασόκ.
0: Δεν ξέρω. Δεν μάλλον έχει. Όχι.
2: Δεν.
0: Και αν κρίνω από τις θέσεις τις οποίες παίρνουν, είναι πολύ προχειράδα, ας πούμε. Έτσι.
2: Να έχω 2-3 άτομα.
0: Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Και να σκεφτείς.
2: Δεν μπορεί ένας πρόεδρος, δεν μπορεί να τρέχει όλη την Ελλάδα δεξιά-αριστερά και να κάνει και αντιπολίτευση και να βγάλει.
0: Και να περιμένει όλα από τον πρόεδρο, δεν γίνεται αυτό. Σταυρώνουμε τώρα τον Ανδρουλάκη και εδώ που τα λέμε τώρα και να λέμε και την αλήθεια. Όλα μόνο του από αυτόν περιμένουμε. Ωραία, ο Ανδρουλάκη είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι, πάση
2: περιπτώσει. Κλειάθη, με συγχωρεί. Ο Τσουκαλά. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Ρώτησε κανένα αν πληρώνεται αυτό ο άνθρωπο. Εγώ σε λέω ότι δεν πληρώνεται.
0: Λε, ε. Οπότε έρασε τεχνικέ δουλειέ, δουλειέ του ποδαριού.
2: Σίγουρα δεν πληρώνεται και το κάνει με το μεράκι του.
0: Και το κάνει από. Ναι.
2: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να μπει επαγγελματισμό στη ζωή μα.
2: Μα δεν γίνεται να είσαι αντιπολίτευση ενός κράτους και να μην είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λέμε, γιατί θα επιλέξει σίγουρα μετά το θεσμικό κομμάτι και θα λέει ο ΠΚΠ, ξέρω εγώ, μα είναι αυτό, είναι χωρίς κόστος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία το να κάνεις ένα πρόγραμμα.
0: Κοίτα, μιας και είπες τώρα για το Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Εγώ θα σου πω τώρα για τον γραμματέα που υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 2, Σπυρόπουλος. Έτσι, μετά τον πρόεδρο είναι ο γραμματέας ένα ακόμα. Το ρωτάνε. Ρε φίλε, του λένε, λέτε ας πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κτλ. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατώτατη σύνταξη. Δεν ήξερα να απαντήσει. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο μεσαίος μισθός. Δεν ήξερα να απαντήσει. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή όλα είναι δουλειές του ποδαριού. Έτσι πασπαλήματα επιφανειακά, που στο τέλος γυρνά μπούμεραγκ και βγαίνεις τώρα με θέρμη, υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει σε
2: βάθος. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και από κάτω η υποδομή του είναι να τρέχει να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο πήγε η τιμή πάνω και πόσο πήγε κάτω. Αυτά το ελληνικό κράτος πρέπει να τα προσέξει σοβαρά. Τουλάχιστον στην αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Τώρα πάει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Χατζηνικολάου, στο ραδιόφωνο, και του λέει πρέπει να μειώσουμε, λέει, τα βασικά αγαθά. Και του λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Πρόεδρε, ποια είναι τα βασικά αγαθά? Λέει τρία βασικά αγαθά. Ωραία, πες μου, ποια είναι τα τρία βασικά αγαθά, να τα μάθουμε κι εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι. Σε παρακαλώ, ρύζι, αλεύρι, όχι, αυτό, ναι, δεν πάει έτσι, Ιπποκράτη, λοιπόν. Κράτα αυτό που είπαμε, μήπως ο Αλέξ τελικά το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει FBI. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
2: Ο Αλέξης χθες έκανε...
0: Δυνατή όμως παρουσία έκανε.
2: Εντάξει, άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική ομιλία.
0: Δεν το γουστάρεις τώρα, σαν και εμένα είσαι, χειρότερος από μένα είσαι. Δεν το πας. Δεν ξεχνάς τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Αυτό να μου πεις.
2: Δεν άλλο το άλλο. Ο Αλέξης έστεισε ένα σοκ για να πει από εκεί κάτω ποια ήταν τα πολιτικά του τα οποία είναι. Τι ήταν το πολιτικό. Πολιτικό δεν είναι να κρίνεις μια κυβέρνηση μόνο σου.
0: Το φίλο σου τον Καμένο τον έχεις δει να εμφανίζεται καθόλου? Δεν τον έχω δει. Το φίλο στον Καμένο, λέω. Τον έχει δει να εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη? Όχι.
2: Εμεί τον είχα δει τότε στην Γκένια στο μουσείο πριν κάποια χρόνια.
0: Ανταλλάξατε, είπατε τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
2: Τον είδα τον πρόεδρο, ήταν ευτυχισμένο, ήταν πανευτυχή.
0: Και αδυνατούλη, έτσι. Αυτό
2: ναι. Αλλά εγώ του θύμισα όταν είστε εδώ για με του μετανάστε που δεν μπορούσε να πάει στην αρχή γιατί έτρωγε για όρθια.
0: Ναι. Πού τα θυμήθηκες? Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, τον Ιπποκράτη μας, τα μάτια μας 10.
2: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ.
2: Και να πάει καλά η σεζόν για να δουλέψουν οι άνθρωποι.
0: Άντε Παναγιά μου, αμήν, αμήν. Α, θα μιλήσουμε για τουρισμό την επόμενη φορά. Τώρα έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Φιλάκια, γεια σου, Ιπποκράτη μου, σε αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, Βασιλάρα μου, α, το άλλο. Παιδιά, ακούστε. Γιατί βγήκε, έγινε άλλος τώρα. Βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το επεισόδιο τώρα του Μαρινάκη και με τον
3: Τάφη. Ναι, και είπε.
0: Δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Ο νόμος είναι πολύ σκληρός. Πολύ αυστηρός για την οπαδική βία με στα γήπεδα. Σε αυτό το νόμο αναφέρουμε. Δεν υπάρχει ανασταλτικός χαρακτήρας. Τέρι, άκουσέ με. Επειδή σε θεωρώ να πούμε σοβαρό και πρέπει να είσαι μέσα σε όλα, είχε δίκιο. Τέτοιος. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή καταδίκη, δεν αναστέλλεται. Τι πάει να πει επειδή είναι Μαρινάκης ή επειδή είναι Γρηγόρης Δημητριάδης? Άσε που ο Δημητριάδης ήταν σε άμυνα. Η επίθεση προήρθε από τον άλλο. Από τον άντρα το πολλά βαρύ. Τον άνθρωπο με τα χρήματα που νομίζει ότι με τα λεφτά του μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλο να κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, στους δρόμους και σε ύποπτες περιοχές και τα λοιπά με τα λεφτά σου. Και άλλο αυτό εδώ. Γιατί εδώ είναι πολιτική, είναι δημόσιος βίος. Τι είναι αυτή η συμπεριφορά? Όταν χτυπάς τον άλλο, ο άλλος θα αμυνθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης είναι πολύ σωστό. Δεν έχουν οι ποινές ανασταλτικό χαρακτήρα. Μας το είπε και ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης. Του τέστην 5 μήνες φυλάκιση. 5 μήνες θα πας να την κάνεις μέσα στην Πουζού. Τι μπορεί να πει ο Μαρινάκης? Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τι θα πάθει δηλαδή, αν πάει φυλακή δηλαδή, ένας εφοπλιστής δηλαδή, τι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δηλαδή μπορώ να πάω, ας πούμε, αν συμπεριφερθώ με τον τρόπο αυτό, αυτός δεν μπορεί να πάει, γιατί? Φαίνεται κάτι έχει αλλάξει σήμερα. Να και κάτι ακόμα που έχει κάνει η χούντα του Κούλη. Κάτι έχει αλλάξει. Δεν είναι προς το καλύτερο? Σίγουρα είναι. Γι' αυτό, Βασίλη μου, δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε.
3: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με τη διακήρυξη της Ρόδου να φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον των περιφερειών και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη μεγάλη συνάντηση στις 29 Μαΐου, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η διακήρυξη της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση περισσότερων πόρων, ισχυρότερης περιφερειακής πολιτικής και μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εξαπελίσει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς σχετικά με συμπεριφορές και παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, δεν συναντούν με το κλίμα συνεργασίας και ενότητας που χρειάζεται η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως η Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφιδες και προσωπικές πρακτικές επιβολής, αλλά από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες περιμένουν από τους εκπροσώπους και τους φορείς της περιοχής ουσιαστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση. Όπως σημείωσε, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την τοπική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη από σταθερότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού, επισημένοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προχωρά μπροστά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από διχαστικές λογικές. Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των νησιών του Νοτιού Αιγαίου έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση πληθυσμού της τάξης του 61%. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα νησιά, την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύεται σε έναν τόπο που όχι μόνο διατηρεί τον πληθυσμό του, αλλά προσελκύει και νέους κατοίκους, σε μια περίοδο όπου πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του με την ονομασία Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η Ελλάς αποτελεί μια συμπαράταξη με στόχο, όπως είπε, τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ο Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου, μιλώντας στο κόσμο, έκανε λόγο για μια όριμη παρουσίαση πολιτικού συνδυασμού, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται, όπως ανέφερε, ειλικρινής και απελευθερωμένος. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Αποστολίδης, δήλωσε στο κόσμος ότι η επιστροφή του κ. Τσίπρα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, να μην απέχουν από τις επερχόμενες εκλογές. Απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίων οι καταστηματάρχες της Νέας Αγοράς Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Η απόφαση λήφθη επί από σχετικό αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους λόγω των εκτεταμένων έργων ανακαίνησης στο ιστορικό κτίριο. Παρέμβαση στις πηγές Καλλιθέας πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προχωρώντας σε ενέργειες που έχουν στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αγιαλό της περιοχής. Η κίνηση έγινε έπειτα από διαπιστώσεις που αφορούσαν τον τρόπο χρήσης της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονταν με την εκτεταμένη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΥΜΗ μεταφέρονται στη Βουλή, καθώς 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 5 συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία του νησιού, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται θέματα υγείας, η λειτουργία των παραλίων, οι περιβαλλοντικοί χαρακτηρισμοί, η χρήση στον αγιαλό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα και αλληλεία. Σημαντικό βήμα και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου αποτελεί πρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση των συνθήκων για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα έχουν την 5η 28 Μαΐου τα τρία ΚΕΠ του Δήμου ΚΟ στην πόλη της ΚΟ, στο Πυλί και στην Αντιμάχια, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής. Σημαντική οθήση αποκτά το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, καθώς τίθεται πλέον υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και εξασφαλίζει χορηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγίστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια, καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ξεκινάμε κάπως καλοκαιρινά. Μιας και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν. Οι πρώτοι τουρίστες έχουν έρθει εδώ και καιρό στη Ρόδο. Όλα κυλάνε ρολόι μέχρι στιγμής. Και φαίνεται ότι θα είναι υπέροχα, μιας και ηρεμούν λίγο τα πράγματα. Κάπως εκεί στη Μέση Ανατολή. Ο μεγάλος ο φόβος δηλαδή που υπήρχε, τελικά και πάλι φαίνεται ότι θα τη γλιτώσουμε από τα χειρότερα. Λοιπόν, είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Η επικοινωνία μαζί μου γίνεται μέσω Viber ή WhatsApp στο 6946789100. Θα είμαστε μαζί ένα τριωράκι. Και θα είναι και μια πολύ ωραία εκπομπή αυτή, διότι θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να ακούσουμε όλους τους σχεδόν τους τοπικούς άρχοντες του νησιού μας, με αφορμή και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που γίνεται στην Ρόδο και φιλοξενούμε ουσιαστικά πάνω από 150 προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλης της Ευρώπης. Έρχονται εδώ για να συζητήσουν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό της επόμενης εποχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών. Πριν πάμε όμως στην επικαιρότητα, να ρίξουμε μία ματιά στο καθημερινό καλεντάρι της ημέρας. Να ξέρουμε όσα χρειάζεται. Λοιπόν, 28 Μαΐου, το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάει τον Διοσκουρίδη και την Διοσκουρίδα. Είναι του Αγίου Διοσκορίδη σήμερα, του Αγίου Ευτυχή. Σπάνια ονόματα. Αυτά γιορτάζουν όμως σήμερα. Το 585 μετά Χριστό, ή μάλλον όχι, το 585 π.Χ. συμβαίνει μια ιστορική ηλιακή έκλειψη κατά τη διάρκεια μάχης, την οποία είχε προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια ο σπουδαίος Θαλής ο Μιλήσιος. Δηλαδή, τι έγινε τότε? Μιλάμε για μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της αρχαιότητας, που συνδυάζει επιστήμη, αστρονομία και γεωπολιτική της εποχής. Ήταν στη Μικρά Ασία, ένας άγριος εξαντλητικός πόλεμος που κρατάει ήδη 6 ολόκληρα χρόνια. Απ' τη μία μεριά ήταν η Μίδη και απ' την άλλη ήταν η Λίδη. Η Λίδη. Οι δύο στρατοί ήταν παραταγμένοι. Η μάχη είχε ξεκινήσει. Το μίσος ξεχύλιζε και ήταν στο αποκορύφωμά της. Ξαφνικά, σκοτάδι μέσα στο καταμεσήμερο. Ο ήλιος εξαφανίζεται εντελώς από τον ουρανό. Οι στρατιώτες και των δύο πλευρών παθαίνουν σοκ. Δεν υπήρχε τότε επιστημονική γνώση για το κοινό. Οπότε εξέλαβαν το γεγονός ως ένα ξεκάθαρο τρομακτικό μήνυμα από τους θεούς ότι έπρεπε να σταματήσουν αμέσως τη σφαγή. Το αποτέλεσμα ήταν να πετάξουν τα όπλα, να κάνουν ανακοχή και να συμφωνήσουν σε ειρήνη. Και μάλιστα σφράγισαν τη συμφωνία με ένα διπλό βασιλικό γάμο. Η μάχη αυτή έμεινε στην ιστορία ως η μάχη της έκλειψης ή η μάχη του Άλιος Ποταμού. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης, ζούσε στη Μίλητο, στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Είχε μελετήσει τις αστρονομικές καταγραφές των Βαβυλώνιων και των Αιγυπτίων και είχε κατανοήσει τους κύκλους της Σελήνης και του Ήλιου και είχε αναπτύξει μία αμέθοδο υπολογισμού. Είχε προειδοποιήσει τους Ίωνες, συμπατριώτες του, ότι, κοιτάξτε, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η μέρα θα γίνει νύχτα. Δεν ήξερε την ακριβή ώρα ή το λεπτό, αλλά έχει προβλέψει με απίστευτη για την εποχή ακρίβεια το έτος που θα συνέβαινε το φαινόμενο. Για τους ιστορικούς

και ψήφο στις Ελληνίδες. Τι λες τώρα, ήταν το 1952 όταν ψήφισαν για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά, οι Ελληνίδες. Πραγματικά αξίζει να ενημερωθούμε, να μάθουμε περισσότερα για αυτήν εδώ, για αυτό εδώ το γεγονός. Λοιπόν, το 1930 επί Ελευθερίου Βενιζέλου αναγνωρίζεται ένα πολύ περιορισμένο δικαίωμα να ψηφίζουν οι γυναίκες μόνο στις δημοτικές εκλογές και όχι στις βουλευτικές, με την προϋπόθεση να είναι άνω των 30 ετών, να είναι μυαλωμένες δηλαδή οι γυναίκες, όχι κάτω από το 30, και απαραίτητος εγγράμματες, να ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ακούστε παρακαλώ, το 1930 για να ψηφίζουν οι γυναίκες έπρεπε να ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Όταν ψήφισαν για πρώτη φορά το 1934, η συμμετοχή ήταν ελάχιστη, αφού οι περισσότερες γυναίκες τότε, λόγω των συνθήκων, ήταν αναλφάβητες. Χρειάστηκε να περάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος, μια κατοχή, όπου οι γυναίκες βγήκαν μπροστά στην αντίσταση, και ένας εμφύλιος για να φτάσουμε στις 28 Μαΐου του 1952. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει το νόμο 2159, ο οποίος ξεριζώνει μια για πάντα τις διακρίσεις. Δίνει στις Ελληνίδες καθολικό δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, ισότιμο με αυτό των ανδρών. Ορίζει την ηλικία των 21 ετών για το δικαίωμα του εκλέγην, δηλαδή του να ψηφίζουν. Ορίζει την ηλικία των 25 ετών για το δικαίωμα του εκλέγεστε, δηλαδή το να βάζουν υποψηφιότητα. Εδώ όμως κρύβεται ένα απίστευτο παρασκήνιο. Παρόλο που ο νόμος ψηφίστηκε το Μάιο, λίγους μήνες μετά στις εθνικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1952, οι γυναίκες τελικά δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι το κράτος δεν είχε προλάβει ή δεν είχε μεριμνήσει να ενημερώσει τους εκλογικούς καταλόγους με τα ονόματα των γυναικών που θα ψήφιζαν. Τον Ιανουάριο του 1953 γίνονται όμως επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι γυναίκες ψηφίζουν κανονικά και η ιστορία γράφεται με χρυσά γράμματα, γιατί η Ελένη Σκούρα, υποψήφια με τον Ελληνικό Συναγερμό, εκλέγεται η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία της Ελλάδας, το 1953. Θα προσπαθήσω, είπε, να πράξω παν το δυνατόν δια να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης των εκλογέων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Έγραψε ιστορία, ήταν η πρώτη δήλωση αυτή η γυναίκα που μπήκε στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 1953. Οι Ελληνίδες για την ιστορία ψήφισαν μαζικά σε γενικές πανελλαδικές βουλευτικές εκλογές για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1956, όπου μάλιστα είχαμε και την πρώτη γυναίκα υπουργό, τη Λίνα Τσαλδάρη, η οποία ήταν υπουργός κοινωνικής πρόνοιας. Τι ωραία που τα λέμε πρωί-πρωί. Τα απολαμβάνετε, εύχομαι. Έχω κι άλλα να σας πω. Πάμε στο 1979, όπου σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει στο Ζάπιο την ιστορική συμφωνία για την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στη λεγόμενη ΕΟΚ. Και εδώ τρομερό, τεράστιο, ιστορικό γεγονός για την χώρα μας. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Μιλάμε για τη μέρα, κυρίες και κύριοι, που άλλαξε το DNA της σύγχρονης Ελλάδας. Σαν σήμερα λοιπόν, 28 Μαΐου του 1979, η χώρα μας πατάει γκάζι προς το μέλλον και κλειδώνει την θέση της στη Δυτική Ευρώπη. Το σκηνικό στο Ζάπιο Μέγαρο είναι μεγαλοπρεπές. Παρόντες είναι όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης των 9 τότε, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντε Στέν και ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουν Σμιτ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, φανερά συγκινημένος, υπογράφει το κείμενο της ένταξης. Ήταν η δικαίωση ενός προσωπικού του πολιτικού οράματος που είχε ξεκινήσει σχεδόν 20 χρόνια πριν, το μακρινό 1961, με την πρώτη συμφωνία σύνδεσης, η οποία είχε παγώσει στα χρόνια της δικτατορίας. Η Ευρώπη, μην νομίζετε ότι μας περίμενε στην αρχή με ανοιχτές αγκάλες.

Γκάλες. Οι τεχνοκράτες των Βρυξελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εξαιρετικά διστακτικοί. Το 1976 η Κομισιόν είχε εκδώσει μία μάλλον αποθαρρυντική γνωμοδότηση λέγοντας ουσιαστικά «Η ελληνική οικονομία είναι πολύ αδύναμη, η γεωργία της θα δημιουργήσει προβλήματα και η χώρα δεν είναι έτοιμη για το σοκ της κοινής αγοράς». Τότε ήταν που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την κατάσταση πάνω του. Ξεκίνησε ένα προσωπικό διπλωματικό σαφάρι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ποντάροντας τη στενή του φιλία με τον Ντεστέν, τον Γάλλο. Έριξε στο τραπέζι το απόλυτο επιχείρημα ότι η ένταξη της Ελλάδας δεν είναι ζήτημα οικονομικών αριθμών, είναι ζήτημα γεωπολιτικής σταθερότητας και θωράκισης της νεαρής ελληνικής δημοκρατίας. Να μην ξεχνάμε ότι ήμασταν 5 μόλις χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Το επιχείρημα πέρασε, οι πολιτικές πιέσεις απέδωσαν και το πράσινο φως εδόθη. Στην ομιλία του εκείνη την ημέρα στο Ζάπιο, ο Καραμαλής είπε μια φράση που έμεινε στην ιστορία. «Η Ελλάς, προσερχόμενη στην Ευρώπη, δεν μεταβάλλει προς ανατολισμόν, αλλά ολοκληρώνει την ιστορική της πορεία». Κωνσταντίνος Καραμαλής, 28 Μαΐου 1979. Φυσικά στο εσωτερικό της χώρας το κλίμα δεν ήταν πανηγυρικό από όλους, διότι υπήρχε έντονη πολιτική κόντρα. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΚΚΕ εξέφραζαν τεράστιες αντιρρήσεις. Το περίφημο σύνθημα του Ανδρέα ήταν «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο». Νόμιζα ότι ήταν του ΚΚΕ αυτό το σύνθημα, αλλά τελικά ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο σύνθημα βρισκόταν στα όλο και πιο δημοφιλή πανό της εποχής, καθώς η αντιπολίτευση φοβόταν ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε αποικία και δορυφόρο των ξένων κεφαλαίων. Κάτι το οποίο έγινε όμως, έτσι. Τι σήμαινε πρακτικά με την καθημερινότητα τώρα η συμφωνία που υπεγράφει η ΣΑΝ σήμερα για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ? Τα πακέτα στήριξης μπήκαν στη ζωή μας, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και μετέπειτα τα πακέτα Ντελόρ και τα ΕΣΠΑ, χρήματα που άλλαξαν τις υποδομές της χώρας, με αυτοκινητόδρομους, μετρό, γεφύρια και αεροδρόμια. Ο αγροτικός κόσμος, οι Έλληνες αγρότες άρχισαν να ζουν τις χρυσές εποχές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Κάτι με ο ΠΚΕΠΕ μου φέρνει τώρα στο μυαλό. Ελευθερία στα σύνορα, αργότερα ήρθε και η ελεύθερη μετακίνηση. Οι σπουδές με το πρόγραμμα Εράσμους και φυσικά το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Ακόμα και σήμερα, 47 χρόνια μετά από εκείνη την υπογραφή, η συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά της Ευρώπης παραμένει ζωντανή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι 28 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, του 1979, ακριβώς 40 κάτι χρόνια πριν, 47 χρόνια πριν, ήταν η ημέρα που η Ελλάδα άλλαξε πίστα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε το σημερινό μας ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία. Οι μνήμες και οι γνώσεις φρεσκαρίστηκαν. Ώρα να απολαύσουμε το υπόλοιπο της ημέρας μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ο Κόσμος.

έχετε μια υπέροχη ημέρα. Θα είναι ηλιόλουστη ημέρα και θα φτάσει και τους 23 βαθμούς. Δειλά-δειλά αρχίζει και ανεβαίνει. Χθες ήταν 22, σήμερα 23. Αύριο 24, μεθαύριο το Σάββατο 25. Την Κυριακή θα γυρίσει στους 23. Like την Τρίτη την επόμενη της επόμενης εβδομάδας 24. Και το επόμενο, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο 27 βαθμούς. Πάμε ολοταχώς προς καλοκαιράκι. Πάμε ολοταχώς για τα μπάνια του λαού. Όσοι θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε διακοπές, σκεφτείτε τις διακοπές που θα κάνετε μπροστά σας, για να έχετε ελπίδα και δύναμη και αισιοδοξία για να περάσετε αυτές τις μέρες τις δύσκολες μέχρι τότε, μέχρι να έρθουν οι διακοπές. Όσοι είστε στον τουρισμό και δεν θα κάνετε διακοπές, σκεφτείτε τις διακοπές του χειμώνα που θα κάνετε και σκεφτείτε ότι είναι η ευκαιρία τώρα να γεμίσετε τα πορτοφόλια σας. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλό αγώνα. Ό,τι και αν κάνετε, να απολαμβάνετε τη στιγμή και να απολαμβάνετε την κατάσταση όπως στρώνετε μπροστά σας, για να είσαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με την καθημερινότητά σας. Είναι μεγάλη πολυτέλεια, είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι μεγάλο δώρο το να ανασένεις, να είσαι καλά και να προχωράς μπροστά.

Και πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα είναι ίδια και παράλλακτη. Τραμπ, καμία άρση κυρώσεων έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων του Ιράν. Νέες επιθέσεις πριν 7 λεπτά το Ηνωμένο Πολιτειών στο Ιράν, μετά από επίθεση με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ.

Γιατί ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς. Έξαλλη στο Πασόκ μετά την καλοδουλεμένη παράσταση Τσίπρα για το νέο κόμμα. Πω πω, πίκρα, πίκρα το Πασόκ. Τεράστια πίκρα, κυρίες και κύριοι. Το Πασόκ, το οποίο χθες κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση που είναι για να κλαίνε οι ρέγγες, να το κλαίνε οι ρέγγες το Πασόκ. Είναι μία δημοσκόπηση της εταιρείας Real Pulse. Real Pulse, όπου το Πασόκ το δίνει σε μονοψήφιο ποσοστό. Τον Τσίπρα τον δίνει στο 16,1 και την Καριστιανού στο 13,1. Τρίτο κόμμα η Καριστιανού σύμφωνα με τη Real Pulse. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 3 μονάδες σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Την είχε χαμηλά στην προηγούμενη της στο 26 και τώρα την δίνει στο 29,1. Δηλαδή, ακούστε τώρα πώς διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτήν εδώ την εταιρεία το πολιτικό σκηνικό. Νέα Δημοκρατία πρώτη 29,1, Τσίπρας δεύτερος 16,1, Καριστιανού τρίτη στο 13,1 και το Πασόκ σε μονοψήφιο πλέον ποσοστό στο 8,6%. Τράτζικ. Η πλεύση ελευθερίας της Ζοζόκας στο 6,1% από το 6,1 του Απριλίου που είχε στο 3,7. Να φανταστείτε, ξεκίνησε από το 10,7 και έχει φτάσει στο 3,7. Μέχρι και τις εκλογές η Ζοζόκα χλωμή, μπορεί να μείνει και εκτός. Ο Τσίριζα και το Μέρα 25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση τουλάχιστον μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο μεγάλο τον Σωτήρα, τον Τσε Κεγβάρα της αριστεράς, της ελληνικής αριστεράς, τον Αλέξη Τσίπρα.

No Mercy ακούμε, χωρίς έλεος λοιπόν. Και Where Do You Go. Είχε προηγηθεί και η δημοσκόπηση της Interview για το Politic, η οποία και αυτή έδινε δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα με 14,4%, λίγο πιο κάτω. Η Interview έδινε το Πασόκ τρίτο με 13,5%. Και την, και την ελπίδα της δημοκρατίας της Μαρίας Καριστιανού τέταρτη στο 8,5%. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο δημοσκοπήσεων και φαίνεται ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση για τον Αλέξη Τσίπρα σε δύο είδη δημοσκοπήσεις.

Και πάμε τώρα λίγο στα τοπικά, όπου χθες είχαμε την τακτική συνεδρίαση του Δήμου της Ρόδου. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν συνήλθε και συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Συζητήθηκε και εκτενώς και υπήρξε ενημέρωση από τον υπεύθυνο της παλιάς πόλης, τον Σωτήρη Βαγιανό, για το θέμα των drones στην παλιά πόλη, όπου θα πετάνε πάνω από την παλιά πόλη drones για να καταγράφουν τις παραβάσεις και για να ελέγχουν εκεί την κατάσταση. Και όχι μόνο, και τα θέματα των παραλιών ήταν στο επίκεντρο και άλλα πολλά, τα οποία θα ακούσουμε στο επόμενο μέρος, αν προλάβουμε. Θα έχουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, κοντά μας, για να μας πει ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με την ΕΤΑΔ μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι. Εγώ θα κάνω μια μικρή παύση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά πολύ σύντομα.

0: Νέα 38.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσουμε τοποθέτηση του Δημάρχου και ενημέρωση σχετικά με τις παραλίες. Είναι νομίζω το θέμα που καίει στο νησί με την ΕΤΑΔ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε σιγά σιγά να ακούμε.
1: Τότε λάθος συζήτηση κάνουμε. Το αφήνω εδώ γιατί θα πούμε πολλά περισσότερα και με στοιχεία. Και μην ενοχληθεί κανείς όταν θα τα δείτε μέσα στο προζέκτορα και θα σας δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις χωματερές Αρχαγγέλου, Λίνδου, Αταβίρου, Έμπονα, Σορονής κλπ. Γιατί μας κοστίζει πάρα πολύ να τα μαζέψουμε. Το κάνουμε με έξοδα ολονών και όταν λέω των συμπολιτών μας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα κάποιοι. Ό,τι έχει κάνει με την ΕΤΑΒ, θα σας πω. Είπατε κύριε Καμπούρη ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει η ΕΤΑΒ. Απ' την άλλη είπατε ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή έπρεπε, οφείλαμε κλπ. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Θα σας πω όμως και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, το οποίο αυτό εύκολα μπορείτε να το διασταυρώσετε μιλώντας αν μιλήσετε με την ΕΤΑΒ ή γενικά με οποιοδήποτε άλλο. Περίπου 3 με 4 μήνες από τότε που ολοκληρώθηκε η προγραμματική σύμβαση το 2025, όπως είπατε, 31 Δεκεμβρίου, μπήκαμε σε μια διαδικασία συζήτηση. Εμείς οφείλαμε να προετοιμαστούμε για τη νέα προγραμματική. Το Νοέμβριο λοιπόν έγινε μια πρώτη συνάντηση εκεί με τον κύριο Χαλκιά και δεν ξέρω ποιος ήταν ο τρίτος, ήμασταν τρεις. Βρεθήκαμε με την κυρία Κυριακοπούλου και τους υπόλοιπους της ΕΤΑΒ, την CEO και τη διευθύντρια, και βάλαμε ένα πλαίσιο συζήτησης όπου εμείς ήμασταν πολύ ξεκάθαροι ότι δεν μπορούμε να πάμε με 0% έσοδα, εφόσον και νερό και ηλεκτροφωτισμός και αποκομιδή, και στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η χτηματική ή το Υπουργείο Οικονομικών να έχει 60-40 και εμείς να είμαστε 100-0 κατά μας. Έγινε μια πρώτη συζήτηση και αυτό που είπαμε ότι να ξεκινήσουμε με την παράδοση παραλαβή που οφείλαμε να κάνουμε εμείς μετά τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης. Και αυτό κάναμε. Και το κάνουμε το Φλεβάρι μήνα. Νομίζω 11. Λοιπόν, Δευτέρου του 2026, εμείς στείλαμε, παραδώσαμε, ως οφείλαμε να κάνουμε. Μετά από αυτό το διάστημα, ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση και τη συζήτηση. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Καταφέραμε και φτάσαμε από το 7-8% που ξεκίνησαν στο 20% ως έσοδο για το Δήμο Ρόδου. Από το οποίο όμως 20% δεν περιλαμβάνει την μίσθωση της ναυαγωστικής κάλυψης. Όπως κάνουμε και ένα μεγάλο έξοδο με τη χτηματική. Γιατί ξέρετε, στη χτηματική είμαστε 60-40, αλλά καλύπτουμε εμείς το έξοδο της ναυαγωστικής κάλυψης που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, κοντά στο 1.200. Ήταν 1.600-1.700, το έχουμε μειώσει τώρα. Υποχρεώσαμε να το ανεβάσουμε στο 1.200. Άρα ξαναμίζει τα έσοδα με λίγα λόγια. Αυτό είναι. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν μπαίνουμε μέσα. Γιατί με την προγραμματική που είχαμε την ΕΤΑΔ, μπαίναμε μέσα, καθαρά. Ναυαγωστική της ΕΤΑΔ, 20%. Παραλία Τσαμπίκα. Ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας Τσαμπίκας θα επαναρχόταν στο Δήμο, η χρήση θα την είχε ο Δήμος, με σκοπό να είναι ελεύθερη πρόσβαση, για ένα μεγάλο κομμάτι ελεύθερη πρόσβαση, όπου εμείς είχαμε, σαν απάντητο τέλος πάντων, όπου εμείς είχαμε σκοπό να μπορούμε να παραδίδουμε και να δίνουμε αυτές τις ομπρέλες της καθημερινότητας, τις απλές ομπρέλες, όχι που είναι εκεί υπακτωμένες ή είναι εκεί, τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πολύτεκνοι, αμαία, άνθρωποι με πόρους μειωμένους και κοινωνικά κριτήρια. Το είχαμε φτιάξει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον η παλιά Τσαμπίκα, να ξέραμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι τη παλιά Τσαμπίκα θα μπορούσε να πάει αρκετό κόσμο. Με το διάδρομο για του αμαία και διάδρομο για τύφλου. Και ήταν κάτι το οποίο το θέλουμε και το επιθυμούσαμε. Το δεχτήκανε. Είναι αλήθεια. Όπως επίσης και ένα μικρό ακίνητο, τη μίσθωση πάνω στο Μίδια που είχε να κάνει με το χειροτεχνικό κέντρο. Μια ανανέωση σύμβασης, όπου εκεί θα στεγαζόταν οι υπηρεσίες για το παράρτημα Ρωμά. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία. Μετά από πολλές συζητήσεις. Και ξαφνικά, ενώ δεν θέλανε, ίσως επειδή πιέσαμε κι εμείς βλέποντας ότι ο χρόνος περνούσε, μαθαίνουμε ότι τα προτιμησιακά και τα όμορα, τα αιτήματα για προτιμησιακά και για όμορα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου. 30 Απριλίου. ενώ πριν ήταν 30 Μαρτίου, 30 Απριλίου. Ενημερώνουμε και λέμε ότι 30 Απριλίου είναι πολύ αργά για τα προτιμησιακά. Γιατί αν πρώτα πρέπει να περιμένουμε τα προτιμησιακά, να δοθούν τα προτιμησιακά για μετά να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τα μη όμορα, δηλαδή τα υπόλοιπα, μπήκαμε Μάιο μήνα, Ιούνιο μήνα, καληνύχτα, καταστραφήκαμε. Οι παραλίες εδώ ξεκινάμε από τέλος Μαρτίου και έχουμε τους πρώτους πελάτες. Μη σας ενοχλεί αυτό, μπορούμε να κάνουμε και τη διαγωνιστική διαδικασία παράλληλα. Μα πώς θα ξέρετε αν αυτός ο ενδιαφερόμενος του Μεντεράνη, για παράδειγμα, θα το πάρει, θα το πάρει, μα αφού μέχρι στις 30 Απριλίου έχει προθεσμία να καταθέσει αίτηση. Πώς θα κάνετε πληστηριασμούς, αν δεν ξέρουμε οποιοδήποτε που δικαιούται να πάρει όμορο, αν το θέλει ή όχι. Συχαίνονται τα πράγματα και φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί έχουμε μελετήσει πάρα πολύ το 50-92 του 2024, επαναλαμβάνω, το 50-92 του 2024, χτιματική Υπουργείο Οικονομικών, που μιλάει πολύ ξεκάθαρα για ένα μαθηματικό τύπο που προσδιορίζει ποια είναι η τιμή, το κόστος τέλος πάντων του τετραγωνικού μέτρου ανάλογα της περιοχής. Όπως λέει ο μαθηματικός τύπος. Υπάρχει μείωση λοιπόν στη χρηματική, στο Υπουργείο Οικονομικών, τα μισθώματα της παραλίας στο νησί μας. Μείωση γιατί ήταν πολύ βάρβαρο αυτό που είχε συμβεί πριν 2-3 χρόνια, θυμάστε κύριε Καμπουράκη, το οποίο μας υποχρέωσαν σε μια νύχτα, αυξήσαν τις τιμές και ξαφνικά πήρανε ανάλογα την, τι είχε γίνει στο διπλανό, στην διπλανή παραλία, στη δημοπράτηση, το ίδιο να κάνουμε και στα όμορα. Το αντιλήφθηκαν, τα μείωσαν. Προσέξτε. Και εκεί που είμαστε, το Υπουργείο Οικονομικών, όχι, το Υπουργείο Οικονομικών τα μείωσε. Αντιλήφθηκε ότι ήταν πολύ σκληρό και πολύ έτσι, υπερβολικό το μέτρο και η τιμή. Και ερχόμαστε λοιπόν σε ένα μέσο όρο των 27, 28 ή 30 ευρώ το τετραγωνικό, σε παραλίες σημαντικές όπως το Φαλιράκι, όπως η παραλία της Λίνδου, πολύ σύγχρονες παραλίες. Και ερχόμαστε να μιλήσουμε τελείως όμως στη συζήτηση. Σαν κάτι έτσι, πώς να το πω, που δεν ήταν μέσα στη διάταξη να συζητηθεί, ότι πόσα μέτρα θα παραχωρήσετε, αν κάποιος έχει 1200, 1300, αν κάποιος έχει 500, κάποιος έχει 800, ποιο είναι το μικρότερο, είναι 300, όταν λέμε 300, είναι 300 τετραγωνικά μέτρα, το ελάχιστο. Όχι, μου λέει, θα είναι 500. Πολύ ωραία, μπορείτε να μας στείλετε μια κάτωψη το πώς έχετε τεμαχίσει τις περιοχές, για να ξέρουμε κι εμείς πάνω κάτω ποιοι θα είναι, πότε και πότε ξεκινήσουν. Και τότε έρχεται το απίστευτο, ότι εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το τετραγωνικό μέτρο δεν θα πάει με βάση το μαθηματικό τύπο της χρηματικής και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΤΑΘ. Και ποια είναι η τιμή, κυρίες, αγαπημένες, που συζητάμε και μιλάμε εδώ και 3 μήνες, 4 μήνες και μας το λέτε 15 Μαρτίου, η τιμή είναι ανάλογα την περιοχή, θα κυμαίνεται από 80 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι και 200. Και όταν λέτε 200, τι ακριβώς εννοείτε? Είναι προς ενοικίαση, όχι προς πώληση. Εννοώντας ότι αυτό το νούμερο δεν υπάρχει πουθενά. Μην προβληματίζεστε, Δήμαρχε. Σας ωφελεί και εσάς, κατά λέξη κύριε Καμπούρη, σας ωφελεί και εσάς που έχετε το 20% να ανεβάσουμε την τιμή του τετραγωνικού μέτρου, ώστε με αυτόν τον τρόπο και εσείς να σπράξετε παραπάνω. Εκεί είναι που εμείς αντιληφθήκαμε ότι συζητάμε 3 μήνες με έναν οργανισμό, να το πω καλύτερα, με έναν οργανισμό που δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία προς το συμφέρον της και καλά κάνει, αλλά εμείς είμαστε ένας Δήμος που αυτό που πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε είναι το συμφέρον των συμπολιτών μας, των επιχειρηματιών και όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνται στις παραλίες μας, όπως επίσης και το τουριστικό προϊόν, το οποίο βάλαμε στην εξίσωση, αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη αδιαφορία σε αυτό. Καταλήγω λοιπόν λέγοντας ότι ενώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια επί μια εβδομάδα το να η τιμή του τετραγωνικού να είναι ακριβώς εκεί όπως το ορίζει ο 50-92 του 24 και η χτηματική, δεν μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός αθέμητος. Δεν μπορεί ο πελάτης να πηγαίνει εδώ στην παραλία της Ρόδου, για παράδειγμα της Γυαλισσού, και να έχει μια άλλη χρέωση, μια άλλη αντιμετώπιση από ό,τι στην παραλία του Φαλερακίου, της παραλία της Λίνδου ή της παραλίας της Αμπίγας ή οπουδήποτε αλλού. Πόσο μάλλον σε έναν ίδιο γυαλό, σε μια ίδια παραλία, από το Έλλη μέχρι τον Ιδρύο, να υπάρχουν 4 διαφορετικές τιμές. Δεν είναι ανήκουστο, δεν υπάρχει κάποια λογική σε αυτό. Καταλήξαμε λέγοντας ότι εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζουμε, αυτή είναι η απόφαση, και αν δεν πάρουν, και με αυτό κλείνουμε, ήταν και η τελευταία κουβέντα που υπόθηκε, και αν δεν πάρουμε τα προτιμησιακά, μην ενοχλήσετε κύριε Δήμαρχε, θα γίνουν πληστηριασμοί και οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο στον πληστηριασμό. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Καπούρη, που πήραμε. Αμέσως, ναι.
2: Επειδή σε προηγούμενες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου υπόθηκε και ορθώς, αν με ρωτάτε, ότι θα κινηθείτε, σχεδιάζεται να κινηθείτε νομικά. Και προφανώς από τη στιγμή που έχει έρθει σε αδιέξοδο, καλό είναι να ξέρουμε και σε τι νομικές ενέργειες έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Και όλα αυτά που περιγράψατε, αν υπάρχουν σε αλληλογραφία, είναι πολύ καλό για την δίκη αργότερα προφανώς.
1: Μα βεβαίως και με την
2: αλληλογραφία. Εκτός αν έχουν υποθεί.
1: Όχι. Και τα email υπάρχουν, αλληλογραφία υπάρχει και εκεί θα στηριχθούμε. Δεν είναι ότι.
2: Και επειδή βάλετε και τουριστικό προϊόν στην εξίσωση και επειδή και εσείς είστε άνθρωπος του τουρισμού, προφανώς καταλαβαίνετε ότι η εικόνα που παίρνουν οι τουρίστες βλέποντας αυτό.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Δεν λέει φταίει η ΕΤΑΒ. Που ξέρουμε εμείς ότι φταίει η ΕΤΑΒ.
1: Το τι λέει ο κόσμος λέει.
2: Φταίει η Ρόδος.
1: Ναι, συμφωνώ. Θα σας πω λοιπόν για αυτό το πράγμα. Και δεν θα σας κουράσω άλλο, αλλά νομίζω είναι πολύ σοβαρό το θέμα της ΕΤΑΒ και με τις παραλίες. Όταν κλείνει 30 Απριλίου τα αιτήματα για τα προτιμήσιακά, ξαναδείτε μια καινούρια παράταση. Στις 15 Μαΐου. Εκεί εμείς δεν εμπλοκόμαστε κάπου. Ζητάγανε από εμάς να βάλουμε εμείς την πλατφόρμα και να κάνουμε εμείς τους διαγωνισμούς. Ζητάγανε από εμάς να πούμε σε όλους ότι το πρώτο έτος όλο θα προκαταβληθεί και το 50% της δεύτερης χρονιάς ως εγγύηση. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Μα παίρνετε το 20%. Δηλαδή εμείς αντιληφθήκαμε ότι αυτό το 20% το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικούσαμε θέλανε αυτό να το πάρουν από πού, από τις πλάτες των επιχειρηματιών ή αυτό το οποίο, σαν καπέλο δηλαδή, το οποίο είναι σαν να πιάναμε το πάρουμε εμείς από τους δικούς μας τους συμπολίτες ή αυτοί που δραστηριοποιούν στις παραλίες. Καταλήγω λοιπόν λέγοντας ότι σήμερα που μιλάμε έχουν δοθεί κάποια προτιμησιακά στα 150 ευρώ τετραγωνικό, μαθαίνουμε, σε διάφορα σημεία της πόλης. Έχουν κατατεθεί χθες, προχθές, Δευτέρα αιτήσεις για να κατέμουν σε διαγωνιστική διαδικασία. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Μια διαγωνιστική διαδικασία που δεν θα είναι, κύριε Καμπούρη, από τη μια κολλιάς από την άλλη, χτυπάμε και ανεβαίνουμε και όποιος δώσει τα περισσότερα. Κλειστός, φάκελος, μία προσφορά, γεια σας. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει. Επαναλαμβάνω, κύριε Φλεβάρη, μία προσφορά σε κλειστό φάκελο, αυτή καταθέτεις και δεν έχεις άλλη. Και όποιος δώσει τα παραπάνω, όποιος δώσει τα περισσότερα, ελάτε τώρα εσείς εδώ στη Ρόδο να πούμε στην κυρία, στον κύριο, στο συνεταιρισμό, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τις ομπρέλες εδώ και 40 χρόνια στη Ρόδο, τι πρόταση ή τι θα μπορούν να καταθέσουν σε σχέση με κάποιους άλλους μεγαλοεπιχειρηματίες ή μεγάλη ομίλη. Είναι διαφορετικό να θες και να έχεις 20 πόστα στο νησί. Είναι διαφορετικό να διεκδικήσεις το ένα μοναδικό που έχεις μεγαλώσει και εδώ και 50 χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα καταλήγουμε πού. Στη διαδικασία του αυτοφόρου σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου που τόλμησε να κάνει τι. Να καθαρίσει την παραλία. Γιατί μιλάνε για το τουριστικό προϊόν, πώς αντιλαμβάνονται και πώς εμείς. Αυτόφορη διαδικασία. Όχι μακριά από εδώ, μέσα στην πόλη. Και ξέρετε γιατί. Γιατί απλά δημοσιεύτηκε κάποιος. Κοίταξε τι ωραία που το καθαρίζουν εδώ το ξενοδοχείο μπροστά και βάζουν τις ομπρέλες. Ενώ ο Δήμος δεν τα καθαρίζει. Και παίρνοντας αυτό, η ΕΤΑΒ ξεκίνησε τη διαδικασία για να πάρει αυτόφορο το ξενοδόχο. Ο οποίος ξενοδόχος, έρχοντας επικοινωνία μαζί του βεβαίως την ίδια μέρα, μου είπε ότι έχω ρήτρες στο tour operator ότι αν δεν τους δώσω ομπρέλα ή αν δεν μπορώ να τους δώσω ομπρέλα, είναι μεγαλύτερη ρήτρα που πρέπει να πληρώσω στο tour operator από το πρόστιμο το οποίο θα μου βάλουν. Αντιλαμβάνεστε τι πράγμα μιλάμε. Και πάμε στο κομμάτι της αρχαιολογίας. Γιατί έχουμε και την αρχαιολογία. Όχι αυτό, ναι αυτό. Όχι το άλλο, ναι το παράλληλο, φέρτε μας χαρτιά, φέρτε μας το επόμενο, φέρτε μας το παράλληλο. Δηλαδή, 40 χρόνια δεν είμαστε αυτό το νησί. Ξαφνικά, στοχοποιείται η Ρόδος, οι επιχειρηματίες της Ρόδου, οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι ξενοδόχοι επιχειρηματίες που 50 χρόνια δραστηριοποιούνται στις παραλίες, έχουν τα όμορα, στοχοποιούμαστε όλοι. Γιατί? Γιατί ξαφνικά κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι πια τη Ρόδο για να εισπράξουν και μόνο. Ακούω ένα δημοσίευμα, διαβάζω ένα δημοσίευμα σήμερα που μου λέει ότι η ΕΤΑΒ μιλάει για την παραλία της Καλυθέας. Ότι απομάκρυνε τις ομπρέλες, ακόμα και με τη μη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου, από το μνημείο της Καλυθέας. Μέγα ψέμα. Παραπληροφόρηση 100%. Καμία ομπρέλα δεν αποχώρησε από εκεί. Καμία ομπρέλα δεν αφαίρεσαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε καμία ομπρέλα εκεί. Ήρθαν εχθές να κάνουν αυτοψία, είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και έφυγαν. Και βγαίνουν σήμερα να βγουν ένα δημοσίευμα από ένα αυτοεμπορική και τότε και σε εφημερίδα εδώ της Ρόδου, που μιλάει ότι η ΕΤΑΔ πήγε για να μπορεί να επιτρέψει τον κόσμο να πάει στην παραλία να αφαιρέσει τις ομπρέλες. Ποιους κοροϊδεύουν? Εκεί πάνω, στα γραφεία της ΕΤΑΔ, θα κοροϊδεύσουν εμάς που είμαστε εμείς εδώ, που είμαστε μπροστά στα 10 μέτρα, συγγνώμη, στα 10 λεπτά από οποιαδήποτε παραλία. Και συνεχίζουν να μιλάνε ότι οι παραλίες τους ανήκουν. Βεβαίως και θα κάνουμε δικαστική διαμάχη, βεβαίως και θα διεκδικήσουμε. Και θα πω και κάτι λίγο αυθαίρετο. Όχι επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και από τους πολύ αισιόδοξους. Θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί κατά πόσο ανήκουν, όχι ιδιοκτησιακά, δεν το συζητάμε. Ακόμα και η χρήση στην ΕΤΑΔ είναι κάτι το οποίο εμείς το αμφισβητούμε.

Αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τις παραλίες και τις σχέσεις του Δήμου με την ΕΤΑΡ. Πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα του Δήμου πιο μετά κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Καθότι θα έχουμε τον Δημαρχό, τον κύριο Κολιάδη, κοντά μας, τηλεφωνικά.

Στην εκπομπή μας θα έχουμε και τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Χατζημάρκο. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλους και πάλι.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, πώς σχολίασε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να πω για το, για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
2: Παράνομες και τυπικά νομοφανείς παρα...
0: Και η φωνή που ακούσαμε λίγο, και θα την ολοκληρώσουμε αυτή την πρόταση που ακούσαμε για, περί παρανομίες, είναι του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος πυκνώνει τις εμφανίσεις του και αντιπολιτεύεται τον Μητσοτάκη, τον Κώστα, και πάμε να τον ακούσουμε τι λέει για τις παρακολουθήσεις.
2: Παράνομες και τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία.
3: Ευθείες βολές για το κράτος δικαίου έριξε ο Κώστας Καραμαλής, που ενώπιον του Αντώνη Σαμαρά μίλησε σε παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Αρβανιτόπουλου και Κώστα Φίλη. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για συκοφάντηση όσων μιλούν για τη δικαιοσύνη.
2: Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, μάλιστα, στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.
4: Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην Πρωθυπουργό. Επί της ουσίας του θέματος δεν το έχουμε υποτιμήσει. Την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη, και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις.
3: Ήταν η έκτη φορά που ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκαν μαζί σε εκδήλωση. Ήταν εκεί επίσης ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά και η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που είχε θερμή χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε ουσιαστικά να αλλάξει η πολιτική των ήρεμων νερών.
2: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
4: Όλοι οι Έλληνες είμαστε και ήμασταν και είμαστε αντίθετοι στο παράνομο κάζους Μπέιλι, και όλοι οι πρωθυπουργοί. Αλλά ο πρώτος πρωθυπουργός που 30 χρόνια μετά έθεσε θέμα άρσης του κάζους Μπέιλι σε συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή πάνω, το έβαλε, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι έχει κατά πλειοψηφία, σε μια κυβέρνηση που δεν θέλει να ανέβει δημοσκοπικά πρόσκαιρα χρησιμοποιώντας ψευτοπατριωτικές κορώνες.
3: Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις προεργασίες της για να αναχαιτήσει το τουρκικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
4: Και έχουμε πει παράλληλα σε όλα τα επίπεδα ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
0: Αυτή ήταν και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μάλλον συμπλέει με τον Σαμαρά και αναμένεται τώρα με μεγάλη αγωνία από την Γαλάζια Παράταξη, το... η εξέλιξη για το αν θα ανακοινώσει κόμμα τελικά ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μετρά τις δυνάμεις του. Και ετοιμάζεται λοιπόν να πάρει τις αποφάσεις του.

0: μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη μισθώνει ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και εισπράττει μηνιαίως 10.000 ευρώ. Και λέει, δεν μπορεί να παίζει ο Ανδρουλάκης στο παιδί του λαού. Κάτι τέτοια είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η απάντηση του Ανδρουλάκη είναι να τον μηνύσει. Για να δούμε, για να ακούσουμε.
1: Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ενώπιον του εισαγγελέα πλημμυλωδικών Αθηνών σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η μήνυση έρχεται μετά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη αναφορικά με το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως αποδεδειγμένα πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ανακόψει η σημερινή πρωτοβουλία. Να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων.
1: Μιλώντας στο Open, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Και προαναγγέλει πως θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να μάθει ότι η δημοκρατία, η πολιτική κριτική και η ελευθερία του λόγου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ότι δεν μπορεί μόνο εκείνος να κατηγορεί τους άλλους, αλλά πρέπει να δέχεται και την κριτική.
1: Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, το ακίνητο εκμισθώθηκε κατόπιν ανοιχτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ουδέποτε εισέπραξε το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Ονομάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Το να λες πήρες 1,5 εκατομμύριο, ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 που έχει λάβει κάποιος, αυτό είναι συκοφαντία.
5: Το γεγονός ότι επισημάναμε ούτε είδαμε, τέλος πάντων δεν ήμασταν εμείς αυτοί που θα δούμε το όποιο νομικό θέμα, είναι εντελώς διαφορετικό και είπαμε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα σε μια διάσταση την οποία ψέξαμε εφόσον ρωτηθήκαμε, όσα κυβερνητικά στελέχη ρωτηθήκαμε, χωρίς να γίνουμε δικαστές.
1: Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αποτελεί και η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
5: Ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών της περίοδου που η Ελλάδα με πολύ δύσκολες αποφάσεις κατάφερε και κρατήθηκε όρθια. Αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση στο συνέδριο, κύριε Κολοκυθά, κύριε Νυφλή, με ποιον δεν θα κυβερνήσει, απαντάει από μόνο του σε αυτό το οποίο λέω εγώ.
6: Από τη μία, στην συνταγματική αναθεώρηση, προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη, ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι, για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα εξελίσσονται στη χώρα και τοπικά. Πάμε εμείς τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, θα ακούσετε πάρα πολλά.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Στη high season, τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέργια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Γραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σεν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
18: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e-zero, 65 λεπτά.
17: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα

0: Η φωνή μας και η εικόνα μας φτάνει παντού. Μπορείτε να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή και μέσα από το www.tvcosmos.gr, όπως και να τη βλέπετε επίσης ζωντανά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επικαιρότητα, διότι στην περιοχή μας, στην Ρόδο μας, φιλοξενούμε μεγάλες προσωπικότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καφαντάρη.
1: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Είσαστε προφανώς τώρα έτσι, στα πλαίσια αυτού εδώ του μεγάλου γεγονότος που θα διεξαχθεί στην Ρόδο, έτσι, η επίσκεψή σας στο νησί.
1: Είναι φυσικό, γιατί κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην, εκεί που έχει τα μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επιλέγει μια χώρα όπου κάνει την συνεδρίασή του. Φέτος είναι η Ελλάδα και είναι η Ρόδος. Είναι και μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη του κ. Κατσιμάρκου, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, όπως και εγώ και άλλοι φυσικά συνάδελφοι, κληθήκαμε εδώ. Θα βρεθούν πάνω από 100 μέλη της Επιτροπής από όλη την Ευρώπη, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, όπου την Παρασκευή το πρωί θα γίνει η συνάντηση στην παλιά πόλη σας, στο Παλάτι, όπου εκεί θα συνεδριάσει το συγκεκριμένο όργανο με θέμα ουσιαστικά το νέο ΕΣΠΑ, αν το πούμε έτσι, να καταλάβει ο κόσμος και η διαχείρισή του. Γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η εισήγηση η οποία υπάρχει κεντρικά από την Ευρώπη είναι η διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων, δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα τα ΠΕΠ αναπεριφέρεια, να κεντροποιηθούν και να γίνεται κεντρικά η διαχείριση από το κράτος. Εκεί υπάρχει αντίδραση της αυτοδιοίκησης στο σύνολό της όλη την Ευρώπη και αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να πείσουμε να παραμείνει όσο έχει σήμερα. Δηλαδή τα περιφερειακά προγράμματα να είναι σε ισχύ, ώστε να προχωρήσει η συνοχή, γιατί μιλάμε για συνοχή των πολιτών και της Ευρώπης. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι εκτός αυτής της προσπάθειας. Και θα γίνει κουβέντα στο κομμάτι αυτό εδώ στη Ρόδο μεθαύριο την Παρασκευή το πρωί.
0: Νομίζω ότι η ανησυχία εστιάζει στο γεγονός ότι αν τα χρήματα περνάνε από το κράτος για την τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς και το κράτος δεν θα τα αποδίδει όλα ή θα αποδίδει λιγότερα.
1: Όχι, αυτό είναι, αλλά δηλαδή. Η Ευρώπη έχει χτιστεί, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά με τις περιφέρειες και τους αποκέντρωση. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η Ευρώπη των περιφερειών. Έτσι έχει χτιστεί η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη, λοιπόν, εδώ και χρόνια έχει καθιερώσει να λειτουργεί αποκεντρωμένα μέσα από τα περιφερειακά της προγράμματα σε όλες τις χώρες που είναι μέλη. Όπως και στην Ελλάδα. Και κάθε περιφέρεια είχε το δικό της πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, όπου έκανε και τα έργα στους Δήμους, τα δικά της, ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Γενικά, ό,τι υπήρχε από θέματα από Ταμείο Συνοχής, υπήρχε μέσα από τις περιφέρειες. Αυτό, λοιπόν, μετά από πρόταση της Ursula von der Leyen, έρχεται να τροποποιηθεί. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τους ευρωβουλευτές, αλλά και από το όργανο των ευρωβουλευτών, το Κοινοβούλιο εννοούμε, αλλά και την Επιτροπή των Περιφερειών που συμμετέχει όλη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει εκεί 16 μέλη να ενημερώσουμε, 12 μέλη συγγνώμη να ενημερώσουμε, είναι 6 περιφέρειες, 6 από τους Δήμους, όπου δίνεται η μάχη για να μπορέσουν να αντιστρέψουν αυτή τη λογική και να παραμείνει ενισχυμένο φυσικά το Ταμείο Συνοχής στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γενικά στην αυτοδιοίκηση δηλαδή αυτό το κομμάτι.
0: Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη αυτή εδώ η αλλαγή εντάσσεται και στην αλλαγή στρατηγική της όσον αφορά την διαχείριση των κονδυλίων, δηλαδή θέλει να δώσει περισσότερη βάση στην άμυνά της και έρχεται να κόψει κονδύλια από τις υποδομές.
1: Όλα αυτά τα οποία λέτε είναι σε μία πάνω στο τραπέζι. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει αλλάξει η φιλοσοφία της, δηλαδή έχουν μπει και άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα της άμυνας, ευρωπαϊκής άμυνας, το οποίο θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα κράτη πληρώνουν, αντιλαμβάνεστε πως είναι η διαδικασία αυτή, θα το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Τα κράτη πληρώνουν τη συμμετοχή τους και υπάρχει ένας προπολογισμός ο οποίος μοιράζεται σε διάφορες δράσεις. Μία από αυτά είναι είτε η άμυνα, η οποία πραγματικά έχετε να δώσει κόστος επιπλέον και να πάρει χρήματα από τον προπολογισμό. Άρα, λοιπόν, υπάρχει και εκεί πάλι γίνεται η κουβέντα η μεγάλη. Αν θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμός, άρα να μην κοπούν τα κονδύλια, πόσο θα είναι αυτό κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένα ανοιχτό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για το 28-34 το νέο πρόγραμμα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη και εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ως παράταξη δηλαδή,

0: Ευρωπαϊκή που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία αλλά και εμείς, δίνεται η μεγάλη αυτή μάχη, όπως και οι σοσιαλιστές από τη μεριά τους αλλά και άλλες παρατάξεις από όλη την Ευρώπη, στο κομμάτι των οργάνων της Βρυξέλλες, να αντιστρέψουν αυτό το πείμα, διότι η επαρχία, η περιφέρεια χρειάζεται και γενικά η ύπαιθρος, οι χώρες χρειάζονται χρήματα για να επενδύσουν σε αναπτυξιακά τους έργα αλλά και στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για να υπάρχει η λεγόμενη συνοχή, γιατί οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη έχουν χτιστεί με γνώμονα τη συνοχή, δηλαδή τη συνοχή των λαών και όχι την απόκληση των λαών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κουβέντα, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, γίνεται πραγματικά, πιστέψτε με, μεγάλες μάχες εισαγωγικά σε συνεδριάσεις μας, σε επιτροπές, συζητήσεις οι οποίες γίνεται, για να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την διαχείριση των προκονδυλίων από την αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση των λαών.
1: Κύριε Γενικέ, είναι σοβαρά τα πράγματα, διότι εάν δεν περάσει αυτή εδώ, εάν δεν ευωδώσουν αυτές εδώ οι προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμείνει, τότε εμείς ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια οι Δήμοι ειδικά έχουν υποβαθμιστεί νομίζω, ή το βλέπουμε αυτό μόνο στην περιοχή μας?
0: Όχι, κοιτάξτε το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι καταρχάς ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης, που ήταν παλιά, δηλαδή με το τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, δηλαδή να πηγαίνει ο κάθε Δήμος στα Υπουργεία ή Περιφέρεια και να διαπραγματεύεται τα έργα τα οποία θα θέλει να κάνει στο νομό του, στο περιφερειά του ή στον τόπο του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά γυρνάμε πίσω. Από την άλλη, οι περιφέρειες ουσιαστικά ο ρόλος ύπαρξής τους που είναι η διαχείριση αυτού του μεγάλου προγράμματος, γιατί εκεί βασίστηκε η ίδρυση της περιφέρειας, να είναι πιο μεγάλες οι εκτάσεις των γεωγραφικών ορίων για να κάνουν καλύτερη διαχείριση, ουσιαστικά χάνεται, άρα και εκεί υπάρχει ζήτημα. Και αυτό αντιδρά εκεί πρωτοβάθμια και δεύτερον αυτοδιοίκηση αντιδρούν στο να γίνει αυτή η εξέλιξη. Κοιτάξτε, το θέμα των Δήμων δεν αφορά θέμα αδυναμίας των Δήμων. Είναι μια κεντρική πολιτική που τα κράτη έχουν περάσει. Είναι μια πρόταση. Θεωρώ ότι θα αντιστραφεί αυτή. Έχουν καλό το κλίμα. Θα ξαναπάμε δηλαδή πάλι στην προηγούμενη διαχείριση. Γιατί η αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε, και των δύο βαθμών, αλλά βασικά η πρωτοβάθμια αυτή, που είναι πιο παλιός θεσμός από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έχει πλέον ισχυροποιηθεί. Έχει τα όργανα αυτά τα οποία μπορούν να κάνει απορρόφηση. Ήδη με τον νέο κώδικα που έρχεται σε διαβούλευση για να πάει στη Βουλή σε λίγες μέρες για να υπάρχει ψηφοφορία ώστε να γίνει νόμος του κράτους. Ισχυροποιείται αυτό ακόμα περισσότερο και με τους χρόνους έργων κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια βελτιωμένη κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι λάθος λοιπόν να πάμε σε κεντροποίηση και να αλλάξει όλη αυτή η δομή τη διαχείριση του Ταμείου Συνοχής.
1: Τώρα, μιας και αναφέρατε το νέο κώδικα, αυτός εδώ προβλέπει και κατάργηση του δεύτερου γύρου. Πώς σας φαίνεται σας αυτό το.
0: Μα το έχει αποδεχθεί υπό αυτοδίκηση, το έχει αποδεχθεί στο σύνολό της σχεδόν πάνω από 75%. Όταν κάναμε το συνέδριό μας το Δεκέμβριο στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά παρουσιάστηκε τα βιβλία του κώδικα, 6 βιβλία τα οποία έχει τώρα είναι αφορούν το εκλογικό σύστημα, αποδέχθηκε αυτό το εκλογικό σύστημα, διότι θεωρούμε και εμείς ότι πρώτον 42% που μπαίνει ως όριο αυτοδυναμίας είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Από την άλλη, πιστεύουμε ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λάθος διαχρονικά, διότι έχουμε και πέρα τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται κάτω τραπέζι, έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχουμε δημοτικές πλειοψηφίες στη δεύτερη Κυριακή με αριθμό ψηφισάντων πολλές φορές κάτω και από 30%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι νομιμοποίηση του αποτελέσματος ούτε της πλειοψηφίας. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι δήμαρχος σε έναν τόπο που έχει ψηφίσει το 30% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Από ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, στο Δήμο Αθηναίων, το λέω ως παράδειγμα και όχι ως προσβολή σε κανέναν, προς Θεού να μην παίξει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη Κυριακή είχαμε, ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42,9, ο άλλος πήρε 15. Έγινε δεύτερος γύρος και δεύτερη Κυριακή πήγαν και ψήφισαν μόνο το 26% του εκλογικού σώματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ έχω την νομιμοποίηση του δεύτερου γύρου, όταν το εκλογικό σώμα που απευθύνθηκε και ψήφισε και πήγε ήταν το 26% του όλου. Άρα λοιπόν αυτό πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να έχουμε μόνο μία Κυριακή, όπου θα έχουμε πλειοψηφία με τους τρόπους που προτείνονται, όπως είναι ή θα έχει 42 και ένα από την πρώτη καταμέτρηση, ή με τη δεύτερη καταμέτρηση θα περάσει το 51%, γιατί έχει και την εναλλακτική ψήφο που σου δίνει στους άλλους συνδυασμούς. Για πρώτη φορά λοιπόν γίνεται αυτό. Ένα αντίστοιχο εκλογικό σύστημα έχει και Μεγάλη Βρετανία, για να το πούμε και αυτό.
1: Ωστόσο, υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν αυτό που συνέβη στη Ρόδο. Δηλαδή, πολλοί στον πρώτο γύρο ψήφισαν λόγω των δημοτικών συμβούλων μία παράταξη, και στο δεύτερο γύρο πήγαν κόντρα στην παράταξη που ψήφισαν την πρώτη φορά. Δηλαδή, έβγαλαν, να το πούμε, την υποχρέωση στον δημοτικό σύμβουλο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Και στη συνέχεια ψήφισαν αντίθετα. Αυτό θα μπορεί να γίνει με το νέο σύστημα στο μέλλον ή όχι?
0: Θα σου πω,
1: ή αποκλείεται?
0: Αυτό καταρχάς δεν είναι λογικό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ψηφίζεις ένα δημοτικό σύμβουλο, δεν πληρολογίζω, ας πούμε, παράδειγμα, ο οποίος είναι στοχή συνδυασμό, άρα λοιπόν υπερψηφίζει την πολιτική του συνδυασμού.
1: Τον εκλέγει δημοτικό σύμβουλο και μετά λες τώρα σου ψηφίζω για δήμαρχο κάποιον άλλον.
0: Και ψηφίζει συγκεκριμένο. Μα δεν μπορεί να. Το πολιτικό σύστημα τη χώρα μας είναι δήμαρχο κεντρικό. Δεν μπορεί να έχει. Αλλά εδώ είναι. Δηλαδή, λειτουργούμε τελώς λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως συνέβη έτσι στην πράξη, δηλαδή στη Ρόδο. Δεν είναι κάτι ξένο.
0: Όχι, αλλά σα λέω ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι ότι επιλέγει δήμαρχο και δημοτική παράταξη, όπου εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι. Τώρα εδώ τι θα συμβεί? Έχει την επιλογή του δεύτερου σταυρού. Δηλαδή, τέτοια επιλογή. Θα ψηφίζει το ψηφοδέλτιο που θέλει, δηλαδή δήμαρχο τον κύριο Λοΐζο, και από κάτω δημοτικούς συμβούλους αυτούς που θέλεις να ψηφίσεις από το συνδυασμό του κυρίου Λοΐζο, ας πούμε, παράδειγμα, και θα έχεις στο τέλος την επιλογή να βάλεις σταυρό, αν θέλεις δυνητικά, σε ένα από τους άλλους συνδυασμούς.
1: Ναι,
0: αυτό το κάνει ο νομοθέτης ουσιαστικά για να φέρει τη δεύτερη Κυριακή στην πρώτη. Δηλαδή, τι σου λέει? Ωραία, κύριε Καφαντάρη, δεν θέλω τον κύριο Λοΐζο για να γίνει δήμαρχος. Αν ο κύριο Λοΐζο δεν πάει δεύτερη Κυριακή, ποιος από τους άλλους συνδυασμούς θα σας ενδιαφέρει να γίνει δημοτική πλειοψηφία? Και λες, ο συνδυασμός όχι. Βάζει το σταυρό. Πάμε στην καταμέτρηση λοιπόν. Μετράμε τα ψηφοδέλτια. Ο κύριο Λοΐζο έχει 42,1% πιάσει και πάνω, είναι πρώτος. Καλωρίζικος, είναι
1: θα δήμαρχο, με κάνετε δήμαρχο, κύριε Καφαντάρη, σε λίγο.
0: Το λέω για να δώσω ωραία, λίγο το παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά όμως είναι λοιπόν ένα γεγονός, δηλαδή αυτό που σας είπα συγκεκριμένα δεν προβλέπετε, δηλαδή με το νέο σύστημα.
0: Έχουμε κάνει ένα βασικό λάθος.
1: Δηλαδή δεν ισχυροποιείται.
0: Θέλω να συνδυασμό.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε όμως ότι στις κοινωνίες και στις κλειστές κοινωνίες και στις πιο μικρές τομείς, όπως είναι η κοινωνία, οι δημοτικοί σύμβουλοι πάντα έχουν την αξία τους, παίζουν το ρόλο τους. Εντάξει,
0: ωραία,
1: δηλαδή έχουν μια μεγάλη αξία, α το πούμε, οι δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές. Δεν είναι παρακατιανοί των δημάρχων, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, εννοείται. Αυτό που λέτε όμως πρέπει να εφαρμόσουμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα που είναι της Κύπρου.
1: Ναι, δηλαδή προσέξτε.
0: Ένα ψηφοδέλτιο δημοτική σύμβουλη και ένα ψηφοδέλτιο για δήμαρχη. Αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο. Εδώ μιλάμε για ένα μοντέλο διοίκησης, αυτοδιοίκησης, είτε δύο Κυριακών, είτε μία Κυριακή.
1: Δήμαρχο-κεντρικό.
0: Δήμαρχο-κεντρικό.
1: Αυτό καταλάβαμε.
0: Δεν αλλάξει με τη δική σας λογική. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος πρέπει να πει, δηλαδή, όπως είναι η Κύπρος, απλή αναλογική.
1: Ναι.
0: Σε ένα ψηφοδέλτιο νέο η δημοτική σύμβουλη, όπου θέλει ψηφίζει. Μπράβο. Και σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δήμαρχοι. Και ο πρώτος σταυρός του ψηφοδελτίου των δημάρχων, έστω και με 25%, είναι δημοτικός, είναι δήμαρχος.
1: Πολύ πιο ωραίο σύστημα μου ακούγεται αυτό της Κύπρου το μοντέλο. Πολύ πιο, πιο δημοκρατικό.
0: Δεν διαφωνώ. Είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Για το εκλογικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τις δύο Κυριακές ή για τη μία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Γιατί το ίδιο είναι, απλά μεταφέρουμε τη διαδικασία σε μία Κυριακή.
1: Ουσιαστικά να γλιτώσουμε λίγο τα δημοσιονομικά, να τα μαζέψουμε και όλες να μην χάνουμε και χρόνο.
0: Καταρχάς μπαίνει και το θέμα του ηλεκτρονικής ψήφου για πρώτη φορά.
1: Ηλεκτρονικής ψήφου. Ωραία. Καλό.
0: Δηλαδή θα πηγαίνει, όπως κάνανε παλιά, θα υπάρχουν κατάλογοι σε κάθε τόπο, εκτός Ρόδου, όπου θα πηγαίνει να δηλώνει ο πολίτης της Ρόδου ότι θα ψήσω ηλεκτρονικά, θα ειδοποιείται σε πλό εκλογικό τμήμα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, ναι, θα πάει να ψηφίσει κανονικά με εφορευτική επιτροπή, όπως γίνεται η διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή.
1: Καλό.
0: Γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα στη συμμετοχή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι, ειδικά οι αποστάσεις στα νησιά, και στα νησιά ειδικά, με τις αποστάσεις που υπάρχουν και τα κόστος που πολύ καλά το είπατε, που έχουν ανέβει πάρα πολύ, αντιλαμβάνεστε ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Πάλι νομοθέτηση λοιπόν να δώσει συμμετοχή.
1: Ωραία.
0: Πιο πολύ στην διαδικασία των εκλογών.
1: Ωραία. Επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, να σπάω και λίγο και στις υποδομές. Και επειδή μίλησατε και για τα νησιά, να το φέρω στα δικά μας δεδομένα. Εδώ πέρα τώρα, εμείς οι τουριστικοί προορισμοί έχουμε υποδομές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με βάση το μόνιμο πληθυσμό. Και ξέρετε, δεχόμαστε εκατομμύρια τουρίστες. Οπότε λοιπόν, εκεί πέρα, πώς μπορεί τώρα να εξορροπήσει αυτό, τι σχεδιασμός μπορεί να γίνει τώρα ώστε να. Δηλαδή δεν πρέπει οι υποδομές στα νησιά να επανασχεδιαστούν με βάση τον κόσμο που φιλοξενούν τα νησιά 6 μήνες το χρόνο και όχι με βάση τους μόνιμους κατοίκους που έχουν σχεδιαστεί κατά το παρελθόν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα που δέχονται κόσμο, ειδικά το εξάμεινο το θερινό. Δηλαδή και στην υπηρετική Ελλάδα που, να σας πω, και πολλές περιοχές που πληθυσμό έχουν πολύ μικρό και ξαφνικά πολλαπλασιάζεται 2, 3 και 5 φορές παραπάνω. Εννοείται ότι θα πρέπει οι υποδομές να είναι κάπου κοντά, δεν μπορώ να απόλυτα στο μέγιστο βαθμό.
1: Σωστό, ναι.
0: Του κόσμου. Από την άλλη, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη για τη φέρουσα ικανότητα.
1: Α,
0: δηλαδή, πόσο μπορεί να αντέξει η Λέρος, πόσο μπορεί να αντέξει η ΚΟ, πόσο μπορεί να αντέξει η Σύμη. Το η λέω Ρόδος. Αυτό, διότι είναι η Ρόδος και η Κρά. Λέμε για αυτά που αναπτύσσονται σιγά σιγά τα νησιά. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε νησί, κάθε τόπος, μικρός, ειδικά τα νησιά που έχουν συγκεκριμένο χώρο, έκταση, θα πρέπει να προσδιορίσει τις υποδομές του. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορεί να έχουμε φαινόμενα υπερπληθυσμού τη στιγμή που οι υποδομές ενός τόπου, και ειδικά το νερό, αλλά και άλλες αποχετεύσεις, συνδρόμοι κτλ., μπορούν να καλύψουν μια αύξηση του 40%. Του 50%, του 60%, του 100%.
1: Και έρχεται τώρα. Άρα και το νομοσχέδιο με το νέο χωροταξικό.
0: Συγγνώμη, και να μοιράσει τον τουρισμό και σε περιοχές οι οποίες βγαίνουν σιγά σιγά στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα που ο κύριος, εδώ έχουμε τον κύριο Τζιτζικώστα βασικά, ως επίτροπο σε αντίστοιχο κομμάτι, θεματικό πεδίο, μεταφορές και τουρισμός, όπου και εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα και σε εμάς, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο πάλι τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή να έχουμε μελέτες σοβαρές, ώστε να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάθε τόπος. Όπως η Βενετία λέει, για να μπει μέσα μπαίνουν τόσοι την ημέρα. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Πρέπει να έχουμε παντού ένα κόφτη, γιατί δεν μπορεί να έχει υποδομές που να κοιμούνται 7 μήνες το χρόνο και να τις έχει πληρώσει με πολλά εκατομμύρια ευρώ για να εξυπηρετήσεις 2 ή 3 μήνες, γιατί άλλο είναι πιο μικρή περίοδο χρονική. Δεν είναι σιρόδο που είναι πιο μεγάλη, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Άρα λοιπόν όλο αυτό τώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και θα έχει, πιστέψτε με, αποτέλεσμα.
1: Και να κλείσουμε λίγο και με το χωροταξικό. Τώρα υπάρχει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση η παρέμβαση της κυβέρνησης με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, προσπαθεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι στη διαβούλευση, θα παρέμβουμε και εμείς. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα, υπάρχουν ανησυχίες και θετικές και αρνητικές. Ο καθένας το βλέπει για τον τόπο του. Κοιτάξτε, όταν ανοίγει μια κουβέντα για το χωροταξικό, γενικότερα, ό,τι χωροταξικό είναι αυτό, πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία γίνονται, άλλα δυσκολεύουν, άλλα γίνονται πιο light. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε χωροταξικό. Διότι, προσέξτε, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα που το κτηματολόγιο έγινε μόλις πρόσφατα, που το χωροταξικό δεν υπήρχε, που οι χρήσεις γης δεν υπάρχουν, που τα τοπικά προνομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα τώρα γίνονται. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, ότι θέλουμε μια οργανωμένη χώρα με τα προβλήματα. Με τι δυσκολίες, δεν θα γεθούν όλα ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδί. Αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή προχωρά, όλα αυτά διορθώνονται στην πορεία, αλλάζουν στην πορεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε όμως. Όταν έχουμε κάτι, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όταν δεν έχουμε τίποτα, είναι χειρότερο από το να έχουμε κάτι. Άρα λοιπόν με την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι ό,τι γίνεται που βελτιώνει συνθήκες λειτουργίας και χωροθετεί χρήσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με μια πιο απλή ερώτηση. Πώς βλέπετε την Ρόδο ως επισκέπτης, κύριε Γενικέ? Σε τι κατάσταση τη βλέπετε? Δηλαδή, αν ήσασταν δήμαρχος του νησιού εσείς, πού θα εστιάζατε περισσότερο?
0: Θεωρώ καταρχάς ότι πέρα από τους επισκέπτες είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, καλό είναι το έσοδο που έχουν. Γιατί η Ρόδος είναι βασικά ένας ιστορικός, όμορφος τόπος, έτσι, με ωραία χωριά κτλ. Έχει και το θέμα του τουρισμού. Άρα πρέπει η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή, φαντάζομαι το κάνει πράξη ο κ. Σκολιάδης, αυτό το έχουμε δει όλοι μας, πρέπει να στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις. Στις τοπικές υποδομές, την έννοια των κατοίκων, αλλά και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο το κομμάτι της ανάπτυξης και των υποδομών της Ρόδου. Ο κ. Σκολιάδης διεκδικεί και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνομαι σύσσωμο, γιατί βρέθηκα το βράδυ εκεί και πραγματικά είδα ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δουλεύει και είναι έχει μεγάλη σημασία αυτό να δουλεύει σοβαρά το Δημοτικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη του. Προσπαθεί να διεκδικήσει πόρους για να βελτιώσει συνθήκες από την περιφέρεια, από άλλα προγράμματα των Υπουργείων κτλ. Κοιτάξτε, η Ρόδος πραγματικά, όπως κάθε τόπος που έχει επιβάρυνση από το τουρισμό, χρειάζεται κομμάτι στην καθαριότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να διασφαλίσει την καθαριότητα και την προσβασιμότητα και την επίσκεψη στους χώρους στους οποίους πρέπει να βλέπει ο επισκέπτης. Θεωρώ ότι η Ρόδος θα πάει καλά, έχει αυτή τη δυναμική. Εντάξει, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Και πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή έχουν στόχους να βελτιώσουν ακόμα πιο πολύ τις υποδομές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφαντάρη.
0: Να πω για κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ. Ναι, ναι.
0: Μια και λέγαμε για τον κώδικα πριν, για λίγο, όταν για τον Παρακαλώ. Κώδικα. Ότι ο κώδικας γεννήθηκε στη Ρόδο. Το 2024, που κάναμε το συνέδριά μας εδώ στο Ρόδος Παλάς, η ΚΕΔΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών ουσιαστικά άνοιξε και εξήγηλε τη δημιουργία του νέου κώδικα. Και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήγα προσκεκλημένος του Δημάρχου, να πω έτσι, μια κουβέντα με τα μέλη, είπα ότι πρέπει να βρεθεί και ένα τίτλος που να το ονομάσουμε κώδικα της Ρόδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εδώ γεννήθηκε. Το λέω αυτό μέσα από το σταθμό σας να ακουστεί προς τους Ροδίτες, να δείτε ότι συμβαίνουν και σημαντικά πράγματα στη Ροδό, όχι μόνο ο τουρισμός.
1: Βεβαίως. Και ευχόμαστε να βγουν και σημαντικά από την επόμενη, από την αυριανή, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο είναι η συνεδρίαση αυτή εδώ το
0: Ευρωπαϊκό Λεκό. Καλά, κύριε Λοΐζο.
1: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τον κύριο Καφαντάρη που ακούσαμε. Τώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Δήμαρχο.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνία επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας, 34 λεπτά μετά τις 8, πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου Κόσμος και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε κατευθείαν τον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
8: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
8: Ναι. Είμαι στην Αθήνα γιατί έχουμε μια σε ένα πάνελ με τον υπουργό τον κύριο Λιβάνιο και άλλους συναδέλφους δημάρχους, πρόεδρος των ΠΕΔ της υπόλοιπης Ελλάδας και έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον κώδικα και για άλλα διάφορα θέματα της αυτοδιοίκησης.
1: Ωραία. Μάλιστα, για τον κώδικα δηλαδή, για τις νέες εκλογές. Έτσι, τι θα προτείνετε εσείς, σας αρέσει αυτό το νέο σύστημα ή όχι?
8: Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω ενδιαφέρει σε κάθε δήμαρχο είναι να κάνει την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο δυνατό και από εκεί έπειτα ο κόσμος θα κρίνει. Δεν είμαι από αυτούς τους οποίους θεωρώ ότι το ποσοστό ή ο τρόπος των εκλογών μπορεί να επηρεάσει. Ο κόσμος κρίνει, ξέρει. Αυτοί που κάνουν καλή δουλειά προφανώς θα ξανακλεγούν. Αυτοί που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή δεν καταφέρουν να κάνουν αυτό που θα έπρεπε, πιθανόν να υπάρχει επιλογή κάποιου άλλου. Έτσι είναι. Κανείς δεν είναι δεδομένος.
1: Λίγο ρομαντικό μου ακούγεται αυτό, αλλά εντάξει, okay, το δέχομαι.
8: Όχι, το εννοώ από την άποψη, κύριε Λοΐζο, ότι εντάξει, η όλη ουσία είναι ότι δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η συζήτηση. Έτσι.
1: Αυτό.
8: Τώρα, το να ψηφίζει από άλλη παράταξη κάποιον άλλον δυνητικά και αυτό, εντάξει, θα δούμε αν θα καταφέρει αυτό να εφαρμοστεί, με ποιο τρόπο. Είναι λίγο μπερδεμένο, δεν σας το κρύβω. Υπάρχει μια σύγχυση μικρή ή μεγάλη και στους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ελλάδα που το συζητάμε, αλλά η ουσία είναι μία, ότι θέλουμε να, από ό,τι φαίνεται, να μην υπάρχει δεύτερη Κυριακή, να υπάρχει μόνο η πρώτη, και νομίζω ότι αυτοί που καταφέρουν και δείχνουν έργο δεν θα έχουν πρόβλημα. Αυτοί που, επαναλαμβάνω, που θα δυσκολευτούν να πείσουν τον κόσμο, είτε πρώτη είναι είτε δεύτερη Κυριακή είναι, δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα προβλήματα. ΕΤΑΔ, να ξεκινήσουμε με τις παραλίες. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται τώρα με την ιστορία? Έχετε συμφωνήσει, θα συμφωνήσετε, πού πάει?
8: Πρώτα απ' όλα λέτε προβλήματα και λέτε ΕΤΑΔ. Και πολύ σωστά λέτε. Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το λέω πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί χθες έγινε μια μεγάλη συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου νομίζω ότι έκρινα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να θέσω και στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και τον άλλο παρατάξει τι ακριβώς έχει συμβεί στους τελευταίους 4 μήνες. Εμείς, κύριε Λοΐζο, αυτό που δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν είναι να θεωρούν ότι είναι δικά τους πράγματα τα οποία δεν είναι. Να λειτουργούμε με έναν τρόπο καθαρά αυταρχικό και με έναν τρόπο εισπρακτικό και μόνο μεσητικό, πείτε το όπως θέλετε, για παραλίες που είναι παραλίες των Ροδιτών. Και λέω των Ροδιτών γιατί αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω. Η χρήση πρέπει των παραλίων να είναι ίδια ενιαία για όλο το νησί. Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός αν είναι χτηματική για το πλήρω οικονομικό από τη μία ή αν είναι ΕΤΑΘ από την άλλη. Για μένα, τουλάχιστον ως δήμαρχος, και νομίζω και εσείς το ίδιο αντιλαμβάνεστε, ότι είτε Φαλιράκι είναι, είτε Λίνδο είναι, είτε Κιωτάρι είναι, είτε πόλη της Ρόδου είναι ή Ζέφυρος, πρέπει να υπάρχει ένα ίδιο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς, διότι τότε δημιουργούνται άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Και επειδή οι παραλίες μας για μας είναι θησαυρός, οι παραλίες για μας, για τους ντόπιους, αλλά για τους επισκέπτες που έρχονται επίσης, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, αυτή η αντιμετώπιση, το ότι χρεώνουμε το τετραγωνικό μέτρο όπως θέλουμε και με την τιμή που θέλουμε και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό επηρεάσει το τουριστικό προϊόν ή αν επηρεάσει τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, το να πρέπει να πληρώνουν 40, 50, 60 ευρώ την ξαπλώστρα μετά, γιατί δεν βγαίνει οποιοδήποτε ανάδοχος, όποιος και αν είναι αυτός, εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό και θέλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Ωραία, καλό όλο αυτό, δεκτό. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ένα σύστημα που πρέπει να λειτουργήσουμε κάτω από αυτό και αυτό εδώ παράγει κάποια αποτελέσματα. Εάν, για παράδειγμα, η ΕΤΑΔ έχει αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή τη σκληρή γραμμή, από εκεί και πέρα ο Δήμος Δρόδου, εάν μείνει εκτός όλης της διαχείρισης, θα είναι καλό ή κακό για το νησί? Εγώ πιστεύω κακό. Εσείς τι λέτε? Γιατί δεν νομίζω η ΕΤΑΒ να έχει μηχανισμούς να πηγαίνουν να καθαρίζουν τις παραλίες και ούτε και νομίζω είναι σωστό ο Δήμος Δρόδου να πηγαίνει να καθαρίζει και να κάνει τη λάτζα χωρίς να έχει κανένα όφελος.
8: Πολύ σωστά. Το ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τις παραλίες στην κατάσταση που η ΕΤΑΒ από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται, δεν μπορεί να το κάνουμε. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι στα δικιά μας δικαιοδοσία, θα το κάνουμε, γιατί η εικόνα εμάς, για μας η εικόνα του νησιού μας, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όμως εκβιαστικό αυτό? Δεν πατάει πάνω σε αυτό γιατί και σας εκμεταλλεύεται και εμάς εκμεταλλεύεται?
8: Προφανώς και εμάς εκμεταλλεύεται, πολλές θα το λέτε, αλλά δεν σας κρύβω ότι, επειδή είπατε κάτι για νομοθεσία, είναι ξεκάθαρος ο νόμος, είναι ο 5092 του 2024, ο οποίος προβλέπει, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που μιλάει για τις παραλίες, μιλάει για ένα μαθηματικό τύπο το οποίο είναι το κόστος του τεταγωνικού με τις παραλίες, ανάλογα που είναι η παραλία, όπου το 60% πάει στους Δήμους, το 40% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Όπου εμείς πρέπει να φροντίσουμε τους ναυαγοσώστες, την καθαριότητα, το νερό κτλ. Η ΕΤΑ θέλει να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Μακριά από το νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε. Γι' αυτό και έχουμε μια επίσκεψη και στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα για αυτό το ζήτημα. Μέχρι πότε και μέχρι πού θα φτάσει η ΕΤΑΘ? Γιατί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω, είναι παράνομο, παράτυπο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να σου καλύπτει. Δεν μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΘ να αποφασίζει και να λέει ότι εμείς στις παραλίες της Ρόδου θα χρεώσουμε αυτά. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα, κύριε Λοΐζο. Η Ρόδος. Γιατί η Ρόδος? Γιατί ξαφνικά στοχοποιείται Ρόδος? Γιατί ξαφνικά η Ρόδος, να ρμέξουμε κι άλλο, να πάρουμε και παραπάνω ως ΕΤΑ για το υπερταμείο? Για ποιο λόγο? Δεν το αντιλαμβάνουμε. Και αυτό το βλέπουμε σαν πολιτική, είμαστε απέναντι και αντίθετοι. Το ίδιο συμβαίνει και με κτίρια μεγάλης σημασίας για μας. Είτε είναι μεγάλα και σοβαρά κτίρια, τα οποία μπορούν να έχουν μια χρήση πολύ διαφορετική από αυτή που προβλέπει ή σκέφτεται να κάνει η ΕΤΑ. Δεν πάμε πιο μακριά. Απέναντι την περιφέρεια, ξέρετε πολύ καλά το κτίριο στρατολογίας, όπου ένα κτίριο εμβληματικό, το οποίο το ζήτησε και η περιφέρεια για να έχει τη χρήση, και ξαφνικά ήταν μια πινακίδα, μια ταμπέλα, ενοικιάζεται από την ΕΤΑΘ. Δηλαδή, έτσι βλέπει η ΕΤΑΘ, έτσι αντιλαμβάνεται η ΕΤΑΘ. Μόνο οικονομικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, και ειδικά όταν μιλάμε για τις παραλίες. Είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς πάνω στον νόμο πατάμε, εμείς θα προσφύγουμε, εμείς θα κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε, και από εκεί και έπειτα θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος κερδίζει αυτή την υπόθεση.
1: Η μία εικόνα είναι αυτή, η μία άποψη του νομίσματος που μας μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Η άλλη όμως άποψη είναι ότι η ΕΤΑΔ προσπαθεί να βάλει και την νομιμότητα και να αφήσει και στις παραλίες, ας το πούμε, να αφήσει και παραλίες χωρίς ομπρελοκαθίσματα, όπως ακούσαμε ή όπως διαβάσαμε πρόσφατα για την κεντρική παραλία των πηγών της Καλλιθέας. Δηλαδή η ΕΤΑ τι θέλει τελικά? Θέλει μετάλλευση ή δεν θέλει?
8: Είναι ψέμα αυτό. Αυτό είναι ψέμα, κύριε.
1: Τι εννοείται?
8: Το είπα και χθες. Δεν ισχύει αυτό ότι απομακρύνανε ομπρέλες?
1: Όχι, όχι, δεν απομακρύνανε, αλλά δεν θέλουν. Καταγγείλανε τη σύμβαση. Μισό λεπτάκι. Καταγγείλανε τη σύμβαση παραχώρησης που είχαν προς εσάς, προς το Δήμο, και εσείς την εκμεταλλευόσασταν. Τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή θα τα κάνουν όλα εκείνη από την αρχή, ότι θα το αφήσουν το μέρος κενό? Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ πέρα?
8: Θα δείξει το τι θα κάνουν. Υπάρχει όμως νόμος, ξεκάθαρος, που πρέπει να παραχωρείται ο χώρος οπωσδήποτε για να υπάρχει μια πρόσβαση για τους ελεύθερους λουόμενους, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο ομπρέλες. Και εμείς είμαστε πολύ θετικοί και πολύ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει μια δραστηριότητα σε μια παραλία και να μην υπάρχει η πρόσβαση των πολιτών, ακόμα και επισκεπτών.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως δραστηριότητα. Γιατί αν δεν υπάρχει και δραστηριότητα, καταλαβαίνετε ότι η παραλία θα γίνει μη προσβάσιμη στο τέλος από τη βρωμιά.
8: Προφανώς. Προφανώς. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αλλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, η ΕΤΑΘ, το είπατε κι εσείς, μας μπερδεύει λίγο. Δηλαδή, από τη μία θέλει να νοικιάσει, από την άλλη θέλει να παραχωρήσει. Θα δείξουμε, γιατί θα φανεί και αυτό στην Καλλιθέα. Αλλά αυτό ξέρουμε για ποιο λόγο έχει γίνει.
1: Και όλη αυτή το ίδιο και στην Τσαμπίκα. Δηλαδή, μία Τσαμπίκα η οποία είναι 1,5 χιλιόμετρο χωρίς μία καντίνα ή το οτιδήποτε, ξέρω εγώ, και σε άλλες παραλίες οι οποίες έχουν μείνει έρημος.
8: Πώς θα λειτουργήσουν, κύριε Λοΐζο? Πώς θα λειτουργήσουν, κύριε Λοΐζο?
1: Δηλαδή, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Εδώ και έχουμε φτάσει Ιούνιο, κύριε Δημάρχε.
8: Ναι, αυτό επειδή κάπου ακούστηκε και το ξεκαθάρισα χθες, το 23 πάλι Να ξέρετε, το 2023, όταν η ΕΤΑΔ για πρώτη φορά έγινε αυτή η συμφωνία προγραμματική, που ήταν 100% μόνο για την ΕΤΑΔ και 0% για το Δήμο κλπ. Κλπ, που κατά τα ψέματα, εντάξει, ευνηδιαστήκαμε τότε. Δεν κρίνω ότι ήταν θετικό ή αρνητικό, αλλά ευνηδιαστήκαμε και υποχρεωθήκαμε. 30 Ιουνίου μπήκαν οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Αυτό είναι εύκολο να το.
1: 30 Ιουνίου το 2023,
8: Βεβαίως.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ημερομηνίες αυτές. Η Ρόδος υποτίθεται θέλουμε
8: είναι
1: να.
8: Είναι τραγικό. Μπράβο. Γι' αυτό όταν εμείς ακούμε από την ΕΤΑΔ να μας λένε ότι δώσαμε παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου για τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα προτιμησιακά ή τα όμορα, και λέμε, μα δεν μπορεί να πάει 30 Απριλίου, γιατί εμείς ξεκινάμε από 30 Μαρτίου. Όταν ξενοδόχος κατεβάζει και καθαρίζει την παραλία ή βάζει ομπρέλες και του παίρνουν αυτόφορο, ένα σοβαρό επιχειρηματία εδώ του νησιού, δικό μας άνθρωπο, και αναγκάζει να πάει αυτόφορο, γιατί η ΕΤΑΔ δίνει εντολή να το πάρουν αυτόφορο. Όλα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι για μας όχι μόνο είναι ντροπιαστικά και παράλογα. Είναι πράγματα που μας βρίσκουν ακριβώς αντίθετους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ακόμα και η διαδικασία που κάνει η ΕΤΑ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, πάμε.
8: Εμείς αυτό που ζητάμε, ζητάμε λοιπόν, και το κάναμε από μόνοι μας, να πάμε να καθαρίσουμε τις παραλίες. Πήγαμε να καθαρίσουμε τις παραλίες, δεν μπορούμε να περιμένουμε η ΕΤΑ πότε θα κάνει σύμβαση. Προσέξτε όμως, κύριε Λόιζο, μια λεπτομέρεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό, να παγωσώστε.
1: Ναι.
8: Ξέρετε τι λένε τώρα η ΕΤΑ. Ότι η κάθε επιχείρηση που θα πάρει το κομμάτι που θα πάρει, τη μερίδα που θα πάρει, στο διαγωνισμό, θα είναι υποχρεωμένο να βάλει ο ίδιο τον απαγωσώστη. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Λόιζο? Πείτε μου εσείς πώς ένας επιχειρηματίας που θα πάρει 500 μέτρα και θα έχει τις ξαπλώστρες, πώς ένας οποιοδήποτε, δηλαδή εδώ στο Βόρειο Μέτωπο, θα έχει ο καθένας από ένα διαφορετικό απαγωσώστη, πώς θα γίνει αυτό?
1: Η συμμετοχή των επιχειρηματιών ήταν μεγάλη τώρα που άνοιξαν κάποιες προσβάσεις, δηλαδή μάθατε που άνοιξαν οι διαγωνισμοί?
8: Ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, γιατί τα 150 ευρώ το τετραγωνικό είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει εισαγωγικά. Δεν βγαίνει.
1: Μπήκανε σχήματα όμως. Μπήκανε σχήματα, κατέθεσαν προσφορές.
8: Προφανώς. Προφανώς. Ξέρετε, και κάποιος ξενοδόχος δυσκολεύεται να αφήσει το πόστο εκείνο, γιατί μέσα στις ρήτρες που έχει και μέσα στους tour operators, στα συμβόλαια που έχουν κάνει με τους tour operators, είναι και η παροχή της ομπρέλας.
1: Θέλουμε
8: δηλαδή,
1: την παραλία.
8: Που, ναι, που το δίνουν δωρεάν, που δεν χρεώνουν τον επισκέπτη, γιατί είναι μέσα στο πακέτο, κατάλαβατε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί δεν το αντιλαμβάνει, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά ο ξενοδόχος υποχρεώνεται τώρα αυτή τη στιγμή να πληρώσει, ή ο ξενοδόχος, ή ο επιχειρηματής, ή οποιοδήποτε, έτσι. Υποχρεώνεται να πληρώσει τρεις φορές παραπάνω από το νόμιμο, κύριε Λοϊζό.
1: Και μάλιστα
8: από
1: και
8: αυτό που προβλέπει ο νόμος.
1: Και τηρεί μάλιστα και τον νόμο κατά γράμμα. Δηλαδή, ακούσαμε ότι και ένα ξενοδόχο τον πήγε αυτόφορο, γιατί ενώ είχε καταθέσει ο άνθρωπος προτιμησιακό, μπήκε λίγο πιο πριν, δηλαδή για το τυπικό του θέματος, τον πήγανε και αυτόφορο.
8: Μα
1: πώς? Δεν ξέρω όμως
8: πώς
1: έγινε. Δηλαδή, αν έγινε κάποια καταγγελία από άλλους, ίσως. Δεν ξέρω τι συνέβη από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
8: Δεν ξέρω αν υπήρχε καμία καταγγελία, ούτε εγώ γνωρίζω. Αλλά αυτό που ξέρω όμως ότι δεν γίνεται 30 Μαρτίου να έχουν αυτή η πρώτη επισκέπτη στο νησί μας και εσείς να θέλετε να δώσετε προτιμησιακό μέχρι 15 Μαΐου. Μέχρι 15 Μαΐου ήταν η προθεσμία.
1: Ναι.
8: Τώρα θα κάνουν τους πληστηριασμούς με κλειστούς φακέλους, μία προσφορά μόνο.
1: Μήπως όμως τώρα, κύριε Δήμαρχε, η σκληρή στάση, δηλαδή μήπως αν μείνετε εκτός της σύμβασης της ΕΤΑΔ, μας κάνει κακό στο Δήμο, δηλαδή να το κάνω λίγο πιο έτσι πρακτικό. Εσάς σας λένε πάρτε 20%, αυτές είναι οι τιμές, τελειώσαμε, είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς, εμείς εκεί θα πουλήσουμε.
8: Το 20% κύριε Λοΐζο, πήγαν να το κάνουν, να το επιβαρύνουν στον επιχειρηματία ή στην.
1: Κατανοητό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα το πάρουν από τον επιχειρηματία. Δεν θα τη γλιτώσει ο επιχειρηματίας. Η ΕΤΑΔ είναι ένα προϊόν. Δηλαδή, πώς, εσύ πιστεύετε ότι μπορείτε να το ανατρέψετε τώρα τις τιμές, δηλαδή? Δεν θα ήταν πιο λογικό, ας το πούμε, να ανεβάζετε το ποσοστό του Δήμου και να δίνατε αντιπαροχή ή αντισταθμιστικά στον κόσμο που θα μπει εκεί πέρα μέσα από αυτό το ποσοστό? Μήπως είναι μια σκέψη δεύτερη?
8: Ναι, την κάναμε, κύριε Λόιζο, τη σκέψη αυτή.
1: Παράδειγμα, λέω.
8: Ρωτάω, την κάναμε τη σκέψη. Ναι, βεβαίως, την κάναμε τη σκέψη αυτή. Πώς θα το κάνουμε όμως το ανταποδοτικό? Πώς θα γίνονταν το ανταποδοτικό, πώς θα γίνονταν στο επιχειρηματία που μετά από ένα πληστηριασμό θα το έπαιρνε ένας ή θα το έπαιρνε κάποιος άλλος και δεν ξέρουμε ποιος θα ήταν με κλειστούς φακέλους? Εμείς θα προστατεύσουμε και λίγο ένα προϊόν το οποίο για μας είναι μεγάλης τεράστιας σημασίας. Η τιμή της ομπρέλας στη Ρόδο.
1: Δηλαδή, αν μείνει εκτός ο Δήμος τώρα τελείως από αυτή τη σύμβαση και δεν πάρει κανένα έσοδο, θα είναι καλύτερα δηλαδή, για να καταλάβω?
8: Μα και πριν εκτός ήταν. Δηλαδή, πριν που είχαμε προγραμματική. Και ήταν 0%, τι ήταν? Αυτή τη στιγμή όμως εμείς λέμε με τοπικά ότι δεν συμφωνούμε και θα διεκδικήσουμε δικαστικά αυτό που θα διεκδικήσουμε. Και δεν είναι μόνο οι τιμές και δεν είναι μόνο η συμβόλαια. Είναι η χρήση των παραλίων. Εμείς θέλουμε η χρήση των παραλίων να επιστρέψει στους Ροδίτες και στους Ροδίτες. Πού? Στη χρηματική. Στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Εάν.
8: Γιατί
1: δεν
8: υπάρχει καμία λογική αυτές οι παραλίες, ακόμα την κατά τώρα, τη χρήση να την έχει η ΕΤΑΔ. Από πού και ως πού? Τουριστικά ακίνητα, βασιλικό διάταγμα, αποφάσεις πριν 60-70 χρόνια. Ελάτε εδώ δικαστικά να δούμε αν έχετε δίκιο ή όχι.
1: Αυτό το... είμαστε...
8: Εμείς το ξεκινήσαμε και βλέπω τώρα και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε πώς έγινε η διαδικασία, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο. Ξεκίνησε και 3 β τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Κωνσταντέλος, το ίδιο πράγμα. Και στη Βόρεια και στη Χαλκιδική επίσης, γιατί βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καθεστώς, κύριε Λοΐζο, το οποίο καταστρέφει το προϊόν.
1: Και η δικαστική προσφυγή που θα είναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
8: Βεβαίως.
1: Στο ΣΤΕ.
8: Βεβαίως, και οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάμε.
1: Μάλιστα.
8: Και εμείς βάζουμε τώρα προσοχή τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται πραγματικά είναι εκτός νομιμότητας. Mm. Και θέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει μέρος αυτού. Και θα πάρει. Να είστε σίγουροι ότι θα πάρει.
1: Και προφανώς τώρα όλα αυτά θα τεθούν σε συζήτηση στις επαφές σας που έχετε σήμερα, δηλαδή στην Αθήνα.
8: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και η ζημιά το 20% που
8: ανοχή,
1: σε εισαγωγικά.
8: Η ανοχή που έχουμε κάνει ως Ροδίτες και ως Ροδίτες τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιοι του μπορεί να το θεωρούν και αδυναμία.
1: Ναι. Το 20% που θα χάσει ο Δήμος αυτή τη στιγμή σε ποσό, πόσο είναι?
8: Δεν χάνει κανένα 20%. Το 20% το διεκδικήσαμε εμείς. Ξεκινήσαμε 8%. Ξεκινήσανε. Με τα βία πιάνει στο 10%.
1: Δεν μπορείτε να το κάνετε 40%. Να το ζητήσετε 40%. Ή θα το επιβαρύνουν πάλι από τους επιχειρηματίες.
8: Έτσι, μπράβο. Θα επιβαρύνουν και άλλους επιχειρηματίες. Οι οποίοι επιχειρηματίες μετά θα επιβαρύνουν ποιον?
1: Τον κόσμο. Τον πελάτη.
8: Δηλαδή θα πάει το παιδί σας και το παιδί μου να θέλει να πάει κάτω στον ιδρύο για μπάνιο και να του λέω ότι είναι 40 ευρώ ξαπλώστρα.
1: Μάλιστα.
8: Ή θα πάμε στην παραλία Τσαμπίκα και θα λένε ότι είναι 60-80% ευρώ ξαπλώστρα.
1: Για να δούμε το αποτέλεσμα. Και πότε θα έχουμε τα πρώτα από τα αποτελέσματα, αν έχουμε, τι πιστεύετε εσείς?
8: Εμείς αυτό που δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην τουριστική περίοδο. Άρα, αφήνουμε να γίνει η κατάσταση όπως να γίνει, να γίνουν οι τέλος πάντων διαδικασίες όπως γίνονται από την ΕΤΑΘ. Εμείς η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη, ποια είναι, και ξεκινάμε μια διαδικασία την οποία δεν θα πάμε, δεν θέλουμε μέσα στο Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Προφανώς θα αφήσουμε να εξελιχθεί η φετινή χρονιά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί με βάση την ΕΤΑ και με τον τρόπο που λειτουργεί. Να δούμε αν θα είναι καθαρές οι παραλίες, αν θα υπάρχει πρόσβαση όντως, το νερό στις ομπρέλες, τη συνόμηση στους γέρες κλπ. Είναι πολλά τα ζητήματα. Να δούμε πώς θα έχουν αυτή τη χρήση, πώς θα λειτουργήσουν την απόδοση.
1: Είπατε τώρα νερό στις ντουζιέρες. Έχετε δει τους Ρωμά να πηγαίνουν να κάνουν τώρα μπάνιο αυτή την εποχή πριν καμιά εβδομάδα στις ντουζιέρες εκεί πέρα και να απλώνουν την πραμάτια τους στις παραλίες?
8: Βεβαίως.
1: Αυτά εδώ τα έχετε φωτογραφίσει, αυτά τα έχετε στείλει εκεί πέρα πάνω στους υπευθύνους.
8: Κύριε Λοΐζο, χθες κάναμε μια μήνυση. Εγώ με τον κύριο Χαρτιά χθες πήγαμε στην ασφάλεια και μια στιγμή να κάνουμε μια μήνυση. Γιατί ξανατοποθετούν μια καινούρια παράγκα κάτω εκεί στο καταβολισμό του Ρωμά. Και χθες κινηθήκαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Μιλήσαμε με τον στρατηγό. Μιλήσαμε εδώ πέρα με το Υπουργείο. Το ίδιο συμβαίνει, όπως είπατε, στις εκπέσεις Ντουζιέρες. Το ίδιο γίνεται και στη Λαϊκή Αγορά. Το ίδιο συνέβη και κάτω στο Ζέφυρο, σε ένα άλλο σημείο που πήγε ο κύριος Καρατζιάς εχθές με την αστυνομία μαζί και τους μαζέψανε.
1: Αυτοί είναι οι εισαγόμενοι όμως, έτσι? Δεν είναι οι μόνιμοι εδώ πέρα.
8: Για μένα, για εμάς, συγγνώμη, το ίδιο είναι εισαγόμενοι.
1: Δεν μπορούμε να τους μπλοκάρετε στο λιμάνι με κάποιο τρόπο, δηλαδή διεύθυνση εμπορίου, κάτι να κάνει?
8: Το προσπαθούμε αυτό και όταν έρχεται το καράβι στο λιμάνι, αλλά και από την Πειραιά όταν ξεκινάνε. Το έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί πολλές φορές μπαίνουν και από άλλα νησιά. Κατεβαίνουν σε άλλα νησιά, μετά μπαίνουν σε άλλα. Εντάξει, και αυτοί γνωρίζουν. Κάνουμε έλεγχο στα αυτοκίνητα, κάνουμε έλεγχο όλε τι πινακίδε, τα πάντα. Γιατί ξέρετε, αυτοί κινούνται με τα οχήματά του. Αν δεν έχουν όχημα, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα δηλαδή, έτσι, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, μια και το πήγαμε στου Ρωμά, στα τελευταία 10 λεπτάκια που έχουμε πολύ σύντομα, ένα λεπτάκι αν θέλετε να με αφιερώσετε. Το σχέδιο ποιο είναι, να φτιάξετε κάτι στο Ασγούρου, στον καταβλισμό πίσω από τα σκουπίδια?
8: Όχι. Εμείς κινούμαστε με δύο διαφορετικά μέτωπα. Τη μετακατάσταση είναι το ένα. Και τις χρηματοδότησεις που υπάρχει για να πληρωθεί ένα μέρος του ενοικίου και ένα νίκιο για να πάνε σε διαφορετικά σημεία και να γίνει μια κοινωνικοποίηση στην Ρωμά. Αυτό γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι είναι.
1: Ωραία, γνωστό. Με την κατάσταση, το μέρος ποιο είναι? Έχετε πάρει απόφαση να πάει τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί πέρα, στην εμερίδα
8: εκεί,
1: κάτι.
8: Στο σημείο εκείνο που ήταν και πριν 6-7 επί έμνηση του Χατζηδιάκου, που είχε επιλεχθεί το μέρος, που πληρώνουμε την ΕΤΑΘ. Εδώ και 7-8 χρόνια μηνιάτικο κλπ.
1: Ναι, πίσω, δηλαδή, αν στα Σγούρου, πίσω από τα σκουπίδια εκεί σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό δηλαδή θα.
8: Κύριε Λοΐζο, ναι. Σκοπός είναι ένας.
1: Δεν είναι όμως πρόβλημα να μεταφέρετε το πρόβλημα από μια περιοχή σε ένα μια άλλη. Και επίσης το δάσος, δεν το φοβάστε εκεί πέρα ότι μπορεί να καεί?
8: Επειδή γνωρίζουμε και το σημείο και το μέρος.
1: Ναι.
8: Είμαστε από αυτούς που θέλουμε να τελειώσει ο καταβλισμός, να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός κάτω και να πάψει να υπάρχει καταβλισμός οπουδήποτε στη Ρόδο. Άρα οι επιλογές, μάλλον η διαδικασία πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρη βάσει νόμου. Και εμείς ακολουθούμε καθαρά τους νόμους. Δεν μπορούμε εμείς δαυθαίρετα να λειτουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αν με ρωτάτε εμένα ποιος είναι ο στόχος, να φύγουν οι Ρωμά από εκεί ή να κοινωνικοποιηθούν όπως κάνουμε όλοι μας με το νίκιο στο σπίτι και να νοικιάζεις και να πληρώνεις και να κάνεις όπως κάνουμε οι υπόλοιποι ή αλλιώς να πας πίσω. Να πας πίσω από εκεί που ήρθες.
1: Λοιπόν, πάμε κάτι τελευταίο. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακούσαμε μία εκτενή εκεί πέρα από τον κύριο Βαγιανό συζήτηση για τα drones.
8: Ναι.
1: Στην,
8: για όλη την παρουσία.
1: Για την παλιά πόλη. Ναι, για την παλιά πόλη. Εκεί η ιστορία... Έχω ένα ερώτημα επί του πεδίου να κάνω, γιατί δεν άκουσα πώς θα απαντηθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πείτε ότι περιπολούν τα drone πάνω από την παλιά πόλη. Και μπαίνει ένας παράνομος με το μηχανάκι μέσα. Εντάξει. Mm-hmm. Τι θα γίνεται, θα εντοπίζεται δηλαδή και θα του έρχεται πρόστιμο στο σπίτι του, θα βομβαρδίζεται, τι θα γίνεται αυτός ο οποίος μπαίνει, ο παράνομος, ας το πούμε, με τον έλεγχο της, με τον drones. Ναι.
8: Επειδή όλο αυτό είναι. Είναι όλο μαζί, δεν είναι μόνο ένα κατεπομονωμένο τα drones. Τα drones έρχονται σε συνεργασία με αστυνομία και πυροσβεστική για οτιδήποτε συμβάν και οτιδήποτε συμβεί με στη Μεσσηνική Πόλη. Εγώ ας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν κάτι συμβεί με στη Μεσσηνική Πόλη, μια φωτιά σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση.
1: Ναι.
8: Η πρόσβαση του πυροσβεστικού ή του ασθενοφόρου δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί. Τι κάνει τον drone? Τον drone δίνει την πληροφορία, το που είναι το στίγμα, που βρίσκεται, που είναι το πρόβλημα, που εντοπίζεται ένα συνωστισμό μεγάλου κόσμου. Που υπάρχει ζητήματα και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, γιατί προκύπτουν προβλήματα. Είναι μια πόλη, η Μεσσηνική Πόλη, η παλιά πόλη της Ρόδου, που την επισκέπτεται πάνω από 5.000 κόσμος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα, είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι φορτηγά, είτε είναι τριαξονικά, είτε να κυκλοφορούν μέσα στην παλιά πόλη. Και εκεί που υπάρχει πολλοί κόσμος, να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Άρα το drone αυτό που κάνει είναι μόνο να εντοπίζει που είναι τα προβλήματα. Να υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια εικόνα, η οποία η επίγεια δεν μπορεί να την έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι σαν να μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δάσος.
1: Ωραία, εντοπίζουμε λοιπόν τις παρανομίες. Μετά τι γίνεται?
8: Ωραία. Ενημερώνεται η αστυνομία, πυροσβεστική, ενημερώνεται μέσα από μια πλατφόρμα οι υπάλληλοι του Δήμου, αυτοί που έχουν τα drones, δηλαδή αυτοί που συνεργάζονται με τα drones, και παίρνουν την πληροφορία και ανάλογα την πληροφορία διοχετεύουν εκεί που πρέπει, στην υπηρεσία που πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή κάποιο σπάσει την μπάρα και μπει μέσα με το μηχανάκι, λέω ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πει 5 ποτήρια παραπάνω, ή είναι κάτω από καθεστώ ουσιών ή οτιδήποτε. Και σπάει την μπάρα και παίρνει με το μηχανάκι και αρχίζει και του παίρνει βαρνά όλου.
1: Ναι.
8: Δεν είναι μετά να μην μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αστυνομία, κύριε Λοΐζο. Μιλάμε για μια παλιά πόλη, και όχι μόνο η παλιά πόλη, αλλά το νησί γενικά, που υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη αστυνομία. Είναι
1: όντως,
8: αλήθεια αυτό.
1: Όντως.
8: Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Λοΐζο. Εντάξει, άμα με ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή.
1: Δημοτική αστυνομία. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
8: Πάμε αν είμαστε τυχεροί του χρόνου. Αυτό είναι μια πονεμένη
1: ιστορία. Γιατί αν είμαστε τυχεροί?
8: Γιατί λόγω ΑΣΕΠ και λόγω των διαδικασιών έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος.
1: Συμβασιούχοι δεν μπορούν να μπουν?
8: Όχι. Όχι, Λουίζο, δυστυχώς. Να σα δώσω καταλάβετε ότι τα τεστ που κάνουν αυτή τη στιγμή, τα τεστ που κάνουν και το Υπουργείο, ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε και το αναθεώρησε προς τη μήνυ τους. Καλά κάνανε, αργήσανε λίγο. Τα τεστ που κάνανε σε αυτούς, λες και ήταν κομμάντο που θα πήγανε στον πόλεμο, στο δεν ξέρω πού.
1: Α, έπρεπε να έχουν τέτοιες βάσεις, κατάλαβα.
8: Ναι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είναι δημοτικοί αστυνομικοί. Δεν είναι καν αστυνομικοί να κάνουν. Δεν θα πάνε να συλλάβουν κάποιον. Είναι άνθρωποι που θα βάζουν το πρόστιμο, την κλίση, τα αυτό, καταλάβατε. Και τους κάνανε κάποια τεστ, τα οποία σας λέω, από τους 100 που δώσαν, πέρασαν οι 2. Και αυτοί πρέπει να ήταν πραγματικά εξωπραγματικοί.
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει στα ξενοδοχεία τώρα. Θα πάει τώρα με τέτοιες προδιαγραφές να μπουν οι δημοτικοί αστυνόμοι.
8: Αυτό το κατάλαβε το Υπουργείο και το αναθεώρησε και τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά αυτό το πράγμα περνάει καιρός, οι διαδικασίες είναι πολύ αργές. Μας κάθε μέρα που περνάει μας κοστίζει, δυσκολευόμαστε. Χωρίς δημοτική αστυνομία είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Τι εννοώ, είτε είναι με το πάρκινγκ, είτε με τα αμάξια, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τους κοινούς χώρους, είτε με οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Άστε. Αυτό που θα κάνει το drones, σας λέω όμως, αν είμαι από αυτούς που, αν οι αρχές, αν οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτό δεν το επιτρέψουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προσθέσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία της όχι μόνο προστασίας, αλλά της ομαλής λειτουργίας μιας μεσσηνικής πόλης που έχει αδικηθεί πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι κακό να υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι κακό να υπάρχει ενημέρωση και γνώση.
8: Ποιος μπορεί να φοβάται τον έλεγχο, κύριε Λοΐζο?
1: Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Απλά
8: το φοβάται κάποιος.
1: Απλά δηλαδή το ερώτημα, θα αντικαταστήσει τον drone, για παράδειγμα, τον άνθρωπο που κάθεται στην πύλη?
8: Δεν μπορεί. Μα δεν γίνεται.
1: Δεν θα τον αντικαταστήσει.
8: Γι' αυτό και επειδή άκουσα ότι λέγανε ότι 1 εκατομμύριο τα drones, δεν ισχύει. Είναι 250.000 τα drones. Γιατί το υπόλοιπο όλο είναι υπάλληλοι και εργαζόμενοι που θα δουλεύουν στις εισόδους, στις εξόδους και μέσα στις πλατφόρμες και μέσα στα συστήματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να, δηλαδή είμαστε υπέρ βεβαίως και μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατότητα.
1: Εντάξει, αυτό θα ενισχύσει αλλά και την ασφάλεια του λιμένα, τη Ρόδου και όλα αυτά.
8: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δεν είναι κακό.
8: Ξέρετε πόσοι Ρωμά, μπαίνουμε στη Μεσσηνική Πόλη? Είτε με τη λόγω επαιτία ή οτιδήποτε. Ξέρετε ότι σπάνε μπάρες, ξέρετε ότι πέρσι βγάλανε μαχαίρια. Δηλαδή, γιατί να επιτρέψουμε άλλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Δεν μπορεί και ένας εργαζόμενος να υπάρχει που παίρνει 800 ευρώ να ρισκάρει και τη ζωή του επειδή ο άλλος είναι παρανοϊκός και θέλει να μπει μέσα στην Μεσσηνική Πόλη, σώνει και καλά, ή επειδή έχουμε τους Ρωμά και παρέξω το παλάτι, να ζητιανεύουν, να κάνουν να δίνουν αυτή η εικόνα και να λέμε εντάξει, okay, έτσι είναι, να το αποδεχόμαστε. Εγώ ξαναγώσιμουν πριν 20 χρόνια και το έβλεπα και τρεπόμουν.
1: Λοιπόν, αύριο θα, είστε στο μεγάλο το γεγονός, αυτό εδώ στη Ρόδο της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τους, για τους αυτοδιοικητικούς όλης της Ευρώπης.
8: Βεβαίως, είναι σημαντικό, γιατί όχι μόνο ως γεγονός είναι σημαντικό για τη Ρόδο, και αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συντελεστές που βοήθησαν στο να γίνει αυτό το πράγμα. Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο Χατζημάρη, τον κύριο Περιφερειάρχη και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά είναι και πολύ καλό, γιατί θα υπάρχει μια ανταλλαγή και απόψεων και σκέψεων και θέσεων που με εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Λαϊκό Κόμμα, δεν έχει να κάνει γενικά με συναδέλφους της Ευρώπης που κινούνται με κάποιο τρόπο, το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά και εμείς ως Δημοκρατική θέλουμε να πάρουμε όσο περισσότερα στοιχεία και όσο περισσότερη ενημέρωση μπορούμε.
1: Θέσαμε και το θέμα στον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, ο οποίος ήταν και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον είδαμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να φωνάξουμε ότι οι υποδομές, τα νησιά χτίζονται για τους μόνιμους κατοίκους και στο τέλος φιλοξενούν πολλαπλάσιο πληθυσμό, ας πούμε. Οπότε θέλουμε παραπάνω χρήματα για να ενισχύσουμε τις υποδομές μας με βάση τα δεδομένα των τουριστών που φιλοξενούμε. Έτσι, αυτή είναι η φωνή που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω, νομίζω.
8: Είναι,
1: δηλαδή.
8: Το αναφέρατε. Μα έτσι ακριβώς είναι. Απόλυτα σύμφωνο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Το αναφέρατε εδώ στον κύριο Καφαντάρη.
1: Βέβαια.
8: Το θέμα συζήτησης ως πρόεδρος της ΠΕΔΕ, εγώ δεν έχω πάψει ποτέ, όχι μόνο για τη Ρόδο, αλλά για τα νησιά μας, ότι εμείς είμαστε ένα καθεστώς πολύ διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι πολύ Ελλάδα, αλλά από ένα μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης Ελλάδας. Ότι ένα νησί με 100-120.000 κατοίκους, όταν το επισκέπτονται πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλαδή ξαφνικά το νησί με 120 γίνεται 350-400.000 κόσμος. Οδικό δίκτυο, υποδομές, ενέργεια, νερό κλπ.
1: Τα λίμματα. Δεν μπορεί τώρα από τώρα να ξεκινήσει το νησί να βρωμάει, γιατί περνά τώρα σε περιοχές και μυρίζουν. Δεν ξέρω αν είναι μπόθροι που ρίχνουν μέσα στα όβρια. Δεν ξέρω. Ή αν είναι κάτι άλλο. Αλλά έχει αρχίσει όμως ήδη το σκηνικό.
8: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά
1: το βόδι τι γίνεται, προχωράει η υποδομή αυτή.
8: Βεβαίως και προχωράει. Ναι,
1: βεβαίως. Κάτι θέλατε να πείτε και δεν σα άκουσα.
8: Όχι, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στην ίδια εξίσωση όπως είναι, με όλο το σεβασμό, η Κόρυθος, τα Γραβενά, η Κομωτινή, η Κοζάνη κτλ. Είμαστε σε ένα. Είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα κόστος. Δηλαδή οι άλλοι δεν μπορούν να καθίσουν τώρα να σκεφτούν φιλοσοφικά. Θέλουμε 500 εκατομμύρια, θέλουμε 50 εκατομμύρια, θέλουμε ένα ποσό παραπάνω.
8: Γι' αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε ένα πράγμα και δεν θα πάσουμε ποτέ να το διεκδικούμε. Το τέλος ανθεκτικότητας. Γι' αυτό υπάρχει το τέλος ανθεκτικότητας. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το τέλος ανθεκτικότητας. Το city tax που λέμε, ο φόρος της πόλης. Ότι επισκέπτεται ο τουρίστας που έρχεται, αυτό που πληρώνει ξέρει ότι ανταποδίδεται στην πόλη την οποία έχει επισκεφτεί. Για να γίνει καλύτερη και οι υπηρεσίες να είναι καλύτερες. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το τέλος ανθεκτικότητας να πληρώνουν οι Ροδίτες, να πληρώνουν οι τουρίστες, μάλλον, συγγνώμη, να χάνεται από την αγορά της Ρόδου, γιατί χάνονται εκατομμύρια. Πάνω από 100 εκατομμύρια πέρσι, κύριε Λοΐζο, είναι τεράστιο το στοιχείο. Είναι τεράστιο το νούμερο, είναι ασύλληπτο. Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, το 2025, που χάθηκαν από την αγορά, που πήγαν στο τέλος ανθεκτικότητας.
1: Εντάξει, επέστρεψαν όμως υπό τη μορφή υποδομών, με τις ζημιές της Μπόρα που έγιναν, δηλαδή φτιάχτηκαν πράγματα αρκετά. Επέστρεψαν χρήματα
8: στο νησί. Μισό. Μην το συγχύω με αυτά τα πράγματα. Το επέστρεψαν αρκετά, δεν έχει να κάνει με το τέλος ανθεκτικότητας.
1: Ναι, υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούν για τις ζημιές. Το κράτος, ας το πούμε, σαν ένα κεφάλαιο για ασφάλιση.
8: Δεν είναι αυτός ο ρόλος που πρέπει να έχει το τέλος αθλητικότητας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που πρέπει να έχει ο φόρος που πληρώνει ο επισκέπτης ο τουρίστας. Σε όλη την Ευρώπη δεν πάει ποτέ για. Έχει να κάνει με τις ζημιές και έχει να κάνει. Όχι, βέβαια. Δεν αντιστοιχεί, δεν είναι αναλογικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τη ζημιά που γίνεται στη Θεσσαλία πρέπει να την πληρώσουν οι τουρίστες που έχουν επισκέπτει τη Ρόδο. Και πώς θα γίνουν υποδομές για να έχουμε αυτή την επισκεψιμότητα και να εισπράττει το κράτος και να εισπράττει η κυβέρνηση ή ο κυβέρνηση. Το κράτος να εισπράττει η πολιτεία μέσα από αυτούς τους φόρους. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε με όλοι γιατί λεφτά φεύγουν από τη Ρόδο και πάνε πάνω στην Αθήνα. Ναι. Πάνω στην Αθήνα εννοώ στη διαχείριση.
1: Δεν είναι τώρα τυχαίο το.
8: Νόμος, ναι. Όχι ο νόμος, το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε διαφορετικοί, κύριε Λοΐζο. Γιατί εμείς πάντα λέμε Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη και ξαφνικά όταν είναι η Ευρώπη για το καλό μας εκεί ξεχνάμε την Ευρώπη και λέμε ότι εμείς κάτι άλλο θα κάνουμε τέλος ανθεκτικότητας και μέσα από τα λεφτά των τουριστών, των επισκεπτών που έρχεται στο ξενοδοχείο και πληρώνει 250 ευρώ με το καλεμένα με τον μπαίνει μέσα.
1: Το 60% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι από τον τουρισμό. Μην πω και το 70 και 80, δεν ξέρω πώς κάνω και λάθος. Δηλαδή, έχει μείνει πια μόνο.
8: Δεν μπορεί η Ρόδος να στηρίζει συνέχεια, να στηρίζει. Ναι. Οι υποδομές εδώ και τώρα. Αν εμένα μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή τα 100 εκατομμύρια θα έρθουν σε υποδομές στα 50 εκατομμύρια, πολύ ωραία, δείξτε μας που. Ας μην τα κάνουμε εμείς. Περιφέρεια, Δήμος, Πείτε μας σε ποιο κωδικό, πείτε μας ποιες είναι οι υποδομές, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές. Το δικό δίκτυο δεν αντέχει, κύριε Λοΐζο. Το έχουμε καταλάβει όλοι μας πλέον.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο χάλια. Εντάξει, δεν αντέχει.
8: Δεν αντέχει ενώ το βάρος τέσσερις πέντε μήνες.
1: Οι δύο μήνες, ο Ιούλιος είναι και ο Αύγουστος εκεί πέρα που σε κάποια σημεία.
8: Εγώ σας λέω ότι.
1: Γιατί τώρα, αν κυκλοφορήσετε τώρα, άδειοι. Δηλαδή, μια χαρά κυκλοφορεί. Μην τα κάνουμε κιόλα μαύρα, νομίζω, γιατί έχουμε και μια τάση τέτοια.
8: Ναι, εντάξει, είμαι ο πρώτος που κρίνουμε γι' αυτό. Δεν είναι το σκοπό να τα κάνουμε μαύρα. Είναι ότι πρέπει να δούμε την επόμενη δεκαετία και 20ετία, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω εμείς ανταγωνιστικά.
1: Σωστό.
8: Δεν μπορούμε εμείς να βρούμε άλλες περιοχές στην Κρήτη, να βρούμε περιοχές να γίνει ένα δικό δίκτυο αυτή τη στιγμή, μια τεράστια επένδυση. Και αύριο μεθαύριο να πούμε γιατί έγινε στην Κρήτη. Μετά από 20 χρόνια το παιδί σου και το παιδί μου θα ρωτήσουν και θα πούνε γιατί έγινε εκεί πριν 20 χρόνια και δεν έγινε τίποτα στη Ρόδο.
1: Όντω στην Κρήτη άλλο πονεμένο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να το κλείσουμε. Καλή σα καλά.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Κολιάδη. Τώρα η ώρα έχει πάει 9 και 3 λεπτά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε αμέσως μετά με λίγο πιο κεντρικά θέματα, διότι τρέχουν και δημοσκοπήσεις, τα πολιτικά έχουν πάρει φωτιά. Επιστρέφω.
9: Κόσμος 938.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Kraft Paint. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Kraft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Kraft Paints.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
16: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
18: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
19: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
20: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
21: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
22: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
23: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
24: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
25: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
26: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
27: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού, Κόσμος 938.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριο θέμα, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα αποκάλυψε η Άγκυρα. Εμφανίζονται νέα σκάφη και τεθωρακισμένα ταχύπλοες Λέμβος, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από mini drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Σάπιος ο ΙΕ, ο Κατρίγκαλος κατηγορείται ότι χρημάτισε με 100.000 για να ξυμνήσει τον ΣΥ. Αυτά από την Εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην κρίση, έκθεση της Κομισιόν. Στοχευμένα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Μόνιμη βάση στη Σελήνη το 2032 από την NASA. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Τι λες τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι άφησε το εάν στον Πολάκη, είπε ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυνδύεται το πολιτικό σκηνικό. Οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, σχεδιασμοί στο Μαξίμου. Ο μονόδρομος στο στίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ο Ελλάς του Τσίπρα εντυπώσει κρυφός πόθος, η πιθανότητα αντιδράσεις. Και ελπίδα της Καριστιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Εφημερίδα το Μακελιό. Η μαφία έστειλε αδιάβαστο και τον Πέμπτο. Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των Τεμπών γίνεται θρίλερ. Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του Οργανισμού Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος Γιώργος Τριτσάκος. Ήταν από το ξημέρωμα, λέει, στον μπάσμα των Τεμπών και κατάπιε το πόρισμα το παράνομο φορτίο. Τι ακούμε

0: τι διαβάζουμε, τι λέγεται. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια τώρα για το μπάζωμα. Τώρα αξίζει να χάνουμε χρόνο. Μπορεί αν βρούμε χρόνο να σου πω λίγα λόγια μετά. Η εστία, η Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Και πρώην Πρωθυπουργού ζητούν εκλογές καθάρσεως αναπόφευκτες συγκρίσεις. Η Εσπρέσο, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Εγώ μας τροκώστα. Η Εφημερίδα των Συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την κυβέρνηση να παίρνει σκληρά μέτρα και να κάνει την Ελλάδα μια χώρα μη φιλική προς την παράνομη μετανάστευση. Αυτό συμβαίνει διότι στην Αφρική κυρίως καραδοκούν εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανών που θέλουν να περάσουν στην χώρα μας παράνομα και περνάνε κάποιοι εξ αυτών. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και αυστηροποιεί το πλαίσιο, το νομικό, και κόβει τα φτερά ουσιαστικά αυτών των οργανώσεων των ΜΚΟ και άλλων τέτοιων, οι οποίοι ως μόνο τους μέλημα έχουν να διευκολύνουν τους μετανάστες να έρχονται στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τις εφημερίδες της αριστεράς, όπως είναι αυτή, να ενοχλούνται. Οπότε κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δεδομένη η πολιτική της χώρας βάσει, ξέρω εγώ, ενός από πάνω μπαμπούλα που λέει θα κάνετε αυτό. Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το κράτος της. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη είναι αντίθετη στη μεταναστευτική αυτή εδώ πολιτική που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα των ανοιχτών συνόρων. Και αν έρθει ξανά η προηγούμενη κατάσταση στην Ελλάδα, αυτά όλα τα οποία ζήσαμε με τα καραβάνια, με όλη αυτήν εδώ την άθλια ιστορία που πουλιαζόντουσαν οι μετανάστες στην Ομόνοια, ενδεχομένως να τα ξαναζήσουμε. Αν τη χώρα τη θέλετε τσαντήρ, δικαίωμά σας. Έχουμε όμως δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν μια Ελλάδα συμμαζεμένη, νοικοκυρεμένη. Μια Ελλάδα χωρίς να μοιάζει με καταβλισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική της αριστεράς. Και φαίνεται από τις εφημερίδες της. Τα είπε και ο Τσίπρας στην ομιλία του. Έλεγε πάλι για τους μετανάστες, για τους ΛΟΑΤΚΙ, για τους ΛΟΑΤΚΙ πλάς, για τα δικαιώματά τους. Για. Έχουμε πάθει μαλάκινς εγκεφάλου και θέλουμε να ξαναπάμε εκεί. Δεν ξέρω. Πολλοί ναι, έχουν πάθει μαλάκινση. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν κάνει τα εμβόλια του κορονοϊού και τους έχει πιάσει μαλάκινση εγκεφάλου μάλλον. Θα μιλήσω και λίγο ψεκασιάρικα. Λοιπόν, η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Σε ένα μήνα θα παίρνουν σύνταξη, σε ένα μήνα. Πού τα ξέρετε αυτά εδώ στην Ελλάδα, εσείς οι συνταξιούχοι κυρίες και κύριοι. Σε ένα μήνα θα βγαίνει η σύνταξή σας. Απίστευτο. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. Ας μην ήταν αυτή η κυβέρνηση να βάλει το στρατό σε τάξη που οι προηγούμενες τον είχαν διαλύσει. Ας μην έπαιρνε τόσα όπλα και θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν εδώ πέρα. Γιατί τώρα αυτοί μόνο μπλα μπλα μιλάνε τίποτα μέχρι εκεί. Η κόντρα 16,1% καλπάζει ο Αλέξης. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στο 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Πω πω πίκρα το Πασόκ. Πω πω πίκρα ο Ανδρουλάκης. Του έχει γίνει εφιάλτη, ασχολείται με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Ανδρουλάκης και του κάνει μηνύσεις την ώρα που το κόμμα του βυθίζεται. Κατρακυλά στο 8,6% και αντί να καθίσει να σκεφτεί ο Ανδρουλάκης για ποιο λόγο δεν πάμε καλά, δεν πάει καλά το Πασόκ, κάθεται και επιμένει στην τοξικότητα. Να κάνει τώρα μηνύσεις και αγωγές στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι έχει ένα ενίκιο 10.000 ευρώ το μήνα η οικογένεια Ανδρουλάκη. Okay. Κρυφό, έπρεπε να μείνει δηλαδή κρυφό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πήρε τις απαραίτητες απαντήσεις από τον Γεωργιάδη, αλλά το θέμα δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως πάει η κατάσταση, το 8,6 του Πασόκ, αν ισχύει, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία χθες βγήκε και το δίνει στο 8,6, αλλά προχθές είχε βγει και μια της interview που το έδινε το Πασόκ στο 13. Όπως και να έχει όμως, το Πασόκ, δύο δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, το δείχνουν τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα για το Πασόκ σημαίνει διάλυση για το Πασόκ. Διότι οι ψηφοφόροι θα σκεφτούν του Πασόκ λογικά και θα πούν ότι από τη στιγμή που το κόμμα μας δεν έχει καμία προοπτική να κυβερνήσει, και όχι μόνο να κυβερνήσει, αλλά δεν θα είναι ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση, καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουν να φεύγουν από το καράβι σαν τα ποντίκια. Και αρχής γενομένης από αυτόν τον δήμαρχο των Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, ο οποίος το ένα του μάτι βλέπει προς τα αριστερά, προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια βλέπει και για την αρχηγία του Πασόκ. Είναι ένας δελφίνος του Ανδρουλάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει η μεριά της αριστεράς είναι ένα μπάχαλο. Η πλευρά όμως του κέντρου του Πασόκ είναι λογικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε μια προεδρία που δεν τους εκφράζει, σε μια τοξικολογία που δεν την υιοθετούν και μένουν σιωπηλοί. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, όταν θα δουν τον κίνδυνο για τη χώρα της ακυβερνησίας και ακόμα το μεγαλύτερο κίνδυνο να θέλει να κυβερνήσει ο Τσίπρας στη χώρα, όλοι αυτοί εδώ εκτιμώ ότι θα πάρουν μια λογική απόφαση και θα πάνε και θα συνταχθούν στο άρμα του Μητσοτάκη. Και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τελικά Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται ότι είναι ένα κόμμα που χωράει πάρα πολλούς χώρους στους κόλπους της. Και αυτό το έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ανακεντρός μπορεί να ενοχλείται ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, αλλά κυβερνάει 8 χρόνια, είναι ακόμα πρώτος μετά από 8 χρόνια, μετά από ακατάσχετη τοξικολογία, συκοφαντία, ψεκολογία, παραμένει πρώτος. Και δεν είναι το θέμα αν είναι πρώτος ή δεύτερος, γιατί περνάει και τον κανένα, που σχεδόν πάντα ο κανένας ήταν πρώτος. Αλλά στις δημοσκοπήσεις περνάει και τον κανένα ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα κάνει βήματα προόδου σε όλους τους τομείς. Έχει πάρα πολλά αρνητικά, πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά πράγματα μας εκνευρίζουν, ειδικά στην καθημερινότητα, γιατί οι αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης είναι σκληρές, κάθετες και μας στεναχωρούν και μας ξεβολεύουν. Και πολλές φορές είναι και αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, δεν τα κάνει όλα τέλεια, αλλά μπροστά στο βόθρο της καταστροφής της χώρας, λες, τι να κάνω, τι να κάνω, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αυτό θα πούνε νομίζω οι Πασόκοι. Και αυτό λένε και οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη, που είναι πολλοί. Αυτό πιστεύω ότι είναι το λογικό που θα πρέπει να πούνε αν αγαπάνε το καλό της χώρας. Εκτός και αν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν τον Ελλάς, του Τσίπρα, ή την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Όμως οι επιλογές έχουν και τα επακόλουθά τους, έτσι. Το ποντίκι σήμερα, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή. Πού να δείτε και το έργο, λέει ο λέει ο Τσίπρας. Κοιτάξτε εδώ φάτσα ο Τσίπρας. Τι να πούμε τώρα για αυτό εδώ το σοου τώρα. Τι να πούμε για αυτό το σοου. Εμένα ξέρετε πώς μου φαίνεται αυτό το πρόσωπο. Αυτή η φάτσα που βλέπω τώρα εδώ πέρα του Τσίπρα, ξέρετε πώς μου φαίνεται. Μου βγάζει την εικόνα ενός ανθρώπου που κάποιοι πίσω του τα έχουν ετοιμάσει όλα, τα πάντα όλα. Επικοινωνιακά, το όνομα, τη στρατηγική, τις ομιλίες, τα σύμβολα. Τα σύμβολα, το α, της 17 Νοέμβρη ή της 5α. Και βγήκε ο Τσίπρας που του τα έδωσαν όλα έτοιμα, σαν το αποφαυνωμένο. Σαν τον αποχαυνωμένο βγήκε και λέει, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι κάνω τώρα. Αυτή είναι εδώ την εικόνα μου βγάζει ο Τσίπρας. Και λέει, πω πω, ή μπορεί να σκέφτεται και από μέσα του, πω πω, πόσοι σανοφάγοι υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή την εικόνα μου έβγαλε εμένα η εμφάνιση και το rebranding του Άλεξ Τσίπρα. Επόμενη εφημερίδα Star Press. Την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Τραγικό, η γογό μας Τροκώστα έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ο ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, συνεχίζει τις φαγές σε Λίβανο και Γάζα. Τα είπε και ο Τσίπρας αυτά. Έλα Αλέξη με φόρα και βάλε στη θέση του τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Έλα παιχταρά μου και μην αφήνεις θέση στον Ανδρουλάκη να παίζει με τους Ισπανούς. Εσύ είσαι η Μπαρτσελώνα και ο Ανδρουλάκης είναι η Βαλένθια. Και οι δύο σας εκεί. Ο Μητσοτάκης τώρα τι είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, νομίζω, ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω, αλλά Παρί είναι στο τελικό, δεν είναι. Και νομίζω, τώρα τελευταία, τώρα αυτό το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τελικός του Champions League. Νομίζω. Τέλος πάντων, δεν τα παρακολουθώ. Πάμε παρακάτω. Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Η ανθρωπογεωγραφία της Ελλάς, το παρελθόν και το μέλλον. Κάτσε γιατί έχω μηνυματάκι. Άσχετο, είναι τοπικό το μηνυματάκι. Μισό λεπτάκι, κάποιος εδώ πέρα τηλεθεατής κάτι μου λέει για ένα τοπικό ζήτημα. Το δούμε μετά. Φεύγουμε από το λόγο. Μισό λεπτό. Τρεις μονάδες πάνω η Νουδού στο 29,1%, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καριστιανού. 13,1% η Καριστιανού. Τρελά πράγματα, έτσι. Μονοψήφιο το Πασόκ εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ, οριακά η Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τη Real Pulse, γιατί μπορεί αύριο μια δημοσκόπηση μιας πιο μεγάλης εταιρείας να δείξει άλλα δεδομένα. Political. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Γκίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το καλύτερο εξώφυλλο που μπορεί να κάνει τους Έλληνες να δουν μία προοπτική για τη χώρα μας. Διότι η Ελλάδα με τον αμερικανικό σχεδιασμό Τραμπ, στον οποίο έπαιξε κομβικό ρόλο ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν υπουργός ανάπτυξης, διότι τι έκανε όταν ήρθαν οι Κινέζοι να αγοράσουν και το λιμάνι της Ελευσίνας, τους τρέναρε και πήγε στον Τραμπ με τον Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 21 και του λένε αν δεν πάρει την Ελευσίνα σήμερα η Ελλάδα θα γίνει το κεφάλι του δράκου. Η Κίνα θα έχει πλέον ολοκληρωτικά την Ελλάδα και τελειώνει το πάτημα για σας αν θέλετε. Και το κατάλαβε ο Τραμπ, το πέρασε σε νόμο στο Κογκρέσο, ήρθαν οι Αμερικάνοι στην Ελευσίνα, πήρανε το λιμάνι και από εκεί και πέρα από εκεί και πέρα ξεκίνησε να επενδύει ο Τραμπ στην γεωπολιτική αξία της χώρας μας, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Αυτά έγιναν. Δεν έγιναν τυχαία. Κάποιοι δούλεψαν για να γίνουν αυτά. Κάποιοι έκαναν ταξίδια. Κάποιοι μίλησαν. Κάποιοι πήραν πρωτοβουλίες. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά θα γινόντουσαν με άλλα πρόσωπα? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν παίζουν κανένα ρόλο στο μέλλον? Τι είναι οι άνθρωποι? Μαριονέτες μόνο? Τι είναι οι άνθρωποι? Ξυλάγκουρα? Όχι, έχουν μυαλό, σκέφτονται και κάνουν πράγματα. Και όμως, ο κούλης είναι η αιτία. Έτσι, για να το βλέπουν αυτοί που το λένε κούλη. Που η Ελλάδα μία μέρα μπορεί και να γίνει κόμβος ενεργειακός που θα τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη. Και φυσικά όλα αυτά πόσο συμβάλλουν στην ασφάλειά μας, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά και από την Political. Μητσοτάκης σφάζει με το βαμβάκι Τσίπρα και Καριστιανού. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Το μανιφέστο και κλείνουμε με αυτήν. Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης 2. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε, είπε η βούλτεψη, για τις επιθέσεις ηρωνίες Σύβρης από τους δήθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Εντάξει, το λέγαμε. Ότι αυτά εδώ για τα οποία κατηγορούν οι Κοβέση τους βουλευτές είναι τρίχες, είναι ψίχουλα. Αυτοί που την πατάνε, ξέρετε ποιοι είναι? Οι πραγματικοί απατεώνες, κάποιοι κριτικοί. Οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι στα όπλα, στα ναρκωτικά, εκβίαζαν, έπαιρναν εκτάσεις και περιοχές. Η μαφία δηλαδή της Κρήτης. Οι κριτικοί, οι οποίοι ήταν και είναι εξορισμού αριστεροί και Σιριζέοι και Πασόκοι. Όχι εξορισμού, δηλαδή από το DNA τους, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί ναι, έτρωγαν. Τα υπόλοιπα, η κυρία Κοβέση θα πάει κουβά. Σύντομα, και ας κάνει και κινήσεις εναντίον της χώρας μας εχθρικές που προσφεύγει στην Επιτροπή και ας τη χειροκροτούνε οι αριστερίζοντες όλοι αυτοί εδώ που έχουν βρει καταφύγιο ελπίδας στην κυρία Ρουμάνα εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο.
1: Κόσμος 938. Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: εδώ κυρίες και κύριοι για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας.
0: Και οικοδεσπότη ενός πολύ μεγάλου γεγονότος στην περιοχή μας, έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο οικοδεσπότη, αλλά το προκαλέσατε κιόλας αυτό το γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, για πείτε μας μερικά πράγματα.
1: Ζήτησα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να γίνει μια μεγάλη και πολύ σημαντική συνεδρίαση που έχουμε, να γίνει εκτός Βρυξελών, να γίνει στη Ρόδο. Έγινε αποδεκτό και αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην παλιά πόλη, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί από σήμερα υποδεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 120 ανθρώπους.
0: Εύχομαι να έχουν σβήσει τα συνθήματα τα Free Palestine εκεί απέναντι που πάνε κάποιοι συστηματικά και τα γράφουν, έτσι, την τελευταία περίοδο. Έχουμε και αυτά.
1: Εντάξει, νομίζω συνηθισμένοι είναι.
0: Συνηθισμένο το βουνό στα χιόνια. Θα πρέπει να είναι stand-by επιφυλακή σήμερα όλοι εκεί πέρα, ξέρετε, γιατί μπορεί να πάνε το βράδυ να τα ξαναγράψουν.
1: Ναι, εντάξει. Τα έχουμε. Αυτά είναι οι χαριτωμένες λεπτομέρειες της ζωής μας.
0: Ναι. Ωραία είναι και αυτά. Έχουν χρώμα, ναι. Για πείτε μας. Και οπότε λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικό, κύριε Χατζημάρκο, όλο αυτό που γίνεται στη Ρόδο?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητάμε, κύριε Λοΐζο. Και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή όλων μας και το μέλλον της Ευρώπης. Έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές στην επόμενη περίοδο από το 2028 και μετά. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω ότι περίπου 10 μήνες θα κρατήσει αυτή η συζήτηση. Περιμένουμε δηλαδή να ψηφιστεί το χρηματοδοτικό περιβάλλον της Ευρώπης την επόμενη περίοδο, σε περίπου 10 μήνες από σήμερα.
0: Όταν λέτε χρηματοδοτικό περιβάλλον, εννοείται το ποσό, εννοείται τους τρόπους, τι εννοείται?
1: Όλο. Και το ποσό και, το ποσό και τον τρόπο διαχείρισης. Αυτό που στη χώρα μας ξέρουμε σαν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχει καθιερωθεί να το ονομάζουμε ΕΣΠΑ. Ήταν το ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027. Με τη μορφή που ξέρουμε στη διαχείρισή τους τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Ευρώπη οδηγείται στην απόφαση να μην επαναληφθεί αυτή η μορφή και να υπάρξει την επόμενη περίοδο μια πιο κεντρική διαχείριση στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έντονη σκέψη.
0: Ανησυχία.
1: Ανησυχία υπάρχει από πλευράς της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και στα 27 κράτη-μέλη.
0: Ναι, η οποία ανησυχία εστιάζει πού?
1: Να γίνει κεντρική διαχείριση, πώς ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Έτσι να είναι πια σχεδόν μόνιμα όλες οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση όλης της αυτοδιοίκησης, όλης της Ευρώπης, στην λογική ότι δεν μπορεί όλες οι ανάγκες κάθε τόπου να καλύπτονται με αποφάσεις που παίρνονται μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούσαν να σχεδιάζουν ένα σημαντικό κομμάτι, τουλάχιστον το 30% των χρηματοδοτικών εργαλείων που η Ευρώπη είχε διαθέσιμα σε κάθε περιοχή και να το υλοποιούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Να το σχεδιάζουν και να το υλοποιούν.
0: Ναι.
1: Αυτό η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης το υπερασπίζεται και θα είναι μια, και είναι σε εξέλιξη και θα είναι ακόμα πιο έντονη μια μεγάλη μάχη το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 10 μήνες.
0: Και αύριο αυτό θα είναι το μεγαλύτερο θέμα δηλαδή της συζήτησης και προφανώς το θέμα.
1: Αυτό είναι μεγαλύτερο, είναι μοναδικό το θέμα.
0: Μοναδικό, μάλιστα.
1: Είναι μοναδικό θέμα συζήτησης.
0: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να ακουστούν σωστά πράγματα.
1: Είναι θεμελιώδες για την Ευρώπη του μέλλοντος και για την Ευρώπη, τι Ευρώπη θέλουμε. Εμείς το βάζουμε στη λογική του τι Ευρώπη θέλουμε. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στη ζωή όλων των Ευρωπαίων είναι και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, μέσα από τις οποίες καλύπτονται ζωτικές ανάγκες κάθε περιοχής.
0: Ωραία.
1: Και καθορίζει τη ζωή μας, γιατί έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ένα κοινωνικό κράτος, έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή, έχει να κάνει με υποδομές, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
0: Τώρα λοιπόν, προφανώς η Ευρώπη θέλει να το κάνει αυτό για να μειώσει και λίγο τα κονδύλια που θα δίνει στα κράτη να εξασφαλίσει χρήματα για όπλα.
1: Όχι. Να σας πω, δεν θέλω να αδικήσω. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που αγαπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και θεωρώ ότι αν δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα αυτά τα οποία μας έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δεν θα είχαμε συνέλθει ποτέ.
0: Σήμερα είναι και ιστορική χώρα, ιστορική μέρα, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ τότε τον 9, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μεγάλη μέρα.
1: Σωστά.
0: Και από απέναντι, Πασόκ και Κουκουέ φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Είναι...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και δείχνει, αυτό ξέρετε που τώρα θυμήσατε, κύριε Λοΐζο, δείχνει πως στη χώρα μας η πολιτική μέσω συνθημάτων είναι μια πολιτική που έχει στοιχήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να κάνουμε πολιτική μέσα από συνθήματα. Είναι εύκολα, είναι έβηχα, αλλά είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Και ο λαϊκισμός δεν οδηγεί ποτέ σε καλό μέρος, κύριε Λοΐζο.
0: Εσείς δίνετε και κατά μέτωπον μάχη με τον λαϊκισμό και είσαστε και στον τρόπο, το ξέρω, το γνωρίζουμε. Πετάτε και εσείς όμως μερικά ωραία συνθήματα με τη συμμορία της μιζέρια, δηλαδή δεν τους αφήνετε και αυτούς στην ησυχία τους, τους πλαγιοκοπείτε δηλαδή, πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι είναι χρέος καθενός που είναι στην πολιτική να παρουσιάζει την πρότασή του, να παρουσιάζει την άποψη του, να παρουσιάζει τη θέση του σε όλα τα ζητήματα με έναν εξαιρετικά καθαρό τρόπο. Mm-hmm. Εγώ το κάνω αυτό, κύριε Λοΐζο, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι στους πολίτες πρέπει να μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Έτσι.
1: Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πειρασμός να λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα στους πολίτες. Αυτό το κάνει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της χώρας δεκαετίες τώρα. Εγώ, κύριε Λοΐζο, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μιλάω στους πολίτες λέγοντας μόνο ευχάριστα πράγματα. Εγώ λέω αυτά που πρέπει να πω. Εγώ δεν πήγα στην πολιτική για να είμαι ευχάριστος. Εγώ πήγα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος και παραγωγικός.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθώ κάθε μέρα με τους συνεργάτες μου να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να λύσουμε ένα θέμα ή να σχεδιάσουμε μια καινούργια λύση, ένα έργο, μια δράση, μια πρωτοβουλία. Και όχι να είμαστε ευχάριστοι λέγοντας ψέματα, λέγοντας μικρά ή μεγάλα ψέματα και δεν λέμε κανένα ψέμα ή να πετάμε συνθήματα. Λοιπόν, μας αντιμετωπίζουν με συνθήματα και ψέματα και αυτό ακριβώς και σε αυτό ακριβώς αντιστεκόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας.
0: Κύριε Χατζημάρκο,
1: είναι μια παθογένεια.
0: Και, κύριε Πρόεδρε,
1: συνάντηση που έχουμε...
0: Μισό λεπτό, να μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να το πω αυτό. Γιατί εγώ πρέπει να σας πω συγχαρητήρια για το έργο έτσι όπως φαίνεται από τη φανερωμένη και έχει πάει μέχρι την Ιξιά. Δηλαδή η εικόνα που βλέπεις το βράδυ όταν πηγαίνεις στον δρόμο αυτό και βλέπεις τους τουρίστες δεξιά και αριστερά να χαίρονται αυτό το έργο και πώς έχει αναβαθμιστεί αυτή εδώ η περιοχή και το τι ακούσατε για αυτό εδώ το έργο. Νομίζω ότι εντάξει, σας δικαιώνει, νομίζω έτσι. Αλλά...
1: Και το τι ακούμε ακόμα, όχι το τι ακούσαμε.
0: Ακόμα ακούτε, γιατί εγώ δεν ακούω κάτι, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
1: Έχουμε τραβήξει εκεί το τι καταγγελίες, τι διασυρμό, τι ψέματα, τι συκοφαντία, τι πόλεμο, μέσα σε τι πόλεμο γίνεται αυτό.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο έργο και μπράβο. Το θέμα είναι πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτό θα πάρει κάποια χρόνια έτσι όπως πάει όμως.
1: Αυτό γιατί... θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Ακριβώς γιατί δεν μπορούμε αυτή την περίοδο να μπούμε με όλη τη δύναμη εργοταξιακά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξυλώσουμε
0: τα πάντα, καταλαβαίνω.
1: Τους δρόμους.
0: Πάμε λίγο στο Λαϊκό Κόμμα, για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Και λέγαμε λοιπόν ότι η Ευρώπη δεν κόβει τα χρήματα για να τα δώσει σε όπλα. Εκεί ήταν το ερώτημα.
1: Η Ευρώπη αυξάνει τον προϋπολογισμό της.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο μέρος από αυτόν τον προϋπολογισμό του μέλλοντος θα οδηγηθεί σε ασφάλεια, στην άμυνα και την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια απόφαση η οποία είναι σωστή, κύριε Λοΐζο, δεν μπορεί κανένας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα την στιγματίσω αυτή την απόφαση.
0: Κερδισμένοι θα βγούμε και εμείς, κερδισμένοι θα βγούμε και εμείς.
1: Προφανώς και
0: έτσι.
1: Εμείς θα βγούμε κερδισμένοι. Και
0: Ελλάδα
1: προφανώς
0: έχει σύνορο.
1: Η Ευρώπη σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον να το κάνει. Από εκεί και πέρα, ο προϋπολογισμός ο προϋπολογισμός όπως είχαμε τώρα το περίοδο 2021-2027 φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον ο ίδιος, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και για την Ελλάδα. Η διαχείριση, οι κανόνες διαχείρισης, γίνεται πρόταση, γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να αλλάξουν και να αφαιρεθεί η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης με τον τρόπο που σήμερα γίνεται. Αυτό προκαλεί την αντίδραση της αυτοδιοίκησης όλης της Ευρώπης. Ενώνεται η φωνή στην Επιτροπή των Περιφερειών την Ευρωπαϊκή, όπως λέγεται. Μπορεί να λέγεται Περιφερειών, αλλά δεν είναι μόνο οι περιφέρειες. Είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι πάνω από 90.000 Δήμοι και πάνω από 300 περιφέρειες ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Συγκεντρώνεται εκεί. Έχω την τιμή να υπηρετώ σε αυτή την Επιτροπή, εκπροσωπώντας επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της χώρας μας, της Ελλάδας. Mm-hmm. Και ενώνουμε τη φωνή μας, 27 κράτη-μέλη, αυτοδιοίκηση 27 κρατών μελών, λέγοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι, κύριοι, ένα από τα στοιχεία του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως έχει περάσει στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών, είναι η φωνή των τοπικών κοινωνιών. Και η Ευρώπη δεν είναι μόνο χρήματα, η Ευρώπη είναι δημοκρατία, η Ευρώπη είναι σεβασμός στους πολίτες, η Ευρώπη είναι σεβασμός στον άνθρωπο, η Ευρώπη είναι δικαιώματα, η Ευρώπη είναι πολλές μεγάλες αξίες, κύριε Λουίζο, και δεν είναι μια ένωση λογιστική.
0: Και ένας αγώνας συνεχόμενος για να γίνεται καλύτερη, διότι υπάρχουν μέσα συγκρουόμενες ιδεολογίες και συγκρουόμενες πολιτικές.
1: Και υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ατζέντα.
0: Ατζέντα.
1: Αύριο λοιπόν η Ευρώπη, η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, αυτή που είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, συνεδριάζει στη Ρόδο και όλα να καταλήξουν καλά.
0: Και θα έχουμε και τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Θα έχουμε και μεγάλες προσωπικότητες.
1: Θα έρθει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αύριο να χαιρετήσει την έναρξη.
0: Έχετε κάτι να του ζητήσετε, τι θα του πείτε του κύριου Χατζηδάκη?
1: Αυτό που έχει να πει η ομάδα η οποία θα βρίσκεται εκεί.
0: Okay.
1: Με πολύ λίγα λόγια, κάτω τα χέρια από την αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία, μιας και μιλάμε για αυτοδιοίκηση.
1: Όλα να πάνε καλά αύριο το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να έχουμε ψηφίσει, να έχουμε συμφωνήσει και να έχουμε ψηφίσει αυτό το οποίο θα φέρει τον τίτλο, κύριε Λουίζο, η διακήρυξη της Ρόδου.
0: Αχα, ωραία.
1: Η διακήρυξη, αυτό λοιπόν στο οποίο φιλοδοξούμε να καταλήξουμε αύριο,
0: ναι,
1: είναι σε μια θέση των αυτοδιοικητικών που θα συγκεντρωθούν εδώ, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι από όλη την Ευρώπη, να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο, μια κοινή θέση με τίτλο, υπό τον τίτλο «Η διακήρυξη της Ρόδου». Και η διακήρυξη της Ρόδου να γίνει η βάση της συζήτησης και στις Βρυξέλλες. Η διακήρυξη της Ρόδου να γίνει η βάση της διεκδίκησής μας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για τη Ρόδο, κύριε Λοΐζο. Το να γίνει η διακήρυξη της Ρόδου, με το όνομα της Ρόδου. Yeah. Να γίνει το κείμενο πάνω στο οποίο, η βάση πάνω στην οποία, βάση πολιτική, βάση ιδεολογική, πάνω στην οποία θα δώσουμε τη μάχη ενωμένη όλη η αυτοδιοικητική της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, για τη διατήρηση ενός στάτους που έχει να κάνει με ακριβώς με το σεβασμό στην άποψη των τοπικών κοινωνιών, είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτόν τον υπέροχο τόπο.
0: Ωραία. Κλείνουμε προς το παρόν αυτό εδώ το θέμα, γιατί θα έχει συζήτηση, δεν μένει εδώ. Από εβδομάδας ειδικά θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το ερώτημα το επόμενο είναι, μιας και μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε για ένα νέο ένφια μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι είναι αυτό το πράγμα, για εξηγήστε μας.
1: Δεν είναι ακριβή τα δημοσιεύματα αυτά, κύριε Λουίζο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας έλεγα για την πολιτική με συνθήματα. Δεν ανταποκρίνονται στην ακρίβεια τα δημοσιεύματα αυτά. Και χθες το απάντησε και δημόσια ευθαρσώς ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ένφια στην αυτοδιοίκηση, δεν εισάγεται κανένας νέος ένφια, και πολύ περισσότερο δεν εισάγεται κανένας νέος ένφια υπέρ της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εδώ και πάνω από 30, 35, 40 χρόνια, υπάρχουν δύο φόροι, συγγνώμη για την λάθος έκφραση, δύο τέλη ανταποδοτικά, τα οποία εισπράττονται υπέρ των δήμων κάθε περιοχής της πατρίδας μας. Έχει να κάνει με τα τέλη καθαριότητας και τα τέλη ηλεκτροφωτισμού, και αυτά τα δύο τα ενωπεί. Ήταν δύο κωδικοί, γινόταν μια ξεχωριστή χρέωση σε κάθε κωδικό, και αυτό το ενωπεί τώρα με το νέο κώδικα ο Υπουργός. Τα ενωπεί σε έναν κωδικό. Τον ονόμασε τοπικό τέλος ανάπτυξης, τον κωδικό αυτό. Δεν υπάρχει κανένας νέος ένφια που να εισάγεται. Και είναι αυτό που σας είπα, η ευκολία με την οποία κάποιοι κάνουν πολιτική μέσα από συνθήματα. Εισάγεται και το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, κάτι αντίστοιχο για τις περιφέρειες, πολύ μικρότερο σε ύψος ποσού. Και αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα, όχι υποχρέωση, δυνατότητα κάθε περιφερειακού συμβουλίου να πάρει απόφαση για την επιβολή του. Αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα επίσης κάθε περιφέρειας να προχωράει με ένα δικό της σχέδιο στην υλοποίηση έργων και δράσεων για τα οποία θα λογοδοτεί στους πολίτες, δίνοντας με απόλυτη ακρίβεια λογαριασμό για κάθε δράση, για κάθε έργο το οποίο θα προκύπτει μέσα από αυτό. Σε οικονομικό επίπεδο το ύψος του ποσού αυτού είναι πάρα πολύ χαμηλό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένας να πει ότι συνιστά κανενός είδους νέου ένφια, γιατί ο ένφια είναι ένας φόρος ο οποίος συνολικά στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι περί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Καμία σχέση με αυτά τα επίπεδα της φορολογίας. Είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Ωραία, αυτό το τέλος ανάπτυξης θα εισπράτεται προς την περιφέρεια μέσω λογαριασμού ΔΕΗ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τέλος ανάπτυξης θα επανεπενδύεται στον τόπο σε έργα και υποδομές και συντηρήσεις, να φανταστώ.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Εντάξει, και θα πηγαίνει στις επιχειρήσεις αυτό το τέλος ανάπτυξης, δηλαδή ξενοδοχεία και τα λοιπά, ανάλογα με το όγκο, με τον όγκο, τι ποια είναι η ενημέρωσή σας.
1: Και σε επιχειρήσεις και οικίες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ακριβώς είναι εδώ και δεκαετίες, επαναλαμβάνω, εδώ και δεκαετίες ισχύει αυτό, δεν εισάγεται κανένα νέο.
0: Και ισχύει τέλος. Εδώ και δεκαετίες αυτό το τέλος.
1: Δεκαετίες ισχύει, κύριε Λουίζα.
0: Απλά ενοποιείται τώρα.
1: Δεκαετία του 90 ισχύει. Για το τοπικό τέλος ανάπτυξης υπέρ των Δήμων είναι δεκαετίες ισχύει αυτό.
0: Απλά τώρα θα πάει και στην περιφέρεια, αν κατάλαβα καλά. Θα περάσει και στην περιφέρεια ένα μέρος αυτών των χρημάτων.
1: Όχι, είναι ένα διακριτό τέλος αυτό των περιφερειών. Το περιφερειών όμως δεν είναι υποχρεωτικό, είναι δυνητικό. Θα αποφασίσει το κάθε περιφερειακό συμβούλιο
0: αν θα το βάλει.
1: Και το ύψος βεβαίως μέσα σε ένα εύρος πάρα πολύ χαμηλό. Επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα εύρος πάρα πολύ
0: χαμηλό. Δεν είναι κακό.
1: Νομίζω ξεκινά από 0,15 της χιλίης.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να έχει έσοδα και η περιφέρεια. Δεν είναι κακό.
1: Όχι μόνο δεν είναι κακό, κύριε Λουίζο, όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά όταν μιλάμε στη χώρα μας με θαυμασμό για την λειτουργία της αυτοδιοίκησης σε άλλες δυτικές χώρες, πρέπει να ξέρουμε και πώς γίνεται αυτό εκεί. Όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και για το ότι εμείς απέχουμε πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σαν αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας χωρίζει από την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση, και πρέπει να ξέρουμε και πώς φτάνουμε εκεί. Και να πω και κάτι ακόμα. Στην περίπτωση, γιατί επαναλαμβάνω, εκεί είναι δυνητικό, στις περιφέρειες είναι δυνητικό, δεν είναι όπως στους δήμους που είναι υποχρεωτικό. Στην περίπτωση που ένα περιφερειακό συμβούλιο αποφασίσει κάτι τέτοιο, πάρει μια τέτοια απόφαση, τότε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες να παραδώσει έναν απολογισμό αντάξιο του οποιοδήποτε ποσού έχει εισπράξει. Μπορεί να είναι 1 ευρώ, μπορεί να είναι 100 ευρώ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα κάτι.
1: Χρόνο, αλλά πρέπει να λογοδοτήσεις. Εμείς την έννοια της λογοδοσίας, όχι απλώς τη σεβόμαστε, την καλλιεργούμε, την επιζητούμε, και ακριβώς αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης θέλουμε να χτίσουμε.
0: Το θέμα είναι να γίνεται έργο, κύριε Χατζημάρκο. Αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Αυτό
0: θέλει να γίνεται και καλό έργο, και ωραίο και ποιοτικό έργο. Αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Αυτό
0: ζητάνε οι νησιώτες.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος στόχος όλων μας, κύριε Λουίζο.
0: Ακριβώς.
1: Ο μόνος στόχος.
0: Γιατί είπατε όμως όχι στο νέο χωροταξικό?
1: στο νέο χωροταξικό είπαμε όχι, κύριε Λουίζο, γιατί εμείς θέλουμε σε αυτή τη συζήτηση στο χωροταξικό για τον τουρισμό, εννοείται.
0: Ναι, στο χωροταξικό, για το ακριβώς. Ναι, δηλαδή δεν είναι καλό να χωριστούν οι περιοχές σε κατηγορίες ανάπτυξης, δηλαδή κάποιες κορεσμένες, κάποιες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν παραπάνω επενδύσεις, δηλαδή δεν είναι καλό αυτό.
1: Εμείς, κύριε Λουίζο, έχουμε την αρχή, μια αρχή που λέει ότι δεχόμαστε και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις και κανόνες και όχι αντιλήψεις επηρεασμένες από ιδεολειψίες.
0: Κανόνες δεν πάνε να μπουν τώρα όμως,
1: λοιπόν,
0: με αυτό,
1: οι κανόνες μπαίνουν στη βάση ιδεολειψιών όμως και όχι επιστήμης.
0: Γιατί?
1: Δεν μας προκύπτει από πουθενά με καμία τεκμηρίωση επιστημονική ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι 200 κλινών, ακούστε το παράδειγμα, και η οποία κάνει διαχείριση του νερού με επαναχρησιμοποίηση, κάνει πλήρη αξιοποίηση των απορριμμάτων, κάνει ανακύκλωση και κάνει κομποστοποίηση όλα τα οργανικά της και έχει και ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές μέσω φωτοβολταϊκών που έχει στην ταράτσα της, είναι καταδικαστέα και προτιμάται μία μονάδα η οποία είναι 100 κλινών, δεν κάνει καμία προσπάθεια για το περιβάλλον, παίρνει το ρεύμα από τη σύνδεση με το ΔΔΕ μόνο, βγάζει όλα τα απορρίμματα στους κάδους στη γωνία και περιμένει από το Δήμο να τα συλλέξει και συνδέεται με το δίκτυο της κατά τόπους υπεύθυνης ΔΕΙΑ και ζητάει όσο νερό μπορεί να αντλήσει περισσότερο. Κάποιος πρέπει να μου απαντήσει και να μας απαντήσει γιατί περιβαλλοντικά η μονάδα των 100 που δεν κάνει καμία προσπάθεια περιβαλλοντική των 100 κλινών είναι προτιμότερη από τη μονάδα των 200 κλινών η οποία κάνει πλήρη, έχει πλήρη περιβαλλοντική πολιτική.
0: Σωστό αυτό που
1: λέτε.
0: Αν η
1: συζήτηση αφορά το περιβάλλον, τότε οφείλει η πολιτεία να επιβραβεύσει αυτούς που προσπαθούν για το καλύτερο περιβάλλον.
0: Είναι όμως μια προσπάθεια και είναι σε διαβούλευση. Αυτό που λέτε είναι πολύ εύστοχο και σωστό και μπορεί να περάσει μέσα στο νόμο σχέδιο.
1: Δεν θέλουμε χώρο.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να περάσει που προτείνεται και είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα.
1: Εμείς δεν είμαστε αυτοί που λέμε δεν θέλουμε χωροταξικό. Εμείς λέμε ότι θέλουμε χωροταξικό. Αλλά θέλουμε ένα χωροταξικό που να επιβραβεύει την βελτίωση του περιβάλλοντος και όχι να ικανοποιεί μια συζήτηση που είναι καθοδηγούμενη ιδεολειπτικά στην κοινή γνώμη και μιλάει για τη φέρουσα ικανότητα των νησιών ως ένα απόλυτο αστυνομικό μέτρο. Και η φέρουσα ικανότητα, κύριε Λουίζο, δεν είναι σταθερή, δεν είναι πάντα η ίδια. Η φέρουσα ικανότητα επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Όταν διαφοροποιούνται οι παράγοντες, διαφοροποιείται και η φέρουσα ικανότητα. Αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε στο χωροταξικό να περιγράφεται μια φέρουσα ικανότητα με έναν τρόπο που γίνεται αστυνομικό μέτρο. Η φέρουσα ικανότητα σε όλο το πλανήτη είναι ένα μέγεθος το οποίο δίνει κατευθύνσεις ή οδηγίες. Είναι
0: το έχει λίγο η κυβέρνηση αυτό. Πονάει χέρι, κόψει χέρι. Δηλαδή το έχει λίγο.
1: Είναι ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.
0: Όμως προφανώς έχετε καταθέσει εσείς αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση την πρότασή σας.
1: Αστυνομικό μέτρο. Δεν είναι αστυνομικό μέτρο, κύριε Λουίζο, η φέρουσα ικανότητα. Και αν σήμερα μπει κάποιος στο διαδίκτυο και διαβάσει περί φέρουσας ικανότητας, θα διαβάσει το εξής καταπληκτικό. Ότι επιτέλους είμαστε οι τελευταίοι στον κόσμο, παντού εφαρμόζεται και πρέπει να εφαρμοστεί και εδώ. Λοιπόν, κύριε Λουίζο, πουθενά στον πλανήτη δεν εφαρμόζεται. Τα παραμύθια που διακινούνται πια στο διαδίκτυο δεν μπορεί να καθορίζουν τη ζωή μας με έναν τρόπο τόσο καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να παίζουν τόσο ρόλο στη ζωή μας πια τα ψέματα του διαδικτύου.
0: Τα παραμυθάκια. Λοιπόν, ναι, αλλά κάποιοι τα διακινούν αυτά τα παραμύθια όμως.
1: Υπάρχει μια φανατισμένη κοινότητα στο διαδίκτυο, η οποία διαδίδει πάσης φύσεως ανακρίβεια, παντελώς αστήριχτη επιστημονικά, και αυτό γίνεται θέσφατο. Σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε, κύριε Λουίζο. Εμείς επιζητούμε τη φέρουσα ικανότητα, τον υπολογισμό της.
0: Έχετε καταθέσει τις προτάσεις σας προφανώς στη διαβούλευση, έτσι δεν είναι? Τις έχετε καταθέσει, σωστά.
1: Η πρώτη και η μόνη περιφέρεια στη χώρα, και τώρα θα σας πω γιατί το αναζητήσαμε, και στην Ευρώπη που φτιάξαμε στον οργανισμό μας μέσα υπηρεσία διεύθυνση υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας. Πρέπει να την ξέρουμε, πρέπει να την υπολογίζουμε, αλλά επιτέλους δεν είναι ο μπαμπούλας το αστυνομικό μέτρο. Είναι για να δίνει οδηγίες στη δημόσια διοίκηση να παίρνει σωστότερες αποφάσεις.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ένα τείχος.
0: Κατανοητό.
1: Ανυπέρβλητο το οποίο δεν μπορείς να το υπερβείς.
0: Να μείνουμε σε αυτά, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να τα ξαναπούμε και για τα αποτελέσματα της αυριανής συνάντησης που έχετε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά αύριο και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας και για κατά 3 λεπτάκια. Πολύ ενδιαφέρουσα όμως η συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Χατζημάρκο. Πάντα μετρημένος και εύστοχος αυτά που λέει. Και αύριο νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή εδώ η μεγάλη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Και εύχομαι να μην το αμαυρώσουν αυτοί που πάνε και γράφουν απ' έξω Free Palestine, έτσι, γιατί απέναντι το έχουν γράψει 2-3 φορές. Δεν θα είναι ωραία εικόνα να έρχονται οι Ευρωπαίοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού και να βλέπουν εκεί πέρα τα συνθήματα κατά των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Δίνω τη σκητάλη στον Τέρι Χατζιωάννου και βλέπουμε τώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για αύριο στις 7. Να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Ακού Κόσμος 938.

αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηρώ δηλαδή αυτά τα διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα. Η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία. Είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Περαστικά στον φίλο τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Τρίσης Χατζηγιάννου για μία ώρα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε την επομένη του κινήματος, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως την έναξη των δημοσκοπήσεων. Θα φάμε πολύ μέτρημα όλη αυτή την περίοδο και βεβαίως αντιδράσεις από πάρα πολλούς, από όλα τα κόμματα, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τα στελέχη. Ένας κακός χαμός γίνεται βεβαίως στα media, είτε αυτά είναι ηλεκτρονικά, είτε έντυπα, και βεβαίως στα social media, όπου το έχουμε αυτό, τουλάρουμε οι Έλληνες, οπότε έδωσε αρκετά μεγάλη τροφή δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όμως όλα αυτά αφορούν τη δική μας ζωή και βεβαίως αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι και γίνεται και ένας χαμός με τους διάφορους παραγιούς. Οι παραγοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση συγκεκριμένων κομμάτων, δηλαδή είτε αυτή είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι στο κέντρο. Γενικώς δηλαδή ζούμε την εποχή των παραγιών. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εθνικό επίπεδο, έχει να κάνει και με το τοπικό επίπεδο. Ο καθένας έχει κάποιον τον οποίο ουσιαστικά προμοτάρει, δηλαδή χωρίς να ακολουθεί την κοινή λογική που λέει ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο, τίποτα δεν είναι κάθε μέρα στην ίδια μορφή. Και βεβαίως, όσο και αλάνθαστος να είσαι, εκτός κι αν είσαι ο Πάπας, μπορεί κάποιος άνθρωπος με τα καλά που κάνει να δημιουργεί και κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αντιθέσεις ή κάποια λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα πλην του Πάπα. Και το λέμε εμείς ως χριστιανοί ορθόδοξοι δηλαδή, έτσι, και λίγο δογματικοί, λίγο δηλαδή του Πατριαρχείου αν θέλετε, με την έννοια της οικουμενικότητας που το Πατριαρχείο κάνει το αυτονόητο, πέρα από αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε, σέβεται και αυτό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο δηλαδή, τα δικαιώματα και ανθρώπων και θρησκειών κτλ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν ως μία πρώτη εικόνα. Θα δούμε στην συνέχεια τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Χαμός και για τις δημοσκοπήσεις, το τι λέγεται καθημερινά. Έρχονται χρήματα, τα παίρνουν από εδώ. Έχουμε γεμίσει δημοσκοπήσεις, φτωχές, ακριβές, μυστικές, μυστικές που ουσιαστικά δημοσιεύονται. Διαδικτυακές της δημοσκόπησης γίνεται, της δημοσκόπησης. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα καθημάσια, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν την παρακολούθησα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο επικρατεί είναι μια κοινή λογική. Διάβασα και αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με διάφορα έτσι παλικαρίσια λόγια σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ πάντα είχε μια συμπεριφορά, ενώ η κεντρική εξουσία είχε πάντα μια συμπεριφορά η οποία ήταν απέναντι σε κάθε τοπική κοινωνία. Εδώ και χρόνια. Δεν έχει αλλάξει αυτό και βεβαίως πριν κάποια χρόνια με τις πλάτες κάποιων άλλων, έτσι, έγινε το σώσε τις παραλίες της Ρόδου, άντε τώρα να σώσεις την παρτίδα. Επίσης η ΕΤΑΔ κάνει πάρα πολλά λάθη σε σχέση και με άλλες περιοχές. Δεν είναι τυχαία τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει βεβαίως και στην Σίμη. Εξού και αυτή η αναφορά περί σερίφιδων που έγινε, αλλά σερίφιδες έχουν υπηρετήσει και διάφορες στη θέση για να μην το λησμονούμε αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με την επιτήρηση της Μεσσωνικής πόλης για τα ντρόν, κουράζομαι και δεν έχω κανένα λόγο και κανένα σκοπό να επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπαμε με δύο λόγια δηλαδή. Αυτό όλο είναι ένα έολο επιχείρημα. Ένα έολο. Είναι τζάπα πεταμένα λεφτά. Είναι πάρα πολύ απλά τα ζητήματα. Το έχω ξαναπεί γιατί βλέπω να συζητάμε, να ρωτάμε, να ψάχνουμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και επιτρέψτε μου τώρα δηλαδή να το πω, γιατί έχω υπηρετήσει την παλιά πόλη και ξέρω τι νομοθεσία και ξέρω ακριβώς το τι συμβαίνει δηλαδή. Θα το πω για μια ακόμη φορά. Για να μπουν οι κάμερες στις πύλες της Μεσσωνικής πόλης, οι οποίες λειτουργούν υπό ιδιαίτερες συνθήκες, περιμέναμε, αν θυμάμαι καλά, από 7 έως 9 μήνες σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουμε το OK από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το να σηκώνω ντρόν για να κάνουν δουλειά που δεν είναι του Δήμου δηλαδή, αυτά είναι

0: αστεία πράγματα, για να μην τα πω πιο βαριά. Είναι αστεία πράγματα. Είναι τραγελαφικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και σταματήστε να τα υποστηρίζετε. Και βεβαίως η παλιά πόλη δεν έχει ανάγκη ντρόν, έχει ανάγκη προσωπικού. Και βεβαίως άκουσα και κάτι το οποίο πραγματικά ζεις σε έναν τόπο και είσαι στην εποχή που λένε του Google, όπου οποιαδήποτε απορία έχεις, μπορεί αυτή να λυθεί. Άκουσα μια πρόταση που έγινε από τον Νίκο Γερονικόλα. Να κάνουμε, λέει, προγραμματική σύμβαση για τα μεικτά κλιμάκια. Με συγχωρείτε δηλαδή, εδώ πέφτω από το γάγαλμα που στήριζουμε, του κολοσσού. Χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για τα μεικτά κλιμάκια? Δηλαδή νομίζουν ότι τώρα ανακαλύψαν τη Ρόδο ή αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου να κάνεις καμία προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Κάνεις το αυτονόητο αυτό που έκαναν και οι προηγούμενοι, γιατί αυτή η κατάσταση δεν ήταν ποτέ έτσι. Το έχουμε τερματίσει. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο κολλιάδι, είναι και κατάσταση καμπουράκι. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή, έτσι. Από τον καμπουράκι ξεκίνησε το κακό που σταμάτησε κάθε έλεγχο στη μεσαιωνική πόλη. Είτε σας αρέσει που λένε παπαγκάγια, είτε δεν σας αρέσει, αυτή είναι η κατάσταση. Ξεκίνησε από την εποχή που υπήρχε και μία λογική, να στο πω δηλαδή, για να το δικαιολογήσω, να μην φανεί ότι καταφέραμε εναντίον ανθρώπων. Ότι υπήρξε η λογική μετά από την πανδημία να υπάρχει μία, αν θέλετε, από όλους μία προσεκτική διαχείριση, μία εγκράτεια σε όλα τα ζητήματα, γιατί είχε υποφέρει η κοινωνία να είναι κλεισμένη. Και είπαμε, ρε παιδιά, δεν μπορεί από τη μία μέρα να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε μία ανοχή σε κάποια πράγματα. Σταμάτησαν οι έλεγχοι και έγινε το κουτρούλιο γάμος. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί ακούω διάφορους έξυπνους να λένε ανοησίες. Ότι ήταν πάντα έτσι η κατάσταση στη μεσαιωνική πόλη. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ποτέ έτσι. Ποτέ δηλαδή τα απέναντι καφέ δεν είχαν έρθει στο απέναντι πεζοδρόμιο ή να περνάς με το ζόρι από τη μέση. Τώρα τα επιτρέψατε. Εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο η Δημοτική Αρχή Κολλιάδη σε 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 4 αντιδημάρχους στη μεσαιωνική πόλη. Μάλλον 2 αντιδημάρχους και 2 εντεταλμένους. Και έρχεται και το άλλο τώρα από τον ουρανό, 1.300.000 για να κάνει τι δηλαδή? Η ουσία δεν μένω στο τυπικό της κάμερας και όλες αυτά τα πράγματα που θα παρακολουθεί από πάνω, λέει, και θα στέλνει. Καταρχήν υπάρχουν τέντες στην παλιά πόλη, θα παρακολουθείτε. Και δεν έχετε και δικαιώματα. Είναι θέμα της αστυνομικής διεύθυνσης. Είναι θέματα αστυνομίας, πυροσβεστικής, τέρμα τελείωσε. Αφήστε τα υπόλοιπα, τα ντρόνκια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά είναι κυριολεκτικά ανοησίες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν κάνεις επιτήρηση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μειχτά κλιμάκια, παίρνει ένα τηλέφωνο του δήμαρχος και λέει στον αστυνομικό διευθυντή, λέει στον κομμάτι το υγειονομικό της περιφέρειας, και αυτό έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Τα χρόνια εκείνη που είχαν το ίδιο πρόβλημα με 4 κάφρους. Οι υπόλοιποι όμως ήταν σε μια διαδικασία εφταξίας. Ποιος έδωσε άδειες για καφέ που είχε γίνει ο χαμός στην παλιά πόλη? Έχετε και αριθμούς και ονόματα και διευθύνσεις? Ποιος επέτρεψε το ένα μέτρο να γίνει 5 χωρίς να το ελέγχει? Ποιος? Ποιος, καλέ μου, ποιος, που λέει και το τραγούδι δηλαδή. Και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να ακούω άσχετους με το πώς είναι η παλιά πόλη. Δεν είναι μόνο οι άσχετοι οι οποίοι έρχονται να διαφεντεύσουν, είναι και οι άσχετοι οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να κρίνουν. Άσχετοι εντελώς. Άσχετοι με το αντικείμενο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έγινε μια σοβαρή εισήγηση που αφορούσε το σύνολο των δράσεων στην προγραμματική σύμβαση μεσαιωνικής πόλης, που προέβλεπε βεβαίως, ξεκίνησε από την εποχή του Γότου Χατζηδιάκου, του αείμνηστου. Κάναμε εισήγηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ζητώντας στη μεσαιωνική πόλη να γίνει ένα αστυνομικό τμήμα. Γιατί είναι το μοναδικό μνημείο το οποίο προστατεύεται από την UNESCO, έτσι. Και βεβαίως ήθελε μια άλλη διαχείριση. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η παρανομία 10 ανθρώπων, γιατί τους 10 τους κάναμε 30. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και βλέπω τώρα να ακούνε φιλοσοφίες, θα κατέβουν τα ντρόν, λέει, θα βλέπουν τον τάδε τα ντρόν, και αν είναι και έχει το δικαίωμα με βάση την νομοθεσία, και αστεία πράγματα και πάρα πολλά χρήματα. 1.300.000. Το μόνο το οποίο σε αυτή τη σύμβαση, το έχω ξαναπεί, έχει ουσία, είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τη φύλαξη. Γιατί? Γιατί οι προηγούμενοι καφατζίδες πήγαν και ξύλωσαν τις βυθιζόμενες μπάρες όπου υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να βάλουν τις κάθετες. Περνάει κάποιος Και τώρα ξαφνικά έχουμε μπλέξει με πάρα πολλούς φορστήρες. Απίστευτα. Και λέει και το εξής. Λέει η τεχνολογία, λέει, πάει μπροστά. Ναι, αλλά η λογική είναι πολύ πιο εύκολη από την τεχνολογία. Η λογική λέει ότι με δύο υπαλλήλους που τους είχατε να τους βάλατε μέσα και τους κάνατε υπαλλήλους, τους κάνατε διευθυντάδες, πρώην δηλαδή υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας, γιατί είναι δύο οι δρόμοι που έχουν πρόβλημα στην παλιά πόλη. Ισοκράτους και οι παράδρομοι. Πέντε ουσιαστικά. Θέλετε ντρόν για να λέξετε τι γίνεται κάτω από την τέντα. Δηλαδή απίστευα πράγματα, αλλά θα μου πεις τώρα, άμα άρχισε από για να κάνεις κάπου και να φέρεις μία υποτίθεται ένα ξυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείς την κοινή λογική. Τώρα έχω κουραστεί, δεν θέλω να λέτε τέτοια πράγματα, δεν έχω καμία διάθεση σε κανένα πρόσωπο να κάνω κάποια, αν θέλετε, κριτική, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, αυτό που λέω δημόσια. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι ανοησίες και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έχουμε χαθεί κιόλας με αυτά τα οποία γίνονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθω λίγο αργότερα γιατί πάω στις δημοσκοπήσεις, τρέχει και ο χρόνος. Πάμε λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Δημήτρης Λίτσας είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ένας εκλογικός αναλυτής, σε αυτά πηγαίνει πολύ καλά, στα δημοσκοπικά δηλαδή, λίγο η τεχνολογία, λίγο η γνώση, λίγο η πείρα, λίγο η ορθή διαχείριση. Και λίγο το αυτονόητο ότι ο Δημήτρης κάνει την δουλειά χωρίς έτσι να μπαίνει στον κόπο, να μαζεύει όλα τα δεδομένα από όλες τις δημοσκοπήσεις και να μας πει τι βγαίνει τελικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλα τα 12.
0: Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ακούω. Πάμε να ξεκινήσουμε από την τελευταία δημοσκόπηση, την οποία χθες την έβαλες ουσιαστικά πάνω στα εργαλεία σου, μελέτησες και έχεις φέρει αυτή την ισορροπία, διότι φαντάζομαι θα χρειαστούν περίπου 15-20 μέρες, μπορεί και παραπάνω, για να υπάρχει μια ηρεμία και πραγματικές τάσεις σε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, την έχουμε μπροστά μας, τη βλέπεις. Real Polls, τι λέει?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ σε δύο σημεία.
0: Σε όσα θες μπορεί να διαφωνήσεις.
1: Το πρώτο σημείο είναι η ισορροπία και το δεύτερο είναι το χρονικό διάστημα που δίνει.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται εκεί κάτω στη Ρόδο το χαμό στο ίσιωμα. Την έκφραση.
0: Βεβαίως, λοιπόν, παντού το χρησιμοποιούμε.
1: Το εκλογικό σώμα είναι μια κινούμενη άμμος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται στην τελευταία δημοσκόπηση να ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Δεν έχουμε εικόνα. Να αποτυπώσουμε μόνο αυτά που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν mm-hmm. ότι τα δύο νεοεισερχόμενα κόμματα, mm-hmm. κινήματα, σχηματισμοί όπως θες πες τα, έρχονται και αποδυναμώνουν τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον φαίνεται ότι δεν μπαίνει καν στη Βουλή.
0: Καλά, αυτό το ξέραμε πριν τα αποδυτήρια του Τσίπρα, ότι λοιπόν, θα σαρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι τυχαίο και αυτό το οποίο λέγεται εδώ και δύο ημέρες, ότι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει δημόσια για το νέο εγχείρημα Τσίπρα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρουμε εκεί τι μορφή θα πάρει αυτό το mm-hmm. θέμα και πόσο θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει και να μπει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό ώστε να μπει στη Νέα Βουλή. Mm-hmm. Έρχεται και τραβάνε τα δύο κόμματα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε μία πτώση στο ΠΑΣΟΚ. Έρχονται και τραβάνε και εξαφανίζουν. Νίκη, πέφτει πάρα πολύ ο Βελόπουλος, πέφτει πάρα πολύ κυρία Κωνσταντοπούλου, και βλέπω ότι αυτή την εικόνα θα την έχουμε και θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα δίμηνο mm-hmm. για να ακούσουμε και τις προτάσεις.
0: Άρα είναι αυτό που λέω, να υπάρξει μια ισορροπία, γιατί έχουν πέσει στο λάκκο τώρα, να πέφτει σε κινούμενη άμμο. Έπεσε η Καριστιανού, μετά έπεσε ο Τσίπρας, μέχρι αυτό να σταθεροποιηθεί για να δούμε τελικά αν κάποιοι βουλιάζουν
1: δηλαδή ή όχι. Δίνει ναι. το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Mm-hmm. Δίνει σαφέστατα τη Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 31-32% πρώτη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, δεύτερο τον Τσίπρα και τρίτη την Καριστιανού. Δεν νομίζω ότι η Καριστιανού θα μπορέσει να κρατηθεί σε τέτοια θέση.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί ακούω κάποιους να συνεχίζουν να καταγγέλνουν δημοσκοπήσεις, να λένε ότι έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα, ότι δεν είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα και ένα κόμμα από τη μία μέρα στην άλλη να μεταβάλλεται. Εδώ είχαμε έναν χαρισματικό άνθρωπο, αυτή είναι η αλήθεια, ο Αλέξο Τσίπρας, είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
1: Χαρισματικός,
0: έχει γκέλ. Δεν ξέρω τώρα αν αδίκως, ναι, αδίκως ή δικαίως. Συμβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι παξιμάδια και να έχουν γκέλ. Και κάποιοι άλλοι λένε σοβαρά πράγματα, πιστικά πράγματα, αλλά δεν έχουν γκέλ. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Έχει γκέλ ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας έχει μια πολύ καλή σκηνική παρουσία, θα έλεγα.
0: Ωραία. Ωραία, πάμε.
1: Έχει ένα πολύ καλό λόγο και αν θα προσέξουν όλοι οι οποίοι τον κριτικάρουν, ποτέ δεν συμβουλεύεται σημειώσεις και...
0: Καλά, αυτό όχι όμως σε σχέση με την παρουσίαση, γιατί διάβαζε το AutoQ μπροστά του δηλαδή και ήταν και χαμηλά.
1: Όχι.
0: Δεν είχαν και αμερικάνικο AutoQ, ξέρεις, αυτά τα οποία έφερε στην πρώτη φορά που τα είδαμε στη χώρα.
1: Όταν μιλάει για θέματα, μιλάει πάντα.
0: Άκου, Δημήτρη Λίτσα, άκου να σου πω, πριν από 25 χρόνια, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, τότε μια κορυφαία Βρετανία δημοσιογράφος, η Σάντερς, προκειμένου να κάνει μια παρουσίαση στη Ρόδο, ζήτησε να τη φέρουν το κιό από το BBC. Και τότε είδαμε τα δύο πτέρυγα, τα αμερικάνικα, να έχουν κλείσει για να μπορεί εκείνη να κάνει παρουσίαση. Έτρεχε ο Πρωτούρ τότε πριν από 25 χρόνια να τη φέρει το κιό από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά λοιπόν δεν τα έχει ο Τσίπρας. Τα έφερε ο Ομπάμα. Ο Τσίπρας δεν τα είχε. Και αναγκάστηκε να βλέπει κάτω το monitor. Ήταν η πρώτη φορά που ο λόγος του ήταν πάρα πολύ σφιχτός, περιορισμένος, έτσι. Όμως έχει το χάρισμα ο Τσίπρας του μπαλκονιού.
1: Το έχει. Την εκεί παρουσία την έχει.
0: Ωραία. Αυτό που το ερώτημα έχω το εξής. Εγώ έχω ένα ερώτημα τώρα εδώ σε σχέση με το Πασόκ. Το Πασόκ εμφανίζεται με αυτά τα οποία παρατηρούμε να είναι σε μια διαδικασία διέρευση και ακούσει πάρα πολλά ο Ανδρουλάκης. Όμως η ουσιαστική πρόταση του Πασόκ υπάρχει, η κυβερνητική πρόταση. Και μάλιστα από τους μισούς που ήταν μέλη του Πασόκ, οι άλλοι μισοί είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό
1: υπάρχει.
0: Αλλάζει στη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή το Πασόκ βρέθηκε τέταρτο τώρα έχοντας ένα πρόγραμμα. Ενώ σε αντίθεση, εγώ θα αφήσω το χρόνο να τρέξει. Η Καριστιανού η πρώτη της εμφάνιση ήταν περιορισμένη, γιατί η γυναίκα τώρα μπαίνει στα πράγματα.
1: Και αποτυχημένη.
0: Εντάξει, είναι, θα φανεί στην πορεία τελικά.
1: Όχι,
0: θα κάνει.
1: Αποτυχημένη εννοώ σαν εμφάνιση.
0: Ω, ναι, ναι, σωστήσιμο. Ναι, ναι, ναι. Φάνηκε ότι δεν είχε.
1: Που θέλει να είναι ηγέτης ενός.
0: Ωραία, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα όσο αφορά το Πασόκ, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ πάντα θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα. Το θέμα δεν είναι να το έχει. Το θέμα είναι να μπορεί και να το περνά στην κοινωνία. Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: έχει
0: συμφωνώ.
1: Να περιοριστεί σε μονοθεματικά ζητήματα και δεν μπορούν να το περάσουν στην κοινωνία αυτό που μπορούν να δώσουν.
0: Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, πάμε.
1: Ακραίες αποφάσεις.
0: Ωραία.
1: Κάνουν ακραίες δηλώσεις.
0: Ναι, τι χαρακτηρίζει ακραίο τώρα από το Πασόκ?
1: Τι εννοώ ακραίο, ότι δεν θα συνεργαστώ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, ποιος τι θα πει τώρα. Μα τι θα πει τώρα, θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα βρίσκει ούτε μία ψήφο στην κάλπη.
1: Δεν θα το αποδείξει καθόλου, δεν θα το αποκλείσω όμως 100%.
0: Ωραία.
1: Ούτε θα πάει να το ψηφίσει.
0: Καλά, λοιπόν, okay, συμφωνώ. Ενδεχομένως να είναι μία λάθος προσέγγιση, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ο Πασόκ βγει τώρα να πει ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν το
1: δεν
0: κάνει.
1: Μπορεί να το πει όταν πάει ένα κόμμα για εκλογές.
0: Δεν μπορεί να το πει. Άρα λοιπόν, τώρα
1: αλλά
0: γιατί ζητά να το πει.
1: Και το κάνει ζήτημα.
0: Ωραία.
1: Και το περνάει.
0: Πάμε στο πολύ ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί έχει να κάνει και με πρόσωπα και έχει να κάνει και με το λεγόμενο πολιτικό σκηνικό και τη περιοχή μα. Λοιπόν, πάμε κατανομή τώρα που έχει ενδιαφέρον. Real polls. Λοιπόν, κατανομή. Δύο έδρε λέει αυτή η δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία. Από μία Πασόκ, ελληνική λύση.
1: Όχι
0: και...
1: ελληνική λύση.
0: Ελπίδα, ελπίδα τώρα, ναι.
1: Ελπίδα
0: και πλεύση ελευθερίας. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα.
1: Όχι πλεύση ελευθερίας.
0: Ελά, Τσίπρας. Ένα λεπτό. Βάλτε.
1: Μήπως διαβάζεις παλιά δημοσκόπηση.
0: Όχι, όχι, νέα διαβάζω. Απλά πρέπει να της δώσει λίγο αέρα. Α, μπράβο. Δώσεις λίγο αέρα. Λοιπόν, ο Τσαμπίκος μου να της δώσει λίγο αέρα. Πάρε πρέπει να κατσελίτη λίγο αέρα να βγάλουμε λίγο ανάσα. Λοιπόν, εδώ τη βλέπουμε καθαρά. Λοιπόν, μία έδρα Τσίπρας, μία έδρα η Ελπίδα. Μία το Πασόκ και δύο τα Δωδεκάνησα. Εδώ Εδώ ψάχνουν και τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή εδώ η ελπίδα, όσοι έχουν ελπίδα ψάχνονται γιατί τι θα κάνει η Καρισιανού στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι,
0: τι θα κάνει ο Τσίπρας στα Δωδεκάνησα. Ναι, ωραία, αλλά λέω ότι κινούμενο η Νέα Δημοκρατία όμως δεν ξεφεύγει από τις δύο έδρες, εκτός κάποιες εκπλήξεις κατά καιρούς που έχουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που έχει σίγουρο αυτή τη στιγμή και πρέπει να το αντιληφθούν οι πάντες στα Δωδεκάνησα είναι ότι έχει μία έδρα από την πρώτη κατανομή.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο αυτή κλειδώνει.
0: Ακριβώς. Το 25% παίρνει μία έδρα.
1: Δημοκρατία,
0: και περιμένουμε.
1: Σαν πρώτο κόμμα, σαν πρώτο κόμμα, θα πάρει πανελλαδικά τις έδρες που θα περισσέψουν σε όλες τις εκλογικές περιπτώσεις.
0: Ακριβώς, εξήγησε το και επίσης πες τους το αυτονόητο, γιατί διαβάζω και ακούω και κάποιους μαθηματικούς, να μην ξέρουν μαθηματικά δηλαδή. Το έλεγε χθες ο τύπος με τους γρίφους.
1: Ή μαθηματικά ή τον εκλογικό νόμο.
0: Μπράβο, τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, εξήγησε τους ότι η διαδικασία ξεκινά από την πρώτη κατανομή με βάση το ποσοστό, μοιράζεται πρώτη έδρα και μετά πάμε ανάποδα. Δηλαδή, εντάξει, κάνε λίγο μάθημα σορφές.
1: Εντάξει, όταν θα μου δοθεί, θα μου ζητηθεί, θα το κάνω.
0: Θα το κάνουμε. Μάθημα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη δημοσκόπηση, στις interview. Ήταν την πρώτη μέρα που ουσιαστικά παρουσιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, έτσι.
1: Να.
0: Και έχουμε λοιπόν, εδώ τα λέω πολύ γρήγορα, 118 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 42 για το ΠΑΣΟΚ, 17 για το ΚΚΕ, 20 για το ΜΕΡΑ25, το ΜΕΡΑ25 ξαφνικά, για την ελληνική λύση με συγχωρείς, 20 για το ΜΕΡΑ25, το ΜΕΡΑ25 μπαίνει ξανά στη Βουλή.
1: Έτσι το δίνει η δημοσκόπηση. Τι
0: μάλιστα,
1: να σου πω εγώ,
0: μπαίνει, ναι, ναι, όχι λέω, ναι, μπαίνει, δηλαδή ξαφνικά ο Βαρουφάκης από μια κινησία μπαίνει μέσα και εξαφανίζεται ο Κασελάκης.
1: Το θέμα είναι ότι στην επόμενη δημοσκόπηση δεν μπαίνει, διότι έρχεται και τον κατακρεουργεί ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος Τσίπρας θα μαζέψει τώρα όλα τα αριστερά, έτσι.
1: Θα τα μαζέψει ή θα γίνουν χίλια κομμάτια.
0: Ή χίλια κομμάτια μπορεί να γίνει. Καλά, φαντάζομαι ότι κάποια θα τα μαζέψει τώρα. Και κάποιοι περιμένουν τηλέφωνο κτλ. Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν θα μαζέψει.
1: Είναι. Το θέμα με τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ότι μίλησα για rebranding. Τι θα μαζέψει από τους ήδη υπάρχοντες και πώς θα κάνεις ένα rebranding με παλαιά προϊόντα.
0: Καλά, φαντάζομαι τώρα, Δημήτρη, ότι ο Τσίπρας, επειδή δεν ξέρω πολιτικά, θα φανεί δηλαδή από την πορεία, αλλά τουλάχιστον ελεκτικά, τα αντιμετωπίζει λίγο πιο ψύχραιμα τα πράγματα. Ξέρει ότι αυτή, ό,τι και να βάζει ως στόχο, αυτή τη φορά κυνηγάει την δεύτερη θέση. Κυνηγάει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει χάσει και στο παρελθόν. Είχαμε και ό,τι έχει συμβεί. Το ξέρει πολύ καλά. Οπότε
1: αυτό το κυνηγάει, ναι, διότι του δίνει τον αέρα το ΠΑΣΟΚ. Που δεν λέει να πάρει τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν θα προσέξεις τον Τσίπρα και στην εμφάνισή του που έκανε τη διακήρυξη του συνδυασμού του, προσπαθεί πάλι να μιμηθεί όλα τα παλιά. Πρώτα απ' όλα προσπαθεί να θυμηθεί το να ήμουν στο Ανδρέα Παπαδρέα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό του, εντάξει, του δίνει πόντους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όμως...
0: Έχω άλλο ερώτημα τώρα, θεωρείς...
1: ότι κανένας δεν ξεχνάει το 2015.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Μα αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο Τσίπρας, δηλαδή είναι ότι η πορεία του 2015. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τουλάχιστον...
1: Ναι, αλλά μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Θα φανεί ο χρόνος. Αλλά εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ένα λεπτό. Πάμε σε νέο διπολισμό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, είχαμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο προσπαθούσε να κινήσει τη βελόνα. Και πολλοί τα έλεγαν για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης βγήκε σχηρότας από τη διαδικασία κτλ. Κτλ. Δεν είχαμε έναν μεγάλο πόλο. Τώρα, όταν έρχεται από τα αποδυτήρια ο Τσίπρας με την φανέλα, άκουσα ότι είναι Μπαρσελόνα και είναι Πανιόνιος κτλ. Και αρχίζει και γιγαντώνεται. Μιλάμε για νέο καθεστώς διπολισμού στη χώρα, όπως παλαιότερα ξέραμε.
1: Διπολισμό εγώ δεν βλέπω, διότι η απόσταση του πρώτου με το δεύτερο κόμμα είναι τεράστια ακόμη.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τις αποστάσεις τριών κομμάτων να είναι σχεδόν ίδιες. Δηλαδή να τρέχουν στην ίδια ευθεία προς το παρόν η Καρισιανού, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, σηκώνοντας λίγο κεφάλι ο Τσίπρας.
0: Ναι, πάντως, να σου πω το εξής.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διπολισμό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνουν εκλογές, αλλά να σου πω το εξής, ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ευημερεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευημερούσε πάντα. Για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν περιμέναμε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, για να ευημερήσουν τα Δωδεκάνησα ή το Νότιο Αιγαίο. Έχει αυτό το καταπληκτικό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν βρίσκεις και πάρα πολύ χαρούμενους ανθρώπους, δηλαδή. Δεν πετάνε ενώ τα καπέλα τους στον αέρα. Ουάου, έτσι. Και βεβαίως και πάρα πολλοί εκφράζουν και μια δυσπιστία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, απέναντι στα Δωδεκάνησα, ως νησιά και ιδιαίτερα και στη Ρόδο. Διότι ό,τι γίνεται αυτή την ώρα γίνεται από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι από πόρους των λεγόμενων τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων. Εδώ έχουμε και μια τέτοια κατάσταση.
1: Μιλάμε για μια περιοχή η οποία πάντα προσέφερε πολλά στο κρατικό προϋπολογισμό.
0: Βεβαίως, το 12%.
1: Δεύτερον, και θα το δείξω, δεν μπορώ να μην το δείξω.
0: Να το πεις.
1: Έχετε ένα περιφερειάρχη ο οποίος τρέχει με χιλιάκι κάτω.
0: Συμφωνώ.
1: Και προλαβαίνει πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ όμως, αλλά σου λέω
1: η
0: από ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Η κυβέρνηση έχει χτυπηθεί από πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και πολλά πράγματα τα οποία την έχουν θίξει.
0: Τι έχει χτυπηθεί?
1: Αυτό όμως που παρατηρούμε...
0: Ένα λεπτό. Όταν λες έχει χτυπηθεί, τι εννοείς έχει χτυπηθεί? Λες ότι έχει εσωτερικά προβλήματα τα οποία δημιούργησαν αυτά. Δηλαδή αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι έχει χτυπηθεί?
1: Δεν αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα αντιμετώπισε μια πανδημία.
0: Καλά, εντάξει,
1: αντιμετώπισε ένα ρεύμα εισβολής από τον Εύρο.
0: Ναι, okay.
1: Αντιμετώπισε το παγκόσμιο δύσκολο σκηνικό
0: το 21
1: που
0: υπάρχει πια.
1: Και το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, το 21.
1: Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το παγκόσμιο? Αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση παγκόσμια που έχει να την αντιμετωπίσει και να δηλαδή σοβαρά τα προβλήματα που η κυβέρνηση έχει να ασχοληθεί.
0: Ναι, Δημήτρη, δεν αφορά όμως μόνο την κυβέρνηση, αφορά άλλες κυβερνήσεις. Ένα λεπτό, Δημήτρη μου, τώρα, ένα λεπτό τώρα. Αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Και η Κύπρος έχει τα ίδια προβλήματα. Και...
1: Για την Ελλάδα μιλάμε όμως.
0: Ναι, ωραία, λέω, μου κάνεις μία αναφορά και μου λες έχει χτυπηθεί.
1: Θα κάνω μία αναφορά για να δείξω ότι ευτυχώς που αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Okay, ωραία, ωραία. Το αλίμονο. Λοιπόν,
1: ο οποίος είναι πανταχού παρών και έχει γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα για να ανακεφαλαιώσουμε τώρα, εκτιμάς ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Έτσι,
1: και
0: περίπου.
1: Ένα μήνα και βάλε.
0: Μετά
1: απλώς
0: ο Μητσοτάκης...
1: Να έχουμε μια εικόνα, λίγο να αρχίζουν τα πράγματα να ηρεμούν. Να παίρνουν δηλαδή την πορεία τους. Διότι προς το παρόν αυτό που παρατηρείς, είχαμε ένα 30% ανθρώπων που θα ψήφιζαν λευκό, άκυρο και αναποφάσιστη.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτό το ποσοστό έχει πέσει γύρω στο 15%.
0: Ναι, που σημαίνει ότι αποκραστηλώνεται η όψη.
1: Μπράβο. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα και τι κίνηση θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε
0: ναι,
1: και
0: εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ αυτό κατάλαβα όταν λες ότι δεν είναι μόνο ο Σαμαράς. Βλέπεις ότι ο τύπος πάντα έπαιζε έναν αλφα ρόλο. Έτσι. Το ξέρουμε δηλαδή ότι μιλάμε και για τα συμφέροντα του τύπου. Και για τις προτιμήσεις του τύπου.
1: Δεν διαβάζω είναι σήμερα. Ο Σαμαράς μου έχει δώσει την εντύπωση ότι έχει μίσος με το Μητσοτάκη. Προσωπικό είναι το θέμα.
0: Προσωπικό, ξεπροσωπικό, αν κάτι. Αν κάνει, ένα λεπτό. Ωραία. Ο Σαμαράς έχει μίσο με το Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής έχει μίσο με το Μητσοτάκη.
1: Όχι. Ο Καραμαλής δεν νομίζω ότι ποτέ θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Μα με συγχωρείς, όταν βγαίνει ο πρώην. Ένα λεπτό τώρα. Όταν βγαίνει ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και μιλάει για ένα κράτος το οποίο έχει χάσει την έννοια της δημοκρατίας. Μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία χειραγωγείται. Μιλάει για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά σε σένα τι, χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν σε ενοχλούν?
1: Αυτά
0: ναι.
1: Είναι θέματα τα οποία ο Καραμαλής ποτέ δεν έθεσε, δεν τοποθετήθηκε σε αυτά γενικά, αλλά ποτέ ο Καραμαλής δεν είχε τη στάση.
0: Θες τα είπε, Δημήτρη μου.
1: Πρόβλημα στην
0: λες ότι θα τα λέει απλά εσωτερικά για να ενισχύει
1: τα
0: λίγο.
1: Θα πάει καμπανάκια για αυτά που πιστεύει. Αλλά πιστεύω
0: ναι, αλλά είναι το τοτέμ της Νέας Δημοκρατίας. Το ιερό τοτέμ της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής.
1: Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά πιστεύω.
0: Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Σαμαράς. Ασχέτως το κινήτρο του Σαμαρά, τον επιβεβαιώνει.
1: Ο Σαμαράς είναι ακραίος και είναι απαράδεκτος για μένα.
0: Ναι, αλλά τον επιβεβαιώνει, σου λέω, με αυτά που λέει ο Καραμαλής, για τα ίδια λέει και ο Σαμαράς, με πολύ πιο έντονο έτσι, τρόπο.
1: Κοίταξε, στην εξωτερική πολιτική πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει πάει καλύτερα από όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: από όλους τους.
0: Θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε την δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε, να μας πεις και τις προσωπικές σου απόψεις. Εδώ κάναμε τώρα μία πρώτη προσέγγιση, αυτό που έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως, Δημήτρη. Είναι κατανοητό.
1: Γιατί μπορεί
0: αυτό.
1: Μην εκπλαγεί, δηλαδή, να ναι. δει τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει και 5 έδρες στα 12.
0: Καλά τώρα. Εντάξει, αν δω τέτοιο πράγμα, θα σημαίνει ότι βρείτε βουνό να πέσουμε, δηλαδή.
1: Και πού το ξέρεις ότι δεν θα μείνει ο Ορμπάν?
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ναι, βρε παιδί μου.
1: Το πιο απλό. Ναι. Το έχει καταλάβει και το ξέρει.
0: 5 έδρες, τέτοια να λες εσύ.
1: Αν τα 3 κόμματα τα ισχυρά αυτή τη στιγμή είναι ισχυρότερα σε άλλες εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, η έδρα στα 12 θα μείνει ορφανή.
0: Καλά, εδώ
1: και θα
0: τώρα γίνεται.
1: Το πρώτο κόμμα.
0: Τώρα εδώ γίνεται ένας χαμός για τις 2 έδρες και εσύ μου λες 5 έδρες τώρα. Ελάτε τώρα με 53%. Με ποιο ΦΠΑ θα τα δώσουμε εδώ αυτά? Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. 2 λεπτά ακριβώς. Και θα πάμε στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Πέρα της Μοσκοπής, να ακούσουμε τη Χρύσα Καραγιάννη.
2: Κόσμος 938.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κινούμενοι όμως το πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι, και ναι, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο καμιά φορά σε σχέση με τις έδρες. Δηλαδή, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πριν ακούμε διάφορες απόψεις και σκέψεις, ας δούμε λίγο το εκλογικό σύστημα της χώρας για να καταλάβουμε γιατί όλα αυτά έχουν μια συνεχόμενη αλλαγή με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, ενδιαφέρον, αναταραχή. Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, να δούμε τελικά και τα μέλη του κόμματος. Αν και χθες είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δύο κυρίες αναλαμβάνουν, νέα πρόσωπα έτσι, αναλαμβάνουν εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Χρύσα Καραγιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον παρόν, το λέω έτσι και χαριτολογώντας, αλλά και ως κίνητρο μια συζήτηση, γιατί η κυρία Καραγιάννη είχε εκλεγεί βουλευτής, ή να το πω όπως το λένε και αριστερά, βουλεύτρια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου.
0: Είστε καλά.
1: Ακροατές, ακροάτριες. Είμαι μια χαρά. Με βάλατε να ακούσω αυτή την ωραία διαφήμιση για να πάει αλλού η κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί άκουγα όλα αυτά για... που όχι το λόγος...
0: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, είναι και οι προσωπικές απόψεις, είναι και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν έχουν μια σταθερότητα και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά και ένα εκλογικό σύστημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει και τα δύσκολα εκείνα τέρμινα του 23. Όπου φαίνουν τα πάνω κάτω, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: εγώ θεωρώ βεβαίως ότι είναι μια άλλη μέρα στη χώρα, δεν είναι αυτή την οποία αντιλαμβάνονται κάποιοι, αλλά θα φανεί στις εκλογές. Λοιπόν,
1: έχουμε μπροστά μας ένα παλαιολεκτό πλαίσιο, όπως το είπατε κι εσείς. Κινούμενη άμμο το αναφέρατε.
0: Ναι, κινούμενη άμμο είναι.
1: Σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι. Ξεκινώ από το σχόλιο του Παύλου Πολάκη. Λέει στον ΣΥΡΙΖΑ δύο ημέρες όπου όλοι έχουν μιλήσει για το νέο κίνημα Τσίπρα, δεν έχει αρθρωθεί κουβέντα από κανένα.
1: Η αλήθεια δεν είναι και πολύ εύκολο. Το αντιλαμβάνονται όλοι, mm-hmm. το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ότι εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η εύκολη μετάβαση.
0: Ναι.
1: Γιατί για μας όλους και όλες ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πατέρας. Είναι, ας το πούμε, όταν τον ακούμε, η ψυχή μας. Αυτά που ακούμε να είναι οι δεσμεύσεις του είναι και αυτές που πραγματικά πρεσβεύει η αριστερά, ναι. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως αυτό που λέτε είναι ειλικρινές, έτσι, ότι περιμένετε τη μετάβαση. Δηλαδή, εννοώ ότι, νομίζω ότι άπαντες καταλαβαίνουν ότι φυσιολογικό είναι όλο αυτό το αριστερό κίνημα να κινηθεί προς τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Ναι, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία ναι. θα θέλαμε να βρούμε λύσεις για αυτά. Mm-hmm. Και ερχόμενοι mm-hmm. προς την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββάτο, 6 του μήνα, mm-hmm. νομίζω ότι και εγώ αυτό θα μεταφέρω ξεκάθαρα στη συνεδρίασή μας, τουλάχιστον ακούγοντας τους νησιώτες και τις mm-hmm. νησιώτισες πώς μου μεταφέρουν τη δική τους άποψη.
0: Ναι, τι σας λένε, αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αρχηγό τον Αλέξη τον Τσίπρα, έστω και αν είχαν προηγηθεί αυτές οι εκλογικές αποτυχίες, το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε έδρα στα Δωδεκάνησα και ο Τσίπρας έχει σχέση με τα Δωδεκάνησα, το γνωρίζουμε όλοι από τότε που άρχισε να αποτρέχεται στην περιοχή, εδώ και 25-26 χρόνια, 27,
1: αν
0: θυμάμαι με τον Νεκτάριο και τον Δημήτρη το Γάκη.
1: Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας κατέβηκε στη θέση του αείμνου στην Νεκτάριο Σαντορίνο, το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια κράτησε την έδρα της Αθήνας, έτσι αυτό να το λένε, γιατί κάποιοι...
0: Ναι, κάποιοι έλεγαν μήπως κρατήσει την έδρα της Χρύσας, αλλά δεν την κράτησε.
1: Ναι, όχι. Θέλουμε λοιπόν...
0: Συμβολικό ήταν τότε και...
1: Όλοι οι νησιώτες και οι νησιώτισες που μιλούν λένε βρείτε τον τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και το δικό μας αφήγημα από την αρχή και του Προέδρου μας αυτή τη στιγμή, του Σοκράτη του Φάμελου, που από τη στιγμή που εκλέχθηκε είπε ότι νιώθουμε την ανάγκη να δουλέψουμε προς αυτή την πορεία όπου ενωμένη η αριστερά, το προοδευτικό αυτό μέτωπο, θα βρει τον τρόπο να σταθεί απέναντι στη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, της κυβέρνησης αυτής.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, η ομιλία του Τσίπρα και τα 7 σημεία της διακήρυξης, τα οποία νομίζω είναι αποδεκτά από όλη την ελληνική κοινωνία.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εκτός δηλαδή από κάποιους ακροδεξιούς, όλοι οι υπόλοιποι αλίμονο συμφωνούν σε αυτά τα 7 σημεία.
1: Για την ακρίβεια, την αξιοπρέπεια.
0: Για όλα. Για τα προσωπικά δικαιώματα, αλίμονο. Εντάξει. Εδώ τα ψήφισαν εντός εγωικών, λέω, καμιά φορά. Και δέχτηκαν και κριτική και οι δεξιοί, έτσι, και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, λέω ότι είναι τα αυτονόητα.
1: Το κράτος που εξαφανίζεται, όλα αυτά. Η ελπίδα που θέλουμε για την ειρήνη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η χώρα μας σε εξωτερική πολιτική κινείται, νομίζω, με πολύ μελανά χρώματα ενάντια σε αυτό που θα θέλαμε όλοι. Και σίγουρα είμαστε ταυτισμένοι με αυτά που ακούμε στις δεσμεύσεις.
0: Άρα εσάς, κυρία Καραγιάννη, οι πολίτες οι οποίοι πρόσκειται στην αριστερά σας λένε ότι είναι αυτονόητο να τελειώνουμε τώρα, να πάμε να μπούμε υπό τον Αλέξη ή με τον Αλέξη δηλαδή, έτσι, για να υπάρχει μια δυναμική το επόμενο χρονικό διάστημα και στην περιοχή μας. Αυτό ακούτε.
1: Ο στόχος μας είναι αυτός. Ποιος θα μπορέσει, όχι πια ακολουθώντας μνημονιακές πολιτικές, γιατί π.χ. μιλώντας για τον νόμο Κατρούγκαλου,
0: ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, τότε έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση, γιατί υπήρχαν απαιτήσεις μνημονιακές. 7 χρόνια και 8 χρόνια μετά, γιατί δεν καταργήθηκε αυτός ο νόμος? Άρα κάποιος βολεύει. Εμείς λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας...
0: Το οποίο το πλήρωσε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ήταν χείριστος νόμος, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς, αλλά ήταν μνημονιακή απέτηση μέσα σε όλα τα άλλα. Έπρεπε να κάνει και αυτό. Και ακριβώς νομίζω ότι και το όνομα το νέο του κόμματος που αναφέρεται και ακούγεται ως Ελλάς, ενώ πραγματικά είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το αριστερή που είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται μέσα σε αυτόν το νέο τίτλο, έτσι. Αλλά κάποιοι θέλουν να μένουν μόνο στην επιφάνεια, που λέτε θέλει επιτέλους να δείξει ότι αυτός ο πατριωτισμός που επέδειξε όταν αναγκάστηκε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και όχι το στενό κομματικό αριστερό κεντρικό, ας πούμε, πρόσημο, και να πει τι να κάνουμε. Εγώ για να σώσω την αριστερή μου βιτρίνα θα χαντακώσω τη χώρα. Μα την χώρα την είχαν χαντακώσει, μας είχαν χρεοκοπήσει.
0: Να σας ρωτήσω, άρα εσείς θεωρείτε, να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι και ο σκόπελος για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες ημέρες, χρειάζεται βάθος χρόνου, είναι να υπερβεί τα μνημονιακά και όταν όσα έπραξε κινούμενος πραγματικά σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο, αλήθεια είναι, έτσι, το 2015. Μα αυτό έχει να αντιπαρτεθεί ο Τσίπρας.
1: Η τάξη λύγησε. Για να βγει η χώρα από τα μνημόνια.
0: Γονάτισε.
1: Ένα παράδειγμα είναι ο νόμος Κατρούγκαλου και για τις, ας πούμε, να σκεφτούμε τις κυρίες της συντάξης. Για παράδειγμα τώρα λέμε. Αυτά δεν έπρεπε και η επόμενη κυβέρνηση, αφού βγήκε από τα μνημόνια μέσα στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει αυτό το πεδίο και να διορθώσει όλες τις ανισότητες και ό,τι έγινε λάθος. Που ο Αλέξης ο Τσίπρας το παραδέχθηκε και μέσα από το βιβλίο του, ότι γίνανε τέτοια συγκεκριμένα λάθη για τα οποία δεν έφταιγε πάντα. Και έτσι λοιπόν λέμε ότι τώρα θα πρέπει να κυβερνήσει κάποιος με πρόσημο κράτος.
0: Κλείνω, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κλείνω με το πρώτο το οποίο έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν το είδατε νωρίτερα, αν είστε μπροστά σε τηλεόραση, να δείτε και τηλεοπτικά. Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση, η οποία έγινε την επόμενη μέρα, δηλαδή ουσιαστικά ήταν της Real Polls, για την εικόνα στην χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα, έτσι, με βάση τα ποσοστά στη διαδικασία της κατανομής. Έτσι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως. Με το καλημέρα, δηλαδή από τα αποδυτήρια. Πριν αλλάξει την μπλούζα της Μπαρσελόνα του Πανιωνίου, έχει έρθει έτοιμος.
1: Γιατί ο Διαγόρας μας τι χρώματα έχει.
0: Και ο Διαγόρας, ναι, σωστά, σωστά.
1: Να το
0: όλα...
1: πούμε και αυτό.
0: Ναι, ο Διαγόρας. Διαγορείτε, σας βλέπω και εσάς τώρα. Διαγορείτε, μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το επισημάνατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγιάννη.
1: Περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή μετά, αν θέλετε, θα συζητήσουμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Για το χρόνο που μου δώσατε.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Καραγιάννη. Έχει ενδιαφέρον. Ωραία αυτή η επισήμανση. Και ο Διαγόρας έχει, βεβαίως, ναι. Και ο Διαγόρας έχει κοκκινομπλέ. και ο Πανιώνιος κόκκινο μπλε δηλαδή, η Ιωνία δηλαδή, Διαγόρα, ιστορικό σωματείο, το πρώτο σωματείο το οποίο έκανε αντίσταση κατά των Ιταλών. Θυμίζω ότι η φιλαρμονική της Ρόδου ήταν η φιλαρμονική του Διαγόρα. Και βεβαίως είχε ξεκινήσει ένα απίφερο εκείνη την εποχή, κρυφό σχολείο, γιατί μην βλέπετε, οι Ιταλοί ήρθαν βεβαίως για να μας αγκαλιάσουν στην αρχή, οι ελευθερωτές, μετά καταλάβανε ότι εδώ έχει ψωμί ο τόπος, είναι μοναδικός, έγινε η Τούμπα, άλλαξε η πολιτική, ήρθε το 23 η συνθήκη της Λοζάνης, άρχισε η λεγόμενη πολιτική του λίθου δηλαδή, που κατασκεύαζαν όλα αυτά τα μοναδικά, τα οποία έμειναν με ροδίτικο αίμα, έτσι. Λωδίτικη γη δηλαδή, όλα τα σχετικά, αλλά οφείλουμε να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, κλείνω με κάποια σε τίτλους. Ελεύθερος αφέθηκε από τη δικαιοσύνη με περιοριστικό όρο, δηλαδή αυτά το 1-15. Ο Ρωμά, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο τύπος ο οποίος ξύλωσε τα 7 προσκυνητάρια, δηλαδή εννοώ στον δρόμο του Γολγοθά, στον Φιλέρμο, το δρόμο του μαρτυρίου δηλαδή, έτσι προς το Γολγοθά, τα 7 προσκυνητάρια του Αντώνιο Μαριάννη, δηλαδή αυτά τα οριχάλκινα, για τα οποία, επειδή με ρωτάτε, το έχω ξαναπεί, αλλά θα εγκατασταθούν, μάλλον γίνονται αντίγραφα, έτσι. Χρήματα τα πληρώνει η περιφέρεια του Αιγαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ήδη αντεθεί εργολαβία και εκτιμάται ότι μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα γίνει εγκατάσταση των αντιγράφων, δηλαδή, έτσι, στο χώρο του δρόμου του μαρτυρίου. Και τα αυθεντικά, αυτό κάνουν παντού, έτσι, μεταφέρονται, φαντάζομαι, στο μουσείο, αν και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μπροστά τη μεγάλη ιστορία για νέο μουσείο στον τόπο, αλλά είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Ελεύθερος όμως ο τύπος, διαβάζω και διάφορα τα οποία έχουν υποθεί αυτές τις μέρες, μα 2 χρόνια τα λέμε ρε παιδιά, άκουσα δηλώσεις του Κώστα του Χαλκιά για τα πατίνια. 2 χρόνια δεν ακούτε εσείς, δηλαδή εντάξει, 2 χρόνια και τα λέμε και σκρίπτα μάνε και τα γράφουμε που λένε. 2 χρόνια δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται αχούρη πόλη όπου χωρίς αρχές, χωρίς νόμους, ο καθένας βάζει 5 ποδήλατα, 10 πατίνια σε κάθε σημείο. Εγώ λέω ότι χρειάζονται με όρους, αλλά βάλτε τάξη. Κάποιοι θησαυρίζουν από τα πεζοδρόμια και από παντού. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν με τα αυτοκίνητα μέσα σε πάρκα. Έτσι. Και ψάχνουμε λίμε ντρόν να ανακαλύψουμε αυτά τα ζητήματα. Πεζή περιπολία. Έτσι, αστυνομία χωρίς καμία προγραμματική σύμβαση, κύριε Γερονικόλα. Δεν χρειάζεται προγραμματική σύμβαση. Ένα τηλέφωνο, όπως κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Κακούλη, ένα τηλέφωνο, μαζευόντουσαν όλοι, σήκωναν τα πάντα 2-3 μέρες, εκτός από τους 4 που πρέπει να τους πιάσει με βάση την νομοθεσία. Δείτε την νομοθεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και καμία δουλειά κάνετε πολισμάνοι εσείς. Δεν είστε πολισμάνοι δηλαδή. Ούτε ο Βαγιανός είναι πολισμάνος. Ας αφήσει ο Βαγιανός τα πολλά-πολλά. Και να δει και την άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα 4,5 εκατομμύρια στη Μεσονική πόλη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα ποσά, ρε παιδιά. Τι είναι τα ποσά. Και να πω και το τελευταίο. Προσφυγή ξενοδοχειακής μονάδας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Δήμου της Ρόδου. Είναι ένα δημοσίευμα, είμαστε δημοκρατικοί. Για αυτά τα οποία έχουν συμβεί με την αύξηση των τελών καθαριότητας κατά 600%. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Στον αέρα είναι όλα. Και ένα τελευταίο να πω. Κοιτάξτε τώρα, επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας. Με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε εξυμνώ ούτε την Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε τον Γκολιάδ, τον Χατζημάρκο, τίποτα. Δεν θέλω να κάνω το παπαγαλάκι κανενός. Και αυτό έχει και ένα τίμημα. Την άποψή μου λέω ευθαρσώς και βεβαίως όποτε κρίνομαι, κρίνομαι από την κοινωνία. Ή αυτά που λέω ή αυτά τα οποία πράττω. Έτσι, ο καθένας έχει και μία πορεία. Αλλά όταν έχεις και ένα παρελθόν το οποίο έχει αφήσει ψήγματα μιας έντασης, δεν μπορεί να κάνεις και μαθήματα τώρα. Το λέω γενικά τώρα αυτό. Όταν έχεις πει απίστευτα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις μαθήματα τώρα. Μαθήματα τώρα πολιτικής συμπεριφοράς. Χρειάζεται ηρεμία, αυτό που έλεγα πάντα. Και δεν θέλω να δικήσω κανέναν και τίποτα. Χρειάζεται ηρεμία όταν ασκείς διοίκηση και κυρίως ξεκαβαλίστε το καλάμι. Ξεκαβαλίστε το καλάμι. Και είναι τελευταία φορά που το λέω. Έχω παρακαλέσει πολύ ευγενικά, έχω στείλει 3-4 προσκλήσεις στο νέο εντεταλμένο για τα ζώα, το φίλο μου τον Νίκο τον Χατζικαλημέρη, να βγει να πει 2 λόγια. Όχι να τον κρεμάσω, να πει 2 λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν βλέπω καμία ανταπόκριση. Δεν βλέπω καμία ανταπόκριση. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείς δημόσια διοίκηση είσαι υποχρεωμένος να απολογείσαι. Μα δεν λέω να απολογείσαι γιατί θα σε κρεμάσουμε. Να λες αυτό το οποίο προσπαθείς να κάνεις δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι όλοι έχουν την ίδια συνειδητή επιλογή να πάει καλύτερα ο τόπος. Αλλά αυτά δεν σου απαντάω, δεν απαντάνε τώρα αντιδημαρχάκια. Όταν σε αυτόν τον τόπο έχουν υπηρετήσει τοπική αυτοδιοίκηση μεγαθύρια πνευματικά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι ο Κώστας Καναλίδης που ήταν αντιδήμαρχος, ένας από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους του τόπου, απαντούσε στο ερώτημα ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια νέων δημοσιογράφων και ξαφνικά οι φίρμες που κατέβηκαν, γιατί και εγώ από χωριό που λένε η καταγωγή μου, την έχουν δει εξουσία. Στέλνεις ερώτημα και σου απαντάει υπουργός. Δεν μπορώ την άλλη μέρα. Εδώ δεν απαντάνε. Τι έχετε πάθει ρε. Λοιπόν, αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, έχει κι άλλα, αλλά αυτά σε άλλες χώρες. Μην τα πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση φιλοξενεί Ρόδο στις 29 Μαΐου, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, υπό την ιδιότητά του και ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Με κεντρικό θέμα της συνάντησης, υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί. Η περιφέρεια στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης στο Κόσμος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των περιφερειών στην ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου σχετικά με το μέλλον του ΕΣΠΑ. Όπως δήλωσε, στην Ευρώπη εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περιοριστεί ο ρόλος των περιφερειών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και να υπάρξει πιο κεντρική διαχείριση από τις κυβερνήσεις. Η Ευρώπη προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού της για άμυνα και ασφάλεια. Πρόκειται για μια σωστή απόφαση. Ωστόσο, δεν μπορεί αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό υπερασπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και γι' αυτό θα δοθεί για 10 μήνες μια μεγάλη μάχη, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών και περάσει στην κεντρική διοίκηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο αναμένονται κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να υιοθετηθεί η διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα ζητούν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων και απλοποίηση των χρηματοδοτικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η συνεδρίαση της Ρόδου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται η αφετηρία μιας ευρωπαϊκής διεκδίκησης για τη διατήρηση του ρόλου των περιφερειών στη χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης. Σφοδρή επίθεση κατά τη ΕΤΑΔ εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγέλλοντας δικαστικές κινήσεις από πλευράς Δήμου. Ο κ. Κολιάδης υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει τις παραλίες σε κατάσταση εγκατάλειψης, ανεξαρτήτα από το εάν ανήκουν στην ΕΤΑΔ ή στην κτηματική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας παράνομες και παράτυπες τις χρεώσεις που επιβάλλονται. Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά πατώντας πάνω στο νόμο, ενώ υπενθύμησε ότι το 2023 οι ομπρέλες τοποθετήθηκαν στις παραλίες πολύ αργά, κάνοντας λόγο και φέτος για σημαντικές καθυστερήσεις από την ΕΤΑΔ, την ώρα που ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό των ακτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αβαγοσωστών, σημειώνοντας ότι η απέτηση να διαθέτει κάθε επιχείρηση ξεχωριστό αβαγοσώστη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, μετέφερε τη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών για τις υψηλές χρεώσεις, τονίζοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες με συμβόλαια με tour operators καλούνται να πληρώσουν έως και 3 φορές πάνω από το νόμιμο τίμημα. Χαρακτήρισε μάλιστα απαράδεκτη τη σύλληψη ξενοδόχου επειδή καθάρισε την παραλία μπροστά από την επιχείρησή του. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικά τη διαχείριση των παραλίων, ώστε αυτή να επιστρέψει στην κτηματική υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τόνισε ότι το τέλος ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους προκειμένου να δημιουργούνται απαραίτητες υποδομές τους τουριστικούς προορισμούς. Αναφερόμενο στο ζήτημα των Ρωμά στη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και ο κ. Χαλκιάς κατέθεσαν μήνυση για την κατάσταση που επικρατεί κάθε καλοκαίρι στις παραλίες. Σημείωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να πάψει να υπάρχει καταβλισμό στο νησί, με σχέδιο με την κατάσταση στην περιοχή Ασγούρου και διασπορά οικογενειών σε κατοικίες για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Για τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη χρήση ντρόουν σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα και ενημέρωση σε περίπτωση περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση ούτε εκεί ούτε συνολικά στη Ρόδο. Ο κ. Κολιάδης αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, χαρακτηριζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το νησί. Συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Γιώργο Χατζημάρκο για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι στόχος είναι και ο Δήμος Ρόδου να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις μέσα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Την έντονη ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης πόρων και προγραμμάτων, εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επιστροφή σε παροχημένα μοντέλα διοίκησης. Όπως υπογράμμισε, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης, όπως συνέβαινε παλιά με τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τελικά η νέα πρόταση δεν θα προχωρήσει και η χρηματοδότηση θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών, ο κ. Καφαντάρης σημείωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, αλλά και να προχωρήσουν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο πληθυσμό που δέχονται, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. Παράλληλα, στάθηκε και στα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, επισημένοντας ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες που πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές χωροταξικό πλαίσιο στη χώρα. Σχετικά με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη αποδεχθεί το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Όπως ανέφερε, και η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λανθασμένος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνταν δημοτικές πλειοψηφίες με ποσοστά συμμετοχής κάτω από το 30%. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Όπως τόνισε, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι η ενοποίηση δύο φόρων που υπάρχουν εδώ και πάνω από 35 χρόνια σε έναν φόρο, με ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σήμερα ισχύουν τόσο ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χωρών, όσο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αναφορικά με το νέο τέλος υπέρ των περιφερειών, ο κ. Χατζημάρκος διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα δυνητικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο εφόσον το αποφασίσει η εκάστοτε περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα αφορά αποκλειστικά έργα υποδομών. Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις εφαρμογής του, το συνολικό κόστος για τους πολίτες θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάργκιουλέρ εδώ σε Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποχή από τις τηλεματικές δίκες αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Ρόδου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας που εφαρμόζεται από το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

0: Υποστελέχωση που όπως τόνισαν έχει μειώσει στο μισό της περιπολίας στα νησιά και επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρα.

0: Κέντρο Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην συντροφιά μας, εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Κλεάνθη μου.
0: Όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μάζεψε και ένα τσαμπίκο μου από πάνω. Εδώ είμαστε με τον μέτρο της εικόνας. Όλα βαίνουν καλώς και ο Παναγιώτης μας θα είναι καλά και θα επιστρέψει σύντομα. Βασίλη, ξέρεις τι γινόταν πριν από 47 χρόνια σαν σήμερα στο Ζάπιο Μέγαρο? Υπέγραφε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. ΕΟΚ τη λέγαν τότε. Πριν από 47 χρόνια. Έχετε προβληματιστεί ποτέ σας, αγαπητοί μου φίλοι, εάν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορική στιγμή η Ελλάδα ως 10ο μέλος να μπει στην οικογένεια της Ευρώπης? Θα μου πείτε, ήταν μια οικονομική καθαρά τότε κοινότητα. Θα μου πεις, και τώρα δεν διαφέρει πολύ, απλώς έχει προσθεθεί και το νομισματικό μέρος που τότε δεν υπήρχε. Εάν λοιπόν η Ελλάδα τότε δεν είχε πάρθει εκείνη η απόφαση, και δεν ήταν, εμείς θέλαμε, το ότι μας δέχθηκαν ήταν το σημαντικό. Και το ότι μας δέχθηκαν δεν ήταν τυχαίο, γιατί υπήρχε ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής ο οποίος απολάμβανε του σεβασμού των Ευρωπαίων. Ξέρεις ποιοι ήταν απ' έξω όπως σήμερα, τοξικοί όπως σήμερα, με ψέματα και με όπως σήμερα ακριβώς η ίδια κατάσταση, και φώναζαν? Η Πασοκάρα ήταν απ' έξω.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρεις τι φώναζε τότε η Πασοκάρα μαζί με το Κουκουέ? ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Αυτά φώναζαν τότε. Ξεσήκωναν τον κόσμο σε διαδηλώσεις το ένα το άλλο. Πότε θα ζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι, συγγνώμη Βασίλη, που μας το παίζουν τώρα Ευρωπαίοι? Δεν πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους? 47 χρόνια πριν τώρα. Θα μου πεις τώρα, τα νέα παιδιά που πάνε και ψηφίζουν, εδώ οι παλιοί πάνε και ψηφίζουν, και αυτός ο περιούσιος ο λαός, ο ελληνικός λαός, ο εξυπνότερος λαός, να πούμε, του κόσμου. Πώς τον είπα, περιούσιο, ε?
1: Περιούσιος.
0: Ξέρεις τι είναι ο περιούσιος, ε? Είναι αυτός που έχει τη χάρη του Θεού. Μπορεί και επικοινωνία απευθείας με το Θεό. Είμαστε τόσο, τόσο έξυπνοι. Ο πιο έξυπνος λαός είμαστε. Τους βλέπεις σήμερα? Ρε, βλέπω τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν. Τώρα τι να πω, δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια σε ξένους αχυρώνες. Αλλά άκουγα λίγο πριν τη φίλη μου, ας πούμε, την Καραγιάννη. Αφού λέει δεν τους αρέσει ο νόμος Κατρούγκαλος και δεν το καταργούνε μετά από τόσα χρόνια. Άκου τώρα επιχείρημα. Και δεν ξέρουν, και αφού έχουμε φύγει από τα μνημόνια, ούτε και αυτό το βασικό δεν το γνωρίζουν. Ότι δεν έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Είμαστε υπό επιτήρηση και θα είμαστε υπό επιτήρηση όσο θα είναι δεσμευμένη η ελληνική περιουσία για 99 χρόνια. Δεν ξέρει προφανώς, δεν γνωρίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και όλοι αυτοί οι νέοι οπαδοί τώρα του Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας, με τα περιπολικά κράνη και ζώνες ασφαλείας πρέπει να κυκλοφορούν τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι κομματικές οργανώσεις θα είναι τα αστυνομικά τμήματα.
1: Αστυνομικά τμήματα.
0: Ναι, βέβαια. Αν το καλοσκεφτείς δηλαδή. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα? Μου μπλοκάρανε τη λέξη FBI. Η ΜΕΤΑ. Ναι, μόλις είδε FBI, όπα, λέει stop εδώ. Εδώ, ναι, εδώ σου λέει είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι καταργείς ένα νόμο? Κάθε διάταξη που καταργείται και βελτιώνεται από τον νόμο Κατρούγκαλου, κάθε κουτάκι, αγαπητή μου Χρύσα, αγαπημένη μου Χρύσα, έχει πίσω και κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, και αυτό κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Αυτός ο άθλιος, ο Κούλης, η Χούντα Κούλη που λέτε, αυτό κάνει. Αυτά τα λάθη σας, αυτού εδώ του κυρίου, ο οποίος πουλάει τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ρε εσύ, τον άκουγα που έλεγε για τα τρεις εκατομμύρια τα οποία βρίσκεται ο πλούτος στα χέρια του πλουσίου. Και έλεγε όταν αυτά λεπάνε στα χέρια των φτωχών ανθρώπων. Ακούς? Άκουσε ρε λαϊκισμός αυτά που έλεγε. Θυμήσου όταν θα έχουμε τον Νίκο Δοσέργη να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πώς θα λυθεί το θέμα της φτώχειας? Αντιστοιχούν, αναλογούν, ναι, σε όμως όλο τον πληθυσμό. Είναι κάπου 3,5 δισεκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτω από 6-7 δολάρια την ημέρα. Θεωρείται ο φτωχός που δεν μπορεί να ζήσει. Εάν τους θα μοιράσει όλο αυτό το πλούτο, όλα αυτά τα τρεις, δηλαδή του Elon Musk, όλων αυτών εδώ πέρα. Βάλε τώρα, από πού να αρχίσω τώρα, ποιους, τους μεγάλους, τους δισεκατομμύρια. Ναι. Αν τους τα δώσεις όλα αυτά, τους τα μοιράσεις όλα, θα κρατήσουν ακριβώς για ένα χρόνο. Θα πάνε, αναλογούν στον κάθε ένα πολίτη παγκόσμια. Τα χρήματα αυτά θα είναι περίπου 9 χιλιάρικα, αν τα διαιρέσει, δηλαδή με τα 3,5 δισεκατομμύρια που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πρόσεξε όμως, αυτά δεν είναι μετρητά, είναι οι επιχειρήσεις τους. Πρόσεξε, όταν λέμε έχεις τόσα χρήματα, δεν σημαίνει ότι το έχεις έρευστο, είναι η επιχείρησή σου. Το θέμα είναι ποιος θα τα αγοράσει αυτά. Τις επιχειρήσεις, ποιος θα δώσει δηλαδή αυτά τα χρήματα. Θα μπορεί, ας πούμε, ότι γίνεται αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και φωνάξει, ας πούμε, κάποιους εξωγήινους, γιατί από το διάστημα θα πρέπει να έρθουν να τα αγοράσουν. Έτσι, να αγοράσουν αυτές τις επιχειρήσεις, να πάρει τη Meta, να πάρει την. Πώς τη λένε, τις εταιρείες του Elon Musk, έτσι, που φτιάχνει τα αυτοκίνητα, τις τεχνητές νοημοσύνες και πάει λέγοντας. Όλα αυτά εδώ. Microsoft,
1: Google και δεν σημαίνει.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, όλα.
0: Μετά θα πάψουν να υπάρχουν. Τα πήρανε κάποιοι. Μετά τι γίνεται. Τέλος. Πάπαλα. Δεν υπάρχει καμία παραγωγική διαδικασία. Ρε εσείς, αυτά λέγονται από έναν άνθρωπο που χρηματίσει πρωθυπουργός. Αυτός ο άνθρωπος έκανε πρωθυπουργός. Μα είναι τόσο άσχετος και δεν ξέρει και αριθμητική τελικά. Αυτός είναι μεγάλος θεομπαίκτης, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και τώρα θα μου πει, ναι, αλλά είναι, λέει, ωραίο παιδί. Είναι, λέει, γλυκύτατος. Και ναι, εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ωραίος και καλός. Και για τους ανθρώπους που έχουν 5 δράμια μυαλό, είναι ό,τι πρέπει, γιατί τους προσφέρει γέλιο. Αλλά μέχρι εκεί. Ρε παιδιά, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και αν πάμε τώρα, αυτό που είχες πει ότι το Πασόκ θα πάει, Πασοκάρα θα πάει, τέταρτο κόμμα.
1: Ναι, το είδαμε στη δημοσκόπηση.
0: Στην τελευταία δημοσκόπηση, να πούμε, αυτή για το πρόταγκο.
1: Το είδαμε.
0: Τέταρτο κόμμα. Έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας, παιδιά, 16%. 16 και κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται τρίτη η Καριστιανού. Και έρχεται τέταρτο το Πασόκ με μονοψήφιο νούμερο. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη καλά κρατεί. Εκεί κοντά στο 30%. Τι έγινε, πάθαμε μπλοκή στις κάρτες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Εδώ βλέπουμε τώρα. Είναι η τελευταία σφιγμομέτρηση. Φρέσκο πράγμα. Πόσο δίνει, 29% δίνει στο. 29,1% δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, δες το. 9 και κάτι.
1: Τέταρτο.
0: Μονοψήφιο. Τέταρτο. Δεύτερο είναι στην άκρη. Εκεί το 16,1% του Τσίπρα το κόμμα. Η ελληνική αστυνομία.
1: Μήπως θα το δούμε να πάει και σε πιο παλιές ενδείξεις που είχαμε.
0: Τώρα θα δούμε τις επόμενες μετρήσεις.
1: Το 8,7 που είχε πει.
0: Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει. Τώρα δεν έχει σημασία, Βασίλη μου. Σημασία δεν έχει τώρα. Σημασία έχει αυτό που βλέπουμε, η εικόνα. Θα μου πεις τώρα εσύ, έχει βάση αυτό που βλέπουμε. Όχι, αλλά εντάξει, έχει τη δυναμική του. Εγώ περιμένω τώρα να δω και τις υπόλοιπες μετρήσεις. Αλλά κάπως έτσι λίγο πολύ θα κινηθούν τα πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι. Το πιο σημαντικό είναι όταν έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα, όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να πάμε σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιοι είναι οι διεκδικητές. Βλέπουμε τώρα ότι ο Τσίπρας 16,1, η Καριστιανού δίπλα του με 13,1, τρεις μονάδες διαφορά. Το Πασόκ παιδί 9,6, δηλαδή φεύγει καν από την κούρσα διεκδίκησης. Εντελώς φεύγει από την κούρσα διεκδίκησης. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε ένα σενάριο το οποίο θα σας δείξω. Ας πούμε όμως ότι το Πασόκ δεν έπεφτε τόσο χαμηλά και ήταν αυτό δεύτερο κόμμα. Να πάμε στο σενάριο 1, να σας δείξω κάτι. Βλέπετε αυτό εδώ. Τι θα γίνει. Εάν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές με το Πασόκ δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπουμε, με τα βίας ξεπερνάει, πάει λίγο μεταξύ 33 και 34%. Πάλι δεν κάνει αυτοδυναμία. Ενώ αν πάμε στο δεύτερο σενάριο, είναι ο Τσίπρας δηλαδή δεύτερο κόμμα, η ελληνική αστυνομία δεύτερο κόμμα, δες η Νέα Δημοκρατία εκτινάζεται πάνω από το 37%. Κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να γιατί λέμε ότι μια ζωή, γιατί και ο Ανδρουλάκης, αλλά και ο Τσίπρας πάνω απ' όλα, εγώ μάλιστα έλεγα και ο Πολάκης συνάμα, μαζί όλη αυτή η παρέα, είναι η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα, αρέσει δεν αρέσει και ενδεχομένως να ενοχλούνται κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν πάθει, έχουν ξεσαλώσει, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω, στα social media υπάρχει αυτή η σχετική ελευθεριότητα. Αλλά τι είναι αυτό το υβρεολόγιο, ρε παιδί. Και όταν μπεις και τους δεις έναν αυτούς τους κυρίους, θα δεις ότι είναι όλοι fake λογαριασμοί. έχουν 20-30 άτομα, έτσι υποτίθεται, μεταξύ τους τώρα φίλοι, χωρίς δημοσιεύσεις, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Και αυτό το οποίο θα σου γράψουν από κάτω, το θα το δεις μετά να είναι γραμμένο το ίδιο, στερεότυπο, και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλον, και πάει λέγοντας. Αυτή η τοξικότητα δηλαδή, η οποία νομίζουν κάποιοι ότι μέσα από τα social media μπορούν να παράγουν πολιτική. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είμαι ένας εξ αυτών όπου υποστηρίζουν πως αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στα social media, και σας το λέει ένας άνθρωπος που τα πάω καλά με τα social media, και μάλιστα ευχαριστώ και τον κόσμο, ας πούμε, γιατί έχω μια καλή, ας πούμε, αποδοχή. Αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά. Τα social media είναι σαν την μονόπολη. Είναι σαν να παίζεις μονόπολη. Κρατήστε το αυτό, είναι ψεύτικος κόσμος. Δεν απηχούν σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα. Αν θα θέλατε να δείτε περισσότερο κάτι, να το εστιάσετε περισσότερο στο Facebook, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει μεγάλος όγκος συμμετοχής. Πάνω από 70% των Ελλήνων έχουν λογαριασμό στο Facebook. Εκεί λες ότι επειδή απηχείς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, μπορείς να οδηγηθείς σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμένα η ταπεινότητά μου, πάντα το έλεγα και το επαναλαμβάνω και τώρα, παιδιά μου, μην εμπιστεύεστε τα social media. Τα social media είναι σαν να παίζετε μονόπολη και αγοράζετε ακίνητα, περνάνε από τα χέρια σου εκατομμύρια, πολλά χρήματα. Δεν είναι αυτή η πραγματική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικαίωμα του καθενός να σκέφτεται και να λειτουργεί όπως θέλει. Στεκόμαστε όμως στο αρχηγό, γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, έχετε σκεφτεί, εάν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορική ημέρα της υπογραφής της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, το 1979, σαν σήμερα. Έχουν περάσει κιόλας 47 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε σκεφτεί που θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα. Σε ποια θέση, σε ποια κατηγορία, σε ποια ομάδα κρατών θα ήταν η Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να δώσει. Εγώ πάντως δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι πολύ απλοϊκά μπορώ να πω ότι θα ήμασταν στις τρίτες χώρες, θα μπορούσε να είμαστε, ξέρω εγώ, μια χώρα τύπου Μπαγκλαντές, αλλά και τα λοιπά. Πώς όμως μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό? Και έπειτα τα συνθήματα εκείνης εποχής βλέπω ότι λίγο πολύ υπάρχουν και σήμερα. Αυτά του τύπου ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και πάει λέγοντας, η βάση του θανάτου που φώναζαν τότε το ΚΚΕ, μάλιστα ήταν στο άρμα τότε αυτής της λογικής, ήταν και το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή. Δεν συμμετείχε, θυμάμαι τότε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, στην υπογραφή της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ζάπιο Μέγαρο, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν ήταν Ένωση, Κοινότητα, ΕΟΚ λεγόταν. Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο μας συνομιλητή. Είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγαπητούς Δωδεκανήσιους και ανατολικό αιγαιοπελαγίτες.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό το σύνθετο. Το συνθετικό ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Αιγαιοπελαγίτες, να σας στείλουμε λίγη αύρα.
2: Πού τέτοια χάρη εδώ στη Βρωμό Αθήνα.
0: Ξέρετε αυτό το ιώδιο πραγματικά πώς βοηθάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να λειτουργεί και να βρίσκεται στη θέση του.
2: Ενώ οι άπειρες ώρες εγκλωβισμού ακινητοποιημένων πολιτών στην Αθήνα, για το οποίο δυστυχώς όλες οι πολιτικές εξουσίες για τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους δεν έχουν κάνει τίποτα, όπως δεν έχουν κάνει για το δημογραφικό, είναι άλλο πράγμα, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρετε, μπορεί να οδηγώ τώρα, ας πούμε, στη Ρόδο, από όπου σας μιλώ τώρα, κύριε καθηγητά μου, ώρες και να μην εκνευρίζομαι. Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μου, ειλικρινά, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, δεν το αντέχω.
2: Η ζωή στην Αθήνα έχει γίνει κόλαση.
0: Κόλαση.
2: Και ειλικρινά πιστεύω ότι η αποκέντρωση θα έπρεπε να ήταν η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους. Δηλαδή, δεν γίνεται εξαιρετικά ποιοτικές πόλεις όπως η Καβάλα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, πιθανότητα και η Ρόδος, ο Βόλος, να μην είναι πόλεις των 200-250.000 κατοίκων με μεγάλο δυναμισμό, νέους ανθρώπους να κάνουν την οικογένειά τους εκεί με ισχυρά κίνητρα και όθηση, τέλος πάντων.
0: Η Ρόδος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 300.000 πληθυσμό μαζί με τους επισκέπτες και μέσα στον Αύγουστο θα ξεπεράσει το 500.000.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές. Όλα τα νησιά μας που είναι διαμάντια. Και επί τη ευκαιρία επιτρέψτε μου να πω ότι την ώρα που ορισμένοι είναι έτοιμη σε καιρούς διεθνώς καταιγιδώδεις και κεραυνοκράχτες, θα έλεγα, να θέλουν να ταράξουν τα νησιά του Αιγαίου. Βλέπω και πολλές χιλιάδες Τούρκων γειτόνων μας που έρχονται και δίνουν μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στα παράκτια νησιά.
0: Να ξέρετε, είναι καλοί πελάτες, το λένε οι επιχειρηματίες μας.
2: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς λαός δεν υπήρξε αναμάρτητος, και αν τους αποδεχθούμε ως αυτό που είναι, δυναμικά, δυνητικά, πολύ καλούς γείτονες και ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνουν αρκετά στοιχεία κουλτούρας, πολιτισμού, νοοτροπίας, γευσογνωσίας και πολλά ακόμη. Ας κοιτάξει ο κάθε λαός τα δικά του ατοπήματα και εγκλήματα και ας ανοίξει την αγκαλιά του απέναντι στον άλλο λαό, αφήνοντας πίσω λατάρα. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στην ιστορία, για να πάμε πράγματι σήμερα μια μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, μια μεγάλη ιστορική δικαίωση, και ιστορικά μιλώντας εγώ θα την πίστωνα και με κάτι ακόμη που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεσμική συνέπεια, που στο δικό μου αξιακό κώδικα είναι ψηλά, ουδέποτε ούτε το 81 ο Ράλης, ούτε το 93 ο Μητσοτάκης πατέρας, πιθανότατα δε και τώρα ο Μητσοτάκης υιός, δεν άλλαξαν τελευταία στιγμή το εκλογικό σύστημα σύμφωνα προς τα συμφέροντά τους, όπως έκαναν άλλοι πολιτικοί. Αυτό βεβαίως δεν την αθωώνει.
0: Αυτό όμως μπορεί να αποβεί όμως εις βάρος της ίδιας της χώρας και του συμφέροντος των πολιτών. Διότι αν περάσουμε σε μια κυβερνησία αύριο μεθαύριο, δεν θα μας σώσει η θεσμικότητα του Μητσοτάκη. Είμαι αυτής άποψης.
2: Σύμφωνοι, αλλά επειδή δεν μπορεί επάπειρον. Εγώ σε γενικές γραμμές και με την ιστορική μου γνώση, μάλλον είμαι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, έστω και κάποιοι λένε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μας οδήγησαν στην πτώχευση. Παρά τα αυτά, επειδή δεν μπορεί επάπειρον να εκβιάζεται ένας λαός και επειδή η εξουσία πάντα φθείρει και προκαλεί μια κόπωση, και είναι δεδομένο ότι τα ποσοστά των μεγάλων κομμάτων, των κομμάτων εξουσίας, θα πέφτουν. Επειδή δεν μπορεί επάπειρον ένας λαός να αναγκάζεται να παράγει, το επιθυμητό σε μένα ίσως και σε εσάς, μονοκομματικές κυβερνήσεις, πρέπει το πολιτικό σύστημα να αποκτήσει οριμότητα ώστε να μπορεί να κυβερνηθεί και με συμμαχικές κυβερνήσεις, έστω και αν δεν είναι η καλύτερη λύση.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες σημερινές θα ήθελα να το εστιάσω.
2: Ότι ο πληθωρισμός κομμάτων παράγει τον τελευταίο καιρό, περιέργως ίσως, μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία συνθήκων συμμαχίας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πολύ αδύναμο, αλλά ούτε και πάρα πολύ δυνατό, βγει οριακά στην τρίτη θέση, οριακά πίσω από τον Τσίπρα, εκεί πολύ κοντά, θα είναι πιο ευάλωτο να προσφέρει μια σταθερή κυβερνητική συμμαχία. Αν βεβαίως αποδυναμωθεί πάρα πολύ ή αν βγει πολύ δυνατό, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Εδώ μας δείχνει η τηλεόραση αυτή την ώρα που μας μεταδίδει. Την τελευταία μέτρηση βλέπω είναι για το Πρότακον. Και ναι, είναι Real Poll, της εταιρείας Real Poll.
2: Δεν τη θεωρώ δίνει πάρα πολύ αξιόπιστη αυτή, για μια σειρά από λόγους. Χωρίς να αμφισβητώ την ευσυνειδησία όσων την έκανα. Ο ένας είναι ότι αποκλίνει πάρα πολύ εξαιρετικά από μια άλλη λίγες μέρες πριν. Ο δεύτερος είναι ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα, τον τίτλο με τις συμπαραδηλώσεις του, για τον οποίο σημειωτέω έχω και αμφιβολίες αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο.
0: Λέτε να κοπεί τελικά,
2: υπάρχει νομολογία σχετική, υπάρχει ότι οτιδήποτε έστω και ηχητικά, ακόμη και αν όχι οπτικά, ότι παράγει εθνικά σύμβολα, δεν γίνεται.
0: Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα αρχικά, να μην δεχθεί τα αρχικά.
2: Ναι,
0: να το βάλει
2: και να μιλάει πάντα για αριστερή συμπαράταξη, αυτό θα μείνει. Πιθανόλογο. Τρίτον, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει συγκεντρωμένους προβολείς δημοσιότητας πάνω του και αυτό δίνει.
0: Μα τι είναι
2: αυτό,
0: μισό λεπτό, αυτό δεν είναι αυτό. Είναι μια επίθεση η οποία έγινε των μέσων ενημέρωση. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, αυτό το διήμερο δεν το έχω ξαναζήσει. Τόσο έντονο, ας πούμε, επικοινωνιακό περιβάλλον, ας πούμε, να έχει δημιουργηθεί.
2: Αν θέλετε, βοήθησε σε αυτό και η καταφανής ανεπάρκεια της κυρίας Καριστιανού.
0: Αυτό είναι ο λόγος, ή τελικά ψάχνουν να βρουν, πάνε να αναδείξουν ξανά, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα δικό, δεν πρέπει να μιλάω εγώ.
2: Και κάτι ακόμη να πω, και με, έχω την χαρά και την τύχη να συνομιλώ συνδεόμενος με φιλική σχέση με κάποιους από τους κορυφαίους δημοσκόπους της χώρας, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή
0: να... Κύριος Μαύρος προφανώς θα είναι αυτός, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο, μιλάω με 3-4.
0: Πολύ
2: ναι, να μου γνωστοποιούν τα ενεξελίξεις πορίσματά τους. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν τέταρτο ή οριακά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά με ποσοστά υψηλότερα από αυτά που του δίνει ο κύριος Αλληλόμης, νομίζω. Δηλαδή γύρω στο 12, 10 με 12.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία. Η τέταρτη θέση είναι που μετράει. Αν πάει, όντως πέσει στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνει τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό.
2: Σας είπα και πάλι ότι αν είτε τρίτο, τέταρτο, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Θεωρώ δεδομένο το ξεφούσκωμα της Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Ανέδειξε τέτοια ερασιτεχνισμό, τέτοια ανεπάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Μία μαθήτρια ερθύνης λυκείου που διάβαζε την έκθεση, με την ευκολία των ερασιτεχνών που νομίζουν ότι επειδή τους συμπάθησε η κοινωνία ως ψαράδες είναι καλοί για να γίνουν χειρουργοί, γιατροί, νομίζω ότι πολύ πιθανότερο το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο.
0: Μου χτυπάει λάθος όμως τώρα αυτό που ακούω τον καθηγητή μου, γιατί να σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό το οποίο εισπράττει η κυρία Καριστιανού προέρχεται από ψηφοφόρους, από ανθρώπους οι οποίοι πριν από αυτήν είχαν επιλέξει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Νίκη, πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Άρα λοιπόν, γιατί έχετε τόσο πολλές υψηλές απαιτήσεις και λέτε, γιατί η άνοδος της Καριστιανού λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχή με αυτά τα κόμματα τα οποία σας προανέφερα.
2: Άρα η διαφορά είναι η εξής.
0: Είναι το καλύτερο κομμάτι του περιούσιου ελληνικού λαού εν ολίγης.
2: Ατομικά να σας πω ότι νιώθω ευτυχής για την έστω και πρόσκαιρη δημοσκοπική καθίζηση ανθρώπων που εκφράζουν την υποκουλτούρα της πολιτικής.
0: Όπως?
2: Και τη βαρβαρότητα του κοινοβουλευτισμού. Όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε και τα λοιπά. Αλλά δεν πάβουν να είναι οι επαγγελματίες της διαχείρισης του ψεκασμένου μέρους ελληνικής κοινωνίας. Οι Καριστιανού είναι οι ερασιτέχνες. Και ως εκ τούτου, έστω και αν έχει έναν αρχικό ενθουσιασμό και μια πολιτική παρθενία που δεν έχει κανείς άλλος.
0: Μα δεν απευθύνεται σε νοήμονες.
2: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
2: Και άλλοι δεν απευθύνονται σε νοήμονες. Αλλά οι άλλοι είναι πιο νοήμονες στη διαχείριση της αφροσύνης του πλήθους. Η Καριστιανού είναι και η ίδια, κατά την άποψή μου, μειωμένης νοημοσύνης. Ούτως ώστε, για να ξέρετε, ο Βελόπουλος είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ένας άνθρωπος που είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα.
0: Παντρεύει δεσπότη αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα στα 200 χρόνια. Στα 100, αφότου έχουμε εκλογές με ψηφοδέλτια και οργανωμένα κόμματα. Το 1926 είχαμε τις πρώτες εκλογές με ψηφοδέλτια. Το πρώτο προσωπαγές κόμμα που έχει τέτοια διάρκεια και το έχει παρά τα εξωφρενικά πράγματα που λέει, κάνει και πουλάει. Λόγω γιατί πολιτική είναι η ορθολογική διαχείριση του ανορθολογισμού της μάσας. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τη βλακεία της μάσας. Η κυρία Καριστιανού δεν με έχει πείσει για την υψηλή νοημοσύνη της.
0: Δεν έχει ακριβώς αυτό το ταλέντο. Να σας πω κάτι. Μιας και ανέφερα τώρα αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό σε όλους εμάς που είμαστε ο λαός. Είμαστε ο περιούσιος τελικά λαός.
2: Όπου ακούω περιούσιος λαός, έτσι παθαίνω ρίγη.
0: Όσο πιο ψεκ είμαι, τόσο πιο πολύ αντιδρώ όταν σας ακούω, κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Αυτό
0: τόσο πιο
2: γεγονός.
0: Πολύ θυμώνω μαζί σας.
2: Αυτό
0: τι σημαίνει, μήπως πρέπει να πάω να κάνω κανένα τεστ?
2: Δεν ξέρω, πάντως επιτρέψτε μου να πω, για να έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αντιμετωπίζω, όχι απλώς δεν υποβαθμίζω, αλλά με πολύ σεβασμό αντιμετωπίζω τα επιτεύγματά της, που δεν έχει θέμα, θα θέλαμε και πολλή ώρα από τον περιορισμό του χρόνου έκδοση των συντάξεων, την πρόθεση του ηλεκτρονικού κράτους, τη μείωση ενεργείας, προσέλκυση επενδύσεων. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και όλα αυτά τα θεσμικά τοπήματα που κάνει, αναπαράγει, σύν μια κοινωνική αναλγησία σε κάποια θέματα, όπως ξέρω εγώ η δυνατότητα δίθεν προαιρετικού
0: Ξέρετε κανένα κήπο να είναι γεμάτος τριαντάφυλλα, δεν θα υπάρχει και, και κάπου δεν θα υπάρχουν, ναι, και τσουκνίδες και τέτοια, άλλο αγριόχορτα.
2: Και άλλο μία αίσθηση στα θεσμικά.
0: Να έχετε δίκιο πάντως.
2: Και σαν άνθρωπος που έχω διδάξει πάρα πολλά χρόνια λειτουργία πολιτικών συστημάτων και πολιτικούς θεσμούς, αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύει.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, δεν θα έπρεπε πέραν αυτό, όλων αυτών το έχουν αξία που, όσα λέτε, μήπως θα έπρεπε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης να είχε ένα κώδικα επικοινωνίας καλύτερο παρά τα όσα πιστεύει ότι έχει υποστεί και έχει αδικηθεί από το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό?
2: Δηλαδή,
0: για το καλό της χώρας μας, δεν θα έπρεπε να ήταν σε μια άλλη φάση?
2: Όλες τις αδυναμίες της έχουν ένα πολιτικό πολιτισμό. Το γραφείο του αρχηγού της Business Αντιπολίτευση με το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν κοινή πόρτα.
0: Δηλαδή, τώρα τι κάναμε τώρα? Ανοίξαμε την πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί αυτό τώρα πάει να γίνει? Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου.
2: Αυτό είναι τρέλα. Δυστυχώς αυτό είναι τρέλα. Και θεωρώ ότι είναι πιθανόν, εάν δεν πάει πάρα πολύ καλά, δεν βγει δεύτερος πάρα πολύ καλά.
0: Μα αυτό καταστρέφεται ο ίδιος, δεν βλέπει τώρα τα χάλια του.
2: Να αποζητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στο Πασόκ, γιατί στο Πασόκ υπάρχουν φωνές ορθολογικές, νυφάλιες, με ποιότητα και με πραγματισμό που λίγα κόμματα έχουν.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό, γιατί κρίμα, για την πατρίδα μας το σκέφτομαι. Δεν θέλω
2: είναι
0: να,
2: τα μπλοκαρίσματα της πολιτικής ζωής. Ένα κόμμα με τέτοια στελέχη έχει έναν αρχηγό τουλάχιστον με αιμονέ, δεν είναι για πέταμα, είναι πολιτικό ζώο, αλλά είναι πολύ μέτριος για τον ρόλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, πολιτικό ζώο κατά τον Αριστοτέλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υποχρεωτικά παιδί του κομματικού σωλήνα, όπως λειτουργεί ενίοτε αυτός.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, είδατε που φτάνουμε. Στο τέλος πάντων, γιατί νιώθουμε ότι αν το συνεχίσουμε λίγο πιο πέρα, ξέρετε κάτι, αυτό η ατάκα την οποία ρίξατε και έγινε viral, ας πούμε, ο ποιμήν εκ των ωραίων της Κρήτης και τα λοιπά.
2: Όλη η Ελλάδα κάπως.
0: Όλοι, ναι, μετά ερμηνεύτηκε και μάλιστα από στέλεχος της ηγεσίας του Πασόκου μου τηλεφώνησε και μου λέει, μα είναι δυνατόν να λες, μου λέει, τον Γιδοβοσκό. Σας παρακαλώ, λέω, γιατί έτσι λειτουργούν. Πώς τροφάρει ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων, κύριε καθηγητά?
2: Δεν είναι ωραίος όρος να απευθύνεται σε ένα πολιτικό ηγέτη, αλλά δυστυχώς κάτι στο οποίο μόλις τον ίδιο η ελληνική κοινωνία εγώ θα πω ότι βελτιώνεται κιόλας.
0: Βγάζει όμως μονίμως ένα θυμό που δεν συνάδει, ρε παιδί μου, με
2: δεν πάβει να κουβαλάει τα ελλείμματά του. Για το θεσμό να δεχτώ ότι έχει κάποιο δίκιο, διότι κι εσείς κι εγώ, αν μας παρακολουθούσαν.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος και την Καϊλή την παρακολουθούσαν. Θα μπορούσε να... Και την Καϊλή, σου λέει, την παρακολουθούσαν.
2: Ναι, αλλά όμως υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία υποχρεώνει την ΚΙΠ να δημοσιοποιήσει, όχι να ανακοινώσει κατηδίαν, να δημοσιοποιήσει
0: τους λόγους
2: παρακολούθησης. Και εδώ παραβιάζει το κράτος δικαιοδοσίας. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ευαίσθητος στα θεσμικά αισθήματα.
0: Ναι, και καλά κάνετε. Κοιτάξτε, μεγαλείο που το έχει όμως η δημοκρατία, αλλά είναι όμως τόσο μεγάλο, τεράστιο αυτό το μεγαλείο, που αν ξεπεράσουμε λίγο έτσι κάποια γραμμή, μπορεί να λειτουργήσει μετά.
2: Πολλές φορές η δημοκρατία παράγει και αυτοκτονικούς μηχανισμούς, αλλά τι να κάνουμε. Όπως έλεγε ο Τσόρσιλ, το χειρότερο πολίτευμα μετά από όλα τα άλλα.
0: Μου λέει εδώ τώρα η φίλη μου, τώρα η Γεωργία. Ρωτήστε, μου λέει το καθηγητή, εάν δεν είχαν μπει τότε στην ΕΟΚ, πού θα ήταν σήμερα η χώρα? Πού θα ήταν, κύριε καθηγητή?
2: Εδώ μπήκαμε στην ΕΟΚ και προδεκαετίας από το σημερινό επίδοξο σωτήρα, και δυνεύσαμε να βουρεθούμε στον τρίτο κόσμο, να γίνουμε αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
0: Δεν μου λες, ζήτησε κανείς συγγνώμη για την άρνηση τότε?
2: Κοιτάξτε, ο Πάγκαλος έχει γράψει στα βιβλία του ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου του είχε εκμυστηρευτεί ότι συνειδητά κολόδευε τον ελληνικό λαό και ότι δεν είχε ποτέ υπόψη του να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε αυτός, ήθελε ο λαός να ακούσει ότι θα φύγουμε, αλλά να μην φύγουμε. Άρα δεν νομίζω ότι...
0: Άρα υποτιμούσε τον ελληνικό λαό στην ουσία.
2: Σε κάποιο βαθμό, όπως πάντα ένα ερώτημα είναι αν ο Τσίπρας την περίοδο Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη τα πίστευε, μπορεί και να τα πίστευε ή να μετεωριζότανε ανάμεσα στο να τα πιστεύει και να τα χρησιμοποιεί. Εκεί είναι όμως το θέμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε τη χώρα πριν από 11-12 χρόνια, με την εμφάνισή του αμέσως εμφανίζεται ως πόλος εξουσίας. Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σήμερα σαν να σας έχω δίπλα μου, ακούω την ανάσα σας. Πώς και το τηλέφωνο σας ακούγεται τόσο βελτίο?
2: Σε σταθερό τηλέφωνο. Έμεινα μέσα σήμερα.
0: Γι' αυτό.
2: Δεν βγήκα για να έχω τη χαρά να σας μιλήσω με καλύτερη.
0: Τι ωραία που την απείλαυσα τη συζήτηση μαζί σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά μου. Ευχαριστώ. Τι ωραίος όμως ο κύριος Διαμαντόπουλος, έτσι, Βασίλη μου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, εδώ, παιδιά μου.
1: Μάθαμε τώρα και...
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Κοίταξε, όταν μιλάμε... Και πρόκειται να δεις τώρα, ο κύριος Διαμαντόπουλος, για όσους δεν γνωρίζουν, τον ακούσατε πώς μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση, πόσα χρωστάει στη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα με αυτή την απόφαση, εδώ που βρισκόμαστε. Και ο κύριος Διαμαντόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, τον χρεώνουν στο Πασόκ. Ήταν δηλαδή από τους πνευματικούς ανθρώπους του Πασόκ, όπου έβαζαν τα θεμέλια του κινήματος του Πασόκ.
1: Στην άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: στην άλλη πλευρά. Δηλαδή.
0: Πολύ απλά. Απλά δεν είναι κομματόσκυλο, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, είναι πνευματικός άνθρωπος, όμως πασοκάρα. Πασόκ. Που όμως δεν έχει πρόβλημα να πει τα πράγματα ως έχουν. Είδες τι λέει για τον... είδες τι λέει για τον Ανδρουλάκη. Σιγά μην του χαριστεί τώρα το Ανδρουλάκη. Μα δεν βλέπεις τώρα ο Ανδρουλάκη. Ρε παιδιά, είναι τώρα αυτός εδώ αρχηγός. Πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσω, θα δω σφάλμα. Που να την έχει πετάξει ο Ανδρουλάκη.
1: Και το αποτελέσμα.
0: Πάει τώρα και κάνει μήνυση. Ακούτε τώρα. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί? Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε αυτό που είπε όλη η Ελλάδα και αυτό το οποίο δείχνουν τα στοιχεία, ότι ένα ακίνητο το οποίο έχει το μίσθωσε στο ελληνικό δημόσιο και ότι το ελληνικό δημόσιο με δικά του λεφτά το εξοράισε, το επισκέβασε, ενώ κανονικά ήθιστε ο ιδιοκτήτης να επιβαρύνεται όταν εσύ ενοικιάζεις ένα ακίνητο και θέλεις να γίνουν να αλλάξει καζανάκια, πατώματα κτλ. Δεν θα στα πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής θα τα πληρώσει. Στην περίπτωση τώρα του ακίνητου του Ανδρουλάκη, τα πλήρωσε ο ενοικιαστής, δηλαδή το κράτος. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως μεταφέρθηκαν κάποια πράγματα. Αλλά ρε εσύ φίλε, μισό λεπτό. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και είναι ο υπουργός υγείας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει να πει μια καλή κουβέντα για το Πασόκ. Όχι για σένα, Νίκο Ανδρουλάκη. Το λάθος με τον Ανδρουλάκη είναι ότι ταυτίζει τον εαυτό του με το Πασόκ. Και προσέξτε, μπορεί αυτή την ώρα το 60, το 70, δεν ξέρω πόσο τη εκατό των Πασοξίδων να πίνουν νερό στο όνομα του Ανδρουλάκη. Το Πασόκ όμως ως ιδέα και ως πολιτικό σχηματισμό και ως ιστορικό κόμμα δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Πιο πολύ, δηλαδή αν πάρουμε το σοβαρό κομμάτι του Πασόκ, έρχεται προς το σημείο τη μεριά. Άκουσες τι είπε προηγουμένως ο κύριος Διαμαντόπουλος για τον Ανδρέα Παπαδρέου. Αφήγηση του Μακαρίτη του Θόδωρου Πάπουγκαλου. Ο Ανδρέας Παπαδρέου έλεγε ότι άσε τώρα, λέει, που θα βγάλω εγώ την Ελλάδα από τείχο. Μα εδώ φωνάζομαι το ίδιο δικά του. Άστα να τα λέμε, αυτά αρέσουν στον λαό. Κοροϊδεύε τον κόσμο. Και εμάς του περιούσιου λαού μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν. Ειδονιζόμαστε, βρισκόμαστε σε οργασμό όταν μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα. Αυτή την τέχνη την γνωρίζει καλά ο Τσίπρας. Γι' αυτό κοροϊδεύει τον κόσμο. Και τώρα πάει να το μιμηθεί το Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης. Και κρίμα τώρα, γιατί στην πνευματική ηγεσία του Πασόκ υποτίθεται ότι είναι και αυτός ο έρημος, επειδή βλέπω τώρα ταυτόχρονα για την τηλεόραση, ο Βενιζέλος. Άλλος πάλι αυτός, άλλο καϊκί με πατάτες. Ο άνθρωπος ο οποίος ως συνταγματολόγος θα έπρεπε να βάλει πλάτη πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια σύγκληση, ούτως ώστε να έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή που θα είναι συνταγματική, να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και αντί να γίνει αυτό, κάνει το αντίθετο. Μα για σταθείτε ρε παιδιά, πότε θα φανείτε χρήσιμοι σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτόν εδώ το λαό? Εσείς δηλαδή πάτε με τα ψεκ, με τους ψεκασμένους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε σοβαρά πράγματα και να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Μα αν πάμε με αυτούς τους λολούς, τους θεοπάλαβους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν Αφγανιστάν. Έτσι τι θέλετε ρε εσείς τη χώρα? Τι να πω ρε Βασίλη, δεν ξέρω. Γι' αυτό αγόρι μου γλυκό.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα η παιδεία ρε Βασίλη.
1: Πάνω απ' όλα η παιδεία. Τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ναι, αλλά μια κουβέντα είναι αυτή. Μια κουβέντα είναι αυτή, Βασίλη μου.
1: Μια κουβέντα.
0: Το λέμε, αλλά για να γίνει όμως θα πρέπει έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Να βάλεις λίγη μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Βεβαίως.
0: Τι ωραία που ήταν σήμερα η εκπομπή του Λοϊζού. Άκουσα τον, ναι, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη. Άκουσα τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ.
1: Τον κύριο Καφαντάρη.
0: Ναι, τον κύριο Καφαντάρη. Ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Μπράβο, Λοϊζό μου. Έτσι συνέχισε, Λεβέντη μου. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Πάμε με μουσική.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση φιλοξενεί Ρόδο στις 29 Μαΐου, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, υπό την ιδιότητά του και ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Με κεντρικό θέμα της συνάντησης, υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί. Η περιφέρεια στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης στο Κόσμος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των περιφερειών στην ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου σχετικά με το μέλλον του ΕΣΠΑ. Όπως δήλωσε, στην Ευρώπη εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περιοριστεί ο ρόλος των περιφερειών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και να υπάρξει πιο κεντρική διαχείριση από τις κυβερνήσεις. Η Ευρώπη προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού της για άμυνα και ασφάλεια. Πρόκειται για μια σωστή απόφαση, ωστόσο δεν μπορεί αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό υπερασπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και γι' αυτό θα δοθεί για 10 μήνες μια μεγάλη μάχη, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών και περάσει στην κεντρική διοίκηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο αναμένονται κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να υιοθετηθεί η διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα ζητούν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων και απλοποίηση των χρηματοδοτικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η συνεδρίαση της Ρόδου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται η αφετηρία μιας ευρωπαϊκής διεκδίκησης για τη διατήρηση του ρόλου των περιφερειών στη χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης. Σχοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξανδρός Κολιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγέλλοντας δικαστικές κινήσεις από πλευράς Δήμου. Ο κ. Κολιάδης υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει τις παραλίες σε κατάσταση εγκατάλειψης, ανεξαρτήτα από το εάν ανήκουν στην ΕΤΑΔ ή στην κτηματική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας παράνομες και παράτυπες τις χρεώσεις που επιβάλλονται. Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά πατώντας πάνω στον νόμο, ενώ υπενθύμησε ότι το 2023 οι ομπρέλες τοποθετήθηκαν στις παραλίες πολύ αργά, κάνοντας λόγο και φέτος για σημαντικές καθυστερήσεις από την ΕΤΑΔ, την ώρα που ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό των ακτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ναυαγοσωστών, σημειώνοντας ότι η απέτηση να διαθέτει κάθε επιχείρηση ξεχωριστό ναυαγοσώστη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, μετέφερε τη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών για τις υψηλές χρεώσεις, τονίζοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες με συμβόλαια με tour operators καλούνται να πληρώσουν έως και 3 φορές πάνω από το νόμιμο τίμημα. Χαρακτήρισε μάλιστα απαράδεκτη τη σύλληψη ξενοδόχου επειδή καθάρισε την παραλία μπροστά από την επιχείρησή του. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικά τη διαχείριση των παραλίων, ώστε αυτή να επιστρέψει στην κτηματική υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τόνισε ότι το τέλος ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους προκειμένου να δημιουργούνται απαραίτητες υποδομές τους τουριστικούς προορισμούς. Αναφερόμενο στο ζήτημα των Ρωμά στη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και ο κ. Χαλκιάς κατέθεσαν μήνυση για την κατάσταση που επικρατεί κάθε καλοκαίρι στις παραλίες. Σημείωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να πάψει να υπάρχει καταβλισμό στο νησί, με σχέδιο με την κατάσταση στην περιοχή Ασγούρου και διασπορά οικογενειών σε κατοικίες για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Για τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη χρήση ντρόουν σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα και ενημέρωση σε περίπτωση περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση ούτε εκεί ούτε συνολικά στη Ρόδο. Ο κ. Κολιάδης αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, χαρακτηριζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το νησί. Συνεχάρη του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Γιώργο Χατζημάρκο για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι στόχος είναι και ο Δήμος Ρόδου να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις μέσα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. την έντονη ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης πόρων και προγραμμάτων, εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επιστροφή σε παροχημένα μοντέλα διοίκησης. Όπως υπογράμμισε, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης, όπως συνέβαινε παλιά με τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τελικά η νέα πρόταση δεν θα προχωρήσει και η χρηματοδότηση θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών, ο κ. Καφαντάρης σημείωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, αλλά και να προχωρήσουν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο πληθυσμό που δέχονται, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. Παράλληλα, στάθηκε και στα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, επισημένοντας ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες που πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές χωροταξικό πλαίσιο στη χώρα. Σχετικά με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη αποδεχθεί το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Όπως ανέφερε, και η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λανθασμένος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνταν δημοτικές πλειοψηφίες με ποσοστά συμμετοχής κάτω από το 30%. Καθησυχαστικός εμφανιστικός στον κόσμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Όπως τόνισε, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι η ενοποίηση δύο φόρων που υπάρχουν εδώ και πάνω από 35 χρόνια σε έναν φόρο, με ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σήμερα ισχύουν τόσο ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χωρών, όσο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αναφορικά με το νέο τέλος υπέρ των περιφερειών, ο κ. Χατζημάρκος διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα δυνητικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο εφόσον το αποφασίσει η εκάστοτε περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα αφορά αποκλειστικά έργα υποδομών. Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις εφαρμογής του, το συνολικό κόστος για τους πολίτες θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάργκιουλέρ εδώ σε Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποχή από τις τηλεματικές δίκες αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Ρόδου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας που εφαρμόζεται από το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς περιορίζει την πρόσβαση στις δικογραφίες και δυσχεραίνει την κατάθεση εγγράφων και υπομνημάτων. Παρέμβαση για το ζήτημα της πιστοποίησης του κοινοφελούς χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου Δήμοι και Περιφέρειες να μπορούν να παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτων σε συλλόγους και σωματεία πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς. Όπως υποστήριξε, το ίσιον πλαίσιο δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις σε συλλόγους που επιτελούν κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό έργο. Τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη με εκπροσώπους της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου. Οι προσβέστες ανέδειξαν την έντονη υποστελέχωση που, όπως τόνισαν, έχει μειώσει στο μισό της περιπολίας στα νησιά και επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπι άσε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελά. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: τα κορίτσια σήμερα βρίσκονται στην Πρασινάδα.
1: Ακριβώς,
0: στην οικολογία.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή σε ποιο στάδιο είμαστε.
1: Είμαστε στο Χριστό Ολυμπιακό Γήπεδο Τέικβοντο, στο Παλαιό Φάληρο.
0: Λοιπόν, όπου πραγματοποιείται η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου. Τέικβοντο με χορηγό επικοινωνίας στο δικό μας όμιλο Next Step Media Group.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε δυναμικά μετά από
1: βέβαια.
0: Ένα χρόνο, έτσι.
1: Παιδιά.
0: Και να που γύρισε, και έστω και αργά.
1: Τα φετινά λοιπόν εγκαίνια να πούμε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί την κορδέλα της έκθεσης θα κόψει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, που είναι και εδώ τώρα, και ενέργεια Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μιλά για την, για το, την 5η Attica Green Expo 2026. Περιφερειάρχης, επιστήμονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, όλοι είναι εδώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Στόχος της έκθεσης είναι να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής πρακτικών λύσεων για την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα.
1: Λοιπόν, όπως ερχόμουν, δεν ξέρω αν είδες και εσύ, είχε μαθητές δημοτικού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτός ο νόστιμος κύριος είναι δήμαρχος. Είναι δήμαρχος Χανίων. Αχ, η Κρήτη βγάζει. Είναι η Κρήτη, είναι η Λεβεντομάνα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και έφορη και βγάζει και ωραίους δημάρχους και τοπικούς άρχοντες, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Σιμανδυράκη, δήμαρχο Χανίων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ είμαστε για την ωραία εισαγωγή που κάνατε. Δικαιολογείται απολύτως ότι σας ακούω. Και χάρηκα πάρα πολύ που σας βλέπω και κοντά.
1: Α, και εμείς το ίδιο.
2: Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε ανοιχτή πρόσκληση στα Χανιά. Έτσι, αγαπάμε τον τόπο.
2: Έχετε από
1: τώρα. Λατρεύουμε τον τρόπο, η αλήθεια.
2: Και
1: είναι.
2: Τώρα έχει ανοίξει ο καιρός, η περίοδος. Οπότε νομίζω ότι είναι κατάλληλο να σχεδιάσετε ένα ταξίδι και να έρθετε.
0: Δήμαρχε, πώς βλέπετε το φετινό τουριστικό περιβάλλον? Φαίνεται ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, θα το ξεπεράσουμε, να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας?
2: Ωραία, να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε όλοι στην αρχή. Όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος. Τα μηνύματα και η εικόνα που έχουμε είναι πάρα πολύ καλή. Ενδεχομένως
1: είναι
2: και...
1: πεσμένα όμως λίγο τα πράγματα. Δεν είναι για την Κρήτη μόνο, γενικά δεν ισχύει αυτό?
2: Γενικότερα νομίζω ότι υπήρχε στην αρχή μια αναμονή, ένα μουδιασμά, αλλά τελικά και εις βάρος άλλων προορισμών στην Ανατολή προτιμήθηκε η χώρα μας και από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη τα νούμερα είναι καλύτερα, αρκετά καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Άρα είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά το κομμάτι των αφήξεων.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμα που μας φέρνετε. Λοιπόν, είσαστε ένας δήμαρχος που κάνετε σημαντικό έργο στο Δήμο σας, μπορώ να πω. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα για ένα τουριστικό δήμο όπως τα Χανιά να παραμείνει πράσινος?
2: Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια μια έκρηξη στο κομμάτι των επενδύσεων. Ξενοδοχεία, καταλήμματα, όλος αυτός ο βραχνάς εντός ή εκτός εισαγωγικών της βραχυχρόνιας μίσθωσης που ουσιαστικά συμπιέζει πάρα πολύ τις δυνατότητες των κατοίκων, τις δυνατότητες των νέων οικογενειών, των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, δημιουργώντας ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο. Και την ίδια στιγμή είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε άμεσο όφελος ως δήμοι από όλη αυτή την τουριστική κίνηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα γίνει αντιληπτό από τους ακροατές, είναι αυτό το τέλος διαμονής, αυτό που, το οποίο αφήνουμε φεύγοντας από το κατάλημα ή από το ξενοδοχείο. Εν αντιθέσει με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι και εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτά τα χρήματα δεν πάνε στους δήμους για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις υποδομές από την επιβάρυνση που υπάρχει λόγω του κόσμου που έρχεται, αλλά τα διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος. Οπότε εμείς είμαστε ουσιαστικά οι γκρινιάριδες, οι οποίοι διεκδικούμε πόρους για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε ένα βιώσιμο επίπεδο την κατάσταση των πόλεων μας. Και αυτό γίνεται σε κλίμακα. Και αυτό είναι ανησυχητικό σε σχέση με την προοπτική στα επόμενα 5 χρόνια σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Χανιά, όταν η στέγη έχει εκτοξευθεί και δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας υγειονομικός να έρθει από την υπόλοιπη χώρα και με το μισθό του να καλύψει το ενίκιο και τις ανάγκες που έχει ως άνθρωπος, με αποτέλεσμα σε όλα τα κοινωνικά επαγγέλματα να έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα πλέον. Αν δεν τα δούμε ως χώρα, κεντρική κυβέρνηση, σήμερα θα υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις που ήδη διαφαίνονται το επόμενο διάστημα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα σύνθημα, το βιώνουμε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο περιβάλλον.

0: το λογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συνδυασμό.
0: Όπως και το αποτύπωμα των τουριστών. Γιατί όταν έχουμε χιλιάδες τουρίστες, οι βρωμιές που αφήνουν κατά κάποιο τρόπο είναι δηλαδή από μπουκαλάκια σε μέρη που πηγαίνουν για μπάνιο μέχρι πλαστικά που αφήνουν από ταχυφαγεία.
1: Θα άξιζε κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή μελέτη που να αξιολογεί τι είναι τελικά αυτό το οποίο μένει από τον τουρίστα που επισκέπτεται μια περιοχή. Με δεδομένο ότι ειδικά αν καταλήξει στα all inclusive, θα δεχτεί υπηρεσίες από εργαζόμενους που δεν είναι Έλληνες, άρα θα φύγει ένα έμβασμα στο εξωτερικό, θα καταναλώσει προϊόντα τα οποία είναι από το εξωτερικό και δεν θα υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την τοπική οικονομία και θα επιβαρύνει τις υποδομές τις τοπικές, αποχέτευση, νερό, οδικό δίκτυο και όλα τα υπόλοιπα, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μέσα σε όλη αυτή την χαρά των αυξήσεων στην φιλοξενία που πολλές φορές βλέπουμε το Υπουργείο Τουρισμού να παρουσιάζει, να έχει δηλαδή δίπλα στα ποσοτικά αυτά δεδομένα μια καλύτερη ανάλυση και με τους ποιοτικούς δείκτες. Και τα λέω όλα αυτά όχι για να
2: αυτό κατηγορήσω τον τουρισμό. Αυτό είναι θέμα υπερτουρισμού όμως, έτσι δεν είναι? Υπερτουρισμού. Αυτό είναι τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός.
1: Είναι τα προβλήματα του υπερτουρισμού, αλλά κυρίως είναι τα προβλήματα που υπάρχουν όταν εμείς κυνηγάμε να αυξήσουμε απλά τις αφίξεις
0: χωρίς να μας νοιάζει η ποιότητα του.
1: Τι τελικά μένει στον τόπο. Ναι. Και κυρίως στην ενδοχώρα. Γιατί αν δείτε η ερημοποίηση που υπάρχει στα χωριά.
0: Δημαρχέ, να σας διακόψω. Μάθανε ότι ήρθατε και βάλανε την πάντα.
1: Καλώς ήρθατε. Εμείς συμπίπτει με τα εγένεια της έκθεσης.
2: Συνοηθήκαμε εμείς με την πάντα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, για να κλείσω το τελευταίο κομμάτι, ναι, πρέπει λίγο να ξαναδούμε που πάμε, γιατί νομίζω ότι εκεί που θα φτάσουμε σε μερικά χρόνια δεν είναι αυτό που θα θέλαμε.
0: Ακριβώς.
2: Πέρα από τον τουρισμό, οι πολίτες, έτσι, και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν μια οικολογική συνείδηση.
1: Θέλω να σας πω ότι τα Χανιά, στη βάση των επίσημων δικτών, είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε ποσοστό ανακύκλωσης. Έχουμε ένα περίπου 30% ανακύκλωσης όταν ο μέσος όρος είναι 20, σταθερά 20 από το 2019. Δεν έχουμε ανέβει σε ποσοστό ανακύκλωσης παρά τα ό,τι ακούτε. Και βέβαια έχουμε ένα περίπου 60% ανάκτηση σε όλα αυτά τα οποία ρίχνουμε στον μπλε κάδο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή συμπεριφορά από τους πολίτες και αυτός είναι ένας κανόνας. Όταν οι πολίτες οπουδήποτε έχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο το οποίο ξέρουν ότι είναι αξιόπιστο, θα το ακολουθήσουν. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές το οργανωμένο αυτό πλαίσιο δεν καταλήγει στο αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες με φιλοτιμία και με περιβαλλοντική συνείδηση ανακυκλώνουν στον μπλε κάδο, αλλά με κάποιο τρόπο αυτό το κομμάτι της ανακύκλωσης καταλήγει σε έναν υγειονομικό χώρο ταφής χωρίς να έχει τελικά γίνει το απαραίτητο να πάρουμε το ανακυκλώσιμο, να το πάμε να χρησιμοποιήσουμε.
2: Άρα δηλαδή ο πολίτης φέρεται όπως πρέπει, αλλά μετά είναι η διαχείριση δεν είναι σωστή.
1: Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και κυρίως η κεντρική πολιτική σκηνή στο να δώσει τους πόρους που υπάρχουν. Να πω ας πούμε ότι έχουμε 800 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτιάξουμε το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. 4 χρόνια τώρα αυτά τα χρήματα τα βλέπουμε, δεν τα αξιοποιούμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και έχει τεχνικό background, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας ότι όταν οι Δήμοι θέτουν το πλαίσιο, δημιουργούν τους κάδους ανακύκλωσης, τους κάδους, τους καφέ και όλα αυτά τα συστήματα της ανακύκλωσης, ότι οι πολίτες πλέον θέλουν και μπορούν, και ιδιαίτερα οι νέες γενιές, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο αισιόδοξο το οποίο μπορούμε να πούμε.
0: Έχετε δει συμπολίτες σας να πετάνε σκουπίδια στη θάλασσα? Γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά το τι βγάζουν από το βυθό. Να πετάνε ελάστιχα αυτοκινήτων κλπ.
1: Νομίζω ότι πλέον όσο περνούν τα χρόνια αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία ουδέποτε θα εκλείψουν. Σε γενικές γραμμές όμως, και επαναλαμβάνω, μπαίνοντας οι καινούργιες γενιές και με τις παραστάσεις που δέχονται ή έχουν.
2: Ενημέρωση από το σχολείο.
1: Και πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται και στα Χανιά, στα σχολεία, με πάρα πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα. Και νομίζω ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πολύ καλύτερες από εμάς στο κομμάτι διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και εμείς θα πρέπει λίγο να έχουμε μια συνέστηση ότι κάτι καλύτερο θα πρέπει να τους αφήσουμε, και αυτό το κάτι προϋποθέτει πολύ καλή συνεργασία Δήμου και κυβέρνησης, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι Δήμοι πολλές φορές αντιμετωπίζονται με πολλά στερεότυπα, λαμβάνοντας τα αρνητικά παραδείγματα που συμβαίνουν στους Δήμους ως τον κανόνα και νομοθετώντας βάσει αυτού.
0: Τι σημαίνει έξυπνη πόλη για σας?
1: Έξυπνη πόλη σημαίνει ότι αξιοποιείς τις δυνατότητες αφενός της τεχνολογίας που υπάρχουν και γνωρίζουμε όλοι ότι διευρύνονται πλέον σε πάρα πολύ μεγάλα έτσι, επίπεδα εφαρμογής. Αλλά το βασικότερο είναι ότι όλη αυτή η τεχνολογία θα πρέπει να συνδέεται με άμεσο τρόπο με τα θέλω, τα παράπονα, τα αιτήματα των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν και ο πρώτος Δήμος που εφαρμόσαμε και την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί οποιοδήποτε πολίτης από οπουδήποτε να μπει στην σελίδα του Δήμου Χανίων, να πάει στην ενότητα που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια και εκεί όλες οι τοποθετήσεις έχουν επεξεργαστεί από τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχει ας πούμε η θεματική, υπάρχει η περίληψη και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης. Αν για παράδειγμα κάποιος πολίτης θέλει να μάθει τι συμβαίνει με το κυκλοφοριακό, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχει μια ανάλυση απόλυτη βάση δεδομένων των πρακτικών που έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα απομονωθούν τα συγκεκριμένα κομμάτια και με εικόνα και με ήχο και θα μπορεί να έχει και μια σύνοψη. Και αυτό, ξέρετε, λειτουργεί διπλά. Αφενός στο πλαίσιο της λογοδοσίας, να ξέρουμε τι λέμε ο καθένας, αλλά και στο πλαίσιο του απόλυτου και αυστηρού ελέγχου. Έχει τύχει δηλαδή να μου στείλουν κομμάτι από βίντεο πριν από 2 χρόνια από τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μου πούνε: Δήμαρχε, έχεις πει αυτό. Τι συμβαίνει? Το οποίο όμως κάνει κάτι το οποίο έχει πολιτική αξία. Κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα πιο αξιόπιστο και πιο ισχυρό και υπεύθυνο συλλογικό.
2: Τώρα που είπατε για τεχνητή νοημοσύνη, πού πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη?
1: Εντάξει, υπάρχει ας πούμε συγκεκριμένη τεχνολογία που θέλουμε να εφαρμόσουμε πλέον ακόμα και στα εργοστάσια διαλογής με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο κομμάτι διαλογής των απορριμμάτων που τώρα γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες με εργαζόμενους ή
2: με ανθρώπινο χέρι, ναι.
1: Με ανθρώπινα χέρια, όλα αυτά μπορούν να υποκατασταθούν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και νομίζω ότι είναι και μονόδρομος. Χωρίς βέβαια να ανοίγω τη συζήτηση και τι θα γίνουν όλα αυτά τα ανθρώπινα χέρια,
2: ναι.
1: Που είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή συζήτηση των επόμενων δεκαετιών και ίσως και νωρίτερα. Όμως σε κάθε περίπτωση, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ένα παράδειγμα για τη χρήση στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη διαλογή, αλλά και σε μια σειρά γραφειοκρατικών επαναλαμβανόμενων διαδικασιών που απαιτούσαν πολλές εργατόρες στο να ολοκληρωθούν. Πλέον σιγά σιγά εισάγονται και υιοθετούνται. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα, ότι οι Δήμοι έχουν και το έμψυχο δυναμικό αλλά και την εμπειρία στο να θέλουν να τρέξουν πράγματα και να τα υλοποιήσουν. Αλλά είμαστε πολλές φορές σαν να είμαστε δεμένοι και κάτι να μας κρατάει πίσω. Και αυτό το μας κρατάει είναι μια ευρύτερη καχυποψία που σας ανέφερα προηγουμένως του κεντρικού κράτους απέναντί μας με το στερεότυπο του δημάρχου ο οποίος κάνει εξυπηρετήσεις ή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις. Είμαστε στο πεδίο, είμαστε μέσα στον κόσμο και ξέρουμε και νομίζω και μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε να μοιάσουμε και να φτάσουμε εκεί.
0: Αυτός. Λοιπόν, την Παρασκευή ο Δήμος σας φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και σημαντικών προσωπικότητων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πόλη σας?
1: Να πω ότι το συνέδριο αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας εβδομάδας που είχαμε υψηλές παρουσίες στα Χανιά. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα τον νομπελίστα Τούρκο, τον Παμούκ, τον λογοτέχνη, ο οποίος ήρθε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Είχαμε την πριγκίπισσα Άννα στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης της Κρήτης και ουσιαστικά την Παρασκευή έχουμε ένα συνέδριο το οποίο αναλύει τις προπτικές του νησιού με πολύ σημαντικές παρουσίες και την διοργάνωση από το Economist σε συνεργασία βέβαια και οφείλω να πω και με τον Όμιλο Παραπολιτικά και θέλω να ευχαριστήσω γιατί έχει γίνει πολύμινη δουλειά για να φτάσουμε στο συνέδριο το οποίο θα δώσει την ευκαιρία η Περιφέρεια Κρήτης να αξιολογηθεί στο παρόν αλλά κυρίως να μπορέσουμε να δούμε και την προβολή τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την αναπτυξιακή έκρηξη την οποία γνωρίζει. Και επειδή κάθε έντονη ανάπτυξη μαζί με τα ωφέλη, τα οποία είναι καλοδεχούμενα, έχει και πολλές προκλήσεις, νομίζω ότι θα μπει σε μια ισορροπία αυτή η συζήτηση, η οποία θα μας επιτρέψει και με την εγκυρότητα και τη γνώση που διαθέτει το Economist σε όλα αυτά τα αναπτυξιακά ζητήματα, αλλά και με την παρουσία πολιτικών στελεχών από την κεντρική πολιτική σκηνή, να ξαναβούμε λίγο και εμείς τον εαυτό μας και την πορεία μας στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και ελπίζω να παγιωθεί ως ετήσια συνάντηση και ετήσιο βήμα διαλόγου.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό. Αν είχατε απέναντί σας ξένους δημοσιογράφους και θέλατε να διαφημίσετε τον τόπο σας και να πείτε για ποιο λόγο πρέπει, θα ήταν ωραίο οι τουρίστες να σας επισκεφθούν αυτό το καλοκαίρι, τι θα λέγατε?
1: Νομίζω ότι πάντα κυριαρχεί ο στερεότυπο, αλλά είναι και η ουσία. Θα έλεγα για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους της Κρήτης, την φιλοξενία που έχουν κληρονομήσει και την γενναιοδορία την οποία έχουν, το οποίο όμως συνδυάζεται πλέον με μια πολύ σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πόλη, στο ενετικό λιμάνι μας, το οποίο είναι γνωστό, αναφέρομαι σε αυτό που συμβαίνει στα χωριά. Στα χωριά τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε πλέον καταλήμματα, έχουμε ανθρώπους που με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι έχουν δημιουργήσει εστίες οι οποίες συνδέουν τον επισκέπτη με τις τοπικές εμπειρίες που προσφέρει ο κάθε τόπος, είτε είναι γνωστή μας γαστρονομία, είτε είναι άλλου είδους δραστηριότητες.
2: Καλά, η κουζίνα, η κριτική είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου.
1: Νομίζω ότι μαζί με την κουζίνα, την κριτική και αυτή την εμπειρία της γαστρονομίας, παντρεύονται πλέον και άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στην ενδοχώρα της Κρήτης, ώστε να υπάρχει μια συνολική εμπειρία. Για όλο αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί κάποιος να αποκτήσει ως εμπειρία, νομίζω ότι αξίζει κάποιος να εξετάσει τους πάρα πολλούς τρόπους, εύκολους τρόπους μετάβασης στην Κρήτη και να το ζήσει μαζί με τους ανθρώπους που πάντα έχουν αυτή τη θετική προδιάθεση στο κομμάτι της φιλοξενίας.
0: Κύριε Σιμανδυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
2: Ότι... Καθόλου, καθόλου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω.
2: Και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5, 5η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον στο γήπεδο Taekwondo. Χορηγός επικοινωνίας, ο δικός μας όμιλος, Next Step Media Group. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου, πρόεδρο ΟΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Με σας πάμε.
1: Σύμβουλος είμαι.
0: Α, διευθύνων. Με σας πηγαίνουμε και με σας ερχόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πόσο κοντά βρίσκεται, κυρία Αγιάσογλου, η Αθήνα στις πράσινες μετακινήσεις?
1: Είναι όχι απλώς κοντά, έχει φτάσει. Τουλάχιστον όσον αφορά τα λεωφορεία, καλά το μετρό είναι ούτως ή άλλως πράσινο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή.
2: Καταρχήν, όταν λέμε, για να καταλαβαίνει και το κοινό, όταν λέμε πράσινες μετακινήσεις, τι εννοούμε?
1: Εννοούμε λεωφορεία μηδενικής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, λεωφορεία τα οποία δεν εκπέμπουν τίποτα. Είναι ηλεκτρικά και φυσικό αέριο. Οπότε
0: Το φοβόμαστε λίγο στην Ελλάδα που όλοι ξεχνάμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φοβόμαστε μήπως ξαφνικά ο οδηγός μας πει: «Όχ, παιδιά, δεν το γεμίσαμε επαρκώς».
1: Α, όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Πιστέψτε με, τα ηλεκτρικά λεωφορεία ειδικά, για τα οποία πολλοί ανησυχούν αν φορτίζουν, πώς φορτίζουν και τι κάνουν κτλ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Φανταστείτε ότι οι διαγωνισμοί όταν ξεκινούσαν για να γίνουν έβαζαν όριο μίνιμουμ τα 185 χιλιόμετρα, δηλαδή μες την ημέρα να μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση. Τα λεωφορεία ήρθαν με 220-230, έβγαλαν 250 και ένα χρόνο μετά που πήραμε τα πιο καινούργια, πιο εξελιγμένα, βγάζουν 260 και 270, μέχρι στα τεστ βγάλανε και 400 χιλιόμετρα.
2: Και εγώ, επειδή κινούμε με λεωφορείο, έχω παρατηρήσει ότι είναι σχεδόν αθόρυβα.
1: Όχι, είναι τελώς αθόρυβα.
2: Ναι, δηλαδή
1: τελώς.
2: Το οποίο είναι σημαντικό για την εγχωρύπανση μες στην πόλη, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε και καταλαβαίνετε ότι πια όταν έχουμε φτάσει στα 1076 σε ένα στόλο 1300, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πούμε ότι ο στόλος έχει ανανεωθεί πλήρως και θα ανανεωθεί και θα γίνει και μεγαλύτερος τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες, οι διαγωνισμοί, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, με κονδύλια τα οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα 600. Mm-hmm. Οπότε στην πράξη το 2028 δεν θα υπάρχει.
2: Μακάρι να γίνει μεγαλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση από όταν περιμένει τις τάσεις.
1: Θα σας πω τώρα γι' αυτό.
2: Γράμμες, ναι.
1: Γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας στην πράξη. Δηλαδή, τι θέλαμε? Θέλαμε ένα καινούριο όχημα, άρα ένα ωραίο προϊόν, να γίνεται πιο ευχάριστη διαδρομή. Αφού το κυκλοφορείτε, το βλέπετε, είναι αλλιώτικο.
2: Και κλιματιζόμενα.
1: Κλιματιζόμενα. Εγώ περιμένω το πρώτο παράπονο για κρύο τώρα με το air condition.
0: Α, έχει δυνατό air condition.
1: Έχει δυνατό.
0: Το θέλουμε, η αλήθεια.
2: Έχει, ναι, πολύ
0: καλοκαίρι,
2: δυνατό.
0: Γιατί πάμε, ναι, σε ζεστό καλοκαίρι.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Οπότε το περιμένω αυτό. Έτσι,
2: αλλά για πείτε με για τη συχνότητα που πήγατε να μας πείτε.
1: Για τη συχνότητα, λοιπόν, που πήγα να σας πω, έχει γίνει το εξής. Ξεκινήσαμε με μια εντολή που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός να πάρουμε τις 15 γραμμές, τις βασικές, που είναι και οι πρότυπες γραμμές, οι οποίες μεταφέρουν γύρω στο 40% του κόσμου που μεταφέρουμε, και να είναι τόσο καλά οργανωμένες ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Αν εξαιρέσουμε τον κυκλοφοριακό, που λίγο πολύ επηρεάζει όλους μας, έτσι. Αυτές οι γραμμές, λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να τις δρομολογούμε με αυτόν τον τρόπο, είχαν περίπου μία χρονοαπόσταση μέσο όρο γύρω στα 20 λεπτά. Το γνωστό πρόβλημα που όλοι μπορούν να παραπονιούνται, αχ, άργησε το λεωφορείο κτλ. Σήμερα που μιλάμε, καταγεγραμμένο online από την τηλεματική, είναι στα 12 λεπτά.
2: Και να πούμε ότι έχει συντελέσει αυτό και οι κάμερες, γιατί δεν μπαίνουν πια στους εταιριόδρομους.
1: Θα σας πω για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα σας το πω τώρα αυτό. Και είμαστε βέβαιοι με τον τρόπο που έχουμε οργανώσει τη δουλειά μας και το γεγονός ότι προσλαμβάνουμε οδηγούς επιτέλους σιγά σιγά, γιατί εκείνο το μεγάλο πρόβλημα, και γι' αυτό μπορώ να σας πω.
0: Πιο εκπαιδευμένους εννοείται?
1: Όχι, απλά οδηγούς.
0: Έξτρα οδηγούς.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα στην Ευρώπη η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Είναι 4-5 αγορές που ζητάνε τους ίδιους ανθρώπους. Είναι οι τουριστικές μεταφορές, είναι οι εμπορευματικές μεταφορές οι μεγάλες, είναι οι μικρές που είναι τα σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω και τα μαγαζιά, και είναι και ο τουρισμός. Και είμαστε και εμείς, οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κόσμος. Όχι μόνο στην Ευρώπη, εγώ σας λέω παγκοσμίως.
2: Για να μην υπάρχουν, θα είναι κακές δίκες και μικροί μισθοί πάντως. Δεν νομίζω ότι είναι, θα είναι. Πρέπει να παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι δεν είναι.
1: Πολλά παίζουν το ρόλο σε αυτό. Πάντως δεν υπάρχουν οδηγοί για να αντλήσεις να τους προσλάβεις. Σε αυτό λοιπόν τι έλεγα, περισσότεροι οδηγοί, που σημαίνει ότι φτάσαμε στα 12 λεπτά και του χρόνου είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε κάτω από 10. Νομίζω κάτω από 10 είναι ό,τι πρέπει για τον κόσμο και έτσι θα τον τραβήξουμε να χρησιμοποιήσει τα μέσα αντί με τις κάμερες λοιπόν που λέτε. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το πιλωτικό πρόγραμμα με τον Οδυσσέα μαζί το Υπουργείο. Και ο διαγωνισμός για τις πολλές κάμερες, γιατί θα μπουν 400 σε όλα τα λεωφορεία, θα πιάσουν δηλαδή όλες τις λεωφορείες, και ταυτόχρονα να ξέρετε ότι θα τις αυξήσουμε τις λεωφορείες. Έχει γίνει ήδη ο σχεδιασμός από τον ΟΑΣΑ, έτσι ώστε να είναι και πιο πολλές, άρα πιο γρήγορο το λεωφορείο, και με τις κάμερες βέβαια να καθαρίζει το σύστημα. Και έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται αυτό.
0: Υπάρχει αυτή η σήμανση που συναντάμε στα λεωφορεία στο εξωτερικό, που σου λέει σε πόση ώρα φτάνει το λεωφορείο. Αυτό είναι πολύ διευκολυντικό για το κόσμο.
1: Αυτό είναι, οι τηλεστάσεις τηλεματικές δεν είναι πολλές. Αλλά αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που έγινε όταν πρωτομπήκε η τηλεματική. Τώρα όμως γίνεται το εξής. Ήδη υπάρχει μια εφαρμογή του ΟΑΣΑ που σε βοηθάει.
0: Στο
1: κινητό. Αλλά τώρα δεν πρέπει να έχει πολύ καιρό. Δηλαδή σε κανένα μήνα το πολύ θα έχουμε το σύστημα σε συνεργασία με την Google. Πώς βλέπετε δηλαδή το Google Map που πατάτε και λέτε... Θέλω να πάω στον τάδε μέρος, σας παρακαλώ, πες του πώς να πάω, είτε περπατητά, είτε με λεωφορείο, είτε με αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν θα μπαίνεις μέσα από το Google Maps, δηλαδή από την Google, και θα σου λέει το τάδε λεωφορείο, θα το βλέπεις στη διαδρομή του, όπως βλέπετε το χάρτη της Google Maps. Άρα από εδώ και πέρα θα έχετε πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται και πού βρίσκεται το κάθε όχημα.
0: Άρα μπαίνει υψηλή τεχνολογία ουσιαστικά.
1: Εντελώς.
0: Στα λεωφορεία. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την βιώσιμη μετακίνηση. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι ευαισθητοποιημένη?
1: Εγώ θα σας πω το εξής.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός στα νέα παιδιά όταν μπαίνουν σε αυτά τα καινούργια λεωφορεία?
1: Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος. Και θα σας πω και κάτι ακόμα περισσότερο. Η ΟΣΥ εκτελεί 24 ώρες γραμμές συνέχεια. Δεν είναι κάτι που έγινε τώρα λόγω της πρωτοβουλίας αυτή που πάρθηκε για το μετρό, που έχει μεγαλύτερες δυσκολίες στο πώς να λειτουργήσει 24 ώρο. Εμείς λειτουργούσαμε γύρω στις 12 γραμμές και τις λειτουργούμε ακόμα 24 ώρες πάντα. Τις διπλασιάσαμε εν όψη της πρωτοβουλίας που πάρθηκε για το Σάββατο το βράδυ να λειτουργεί και το μετρό.
2: Για να μην παίρνουν αυτοκίνητο.
1: Ναι, τις διπλασιάσαμε. Όμως τι είδαμε? Είδαμε τους νέους να είναι ενθουσιασμένοι. Όχι μόνο ότι γερνάνε με το λεωφορείο, αλλά άρχισαν να μπαίνουν επειδή έπρεπε να γυρίσουν και το γνωρίσανε. Είδαν τα καινούργια οχήματα, είδανε πως είναι έτσι, μπαίνουν μέσα, είναι άνετα κτλ. Τα Χριστούγεννα το ίδιο έγινε. Και τους βλέπουμε να θέλουν να μας προτιμήσουν.
2: Και ο τρόπος πληρωμής έχει βοηθήσει πολύ με το κινητό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που
2: μας λέγανε. Να πρέπει να βρεις κάρτα, να έχεις
1: κάρτα. Δεν βρίσκω εισιτήριο, δεν βρίσκω κάρτα κτλ. Ενώ το Tap and Pay τώρα,
2: έτσι,
1: είτε με την καρτούλα σου, είτε με το κινητό σου, και η κάρτα πια που υπήρχε γίνεται άειλη τώρα.
2: Έτσι.
1: Οπότε κανένα πρόβλημα για εκεί. Αλλά θα σας πω το άλλο. Μεγάλη πρωτοβουλία που κάναμε για τους οδηγούς είναι η ίδρυση σχολής οδηγών στην ΟΣΥ. Περάσαμε ρύθμιση και τι κάναμε? Για να ανοίξουμε την αγορά, να μην ψάχνουμε τους επαγγελματίες που ψάχνουν όλοι τους έτοιμους, είπαμε σε νέα παιδιά, ελάτε, θα σας εκπαιδεύσουμε εμείς, κανονική σχολή οδηγών, δεν θα πληρώσετε μία, παράβολα, ιστορίες, εκπαίδευση. Και θα έχετε και δουλειά κατευθείαν. Με το που θα τελειώσετε και θα εκπαιδευτείτε, προσλαμβάνεστε στην ΟΣΥ αυτόματα.
0: Πώς μπορεί και ένας νέος να έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να μπει στη σχολή αυτή?
1: Τώρα τρέχει προκήρυξη. Μπαίνει στο site της ΟΣΥ, θα δει πρώτο-πρώτο την προκήρυξη αυτή, να κάνει αίτηση και να πάρει σειρά προτεραιότητας.
0: Από ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Θέλει από 18 και πάνω, φαντάζομαι.
1: Θέλει τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τον οδηγό διπλώματος, 21 και πάνω είναι
0: 21,
1: για τα διπλώματα, ναι, τα επαγγελματικά, και να έχει δίπλωμα Β κατηγορίας που έχουμε όλοι, Ιωταχή. Από εκεί και πέρα παίρνει και κάποια μοριοδότηση με βάση τα πτυχία του, τέλος πάντων αυτά που προβλέπονται ούτως ή άλλως, και ύστερα μπαίνει σειρά προτεραιότητας για να μπει. Και έχουμε Εμείς έχουμε εκπλαγεί από το πώς ανταποκρίνεται η νεολαία σε αυτό.
2: Γυναίκες, κορίτσια, γυναίκες έχουμε.
1: Έχουμε.
2: Αλήθεια.
1: Έχουμε περίπου 100 γυναίκες οδηγούς. Βέβαια στους 2.800 που.
2: Ναι, αλλά είναι μεγάλο. Είναι σημαντικό νούμερο.
1: Είναι σημαντικό. Είναι πολύ καλές. Πολύ καλές επαγγελματίες.
0: Μπορεί να είναι και πιο υπομονετικές από τους άντρες.
1: Ίσως, αλλά αντιμετωπίζουν και πολύ περισσότερα προβλήματα, ξέρετε. Mm-hmm. Ξέρετε τους
2: παρενόχλησης, εννοείται.
1: Αμέ. Παρενοχλήσεις διαφόρων τύπων.
2: Ειδικά αν είναι βραδινά δρομολόγια που καλύτερα να μην είναι.
1: Διαφόρων τύπων. Αν μου λένε οι οδηγοί μας ότι οι 2-3 γυναίκες έτσι που έχουμε είναι μαγιώρες, παίρνουν το τιμόνι, ξέρουν να πάνε 18 μέτρα λεωφορεία που δεν είναι απλό. Έτσι, και πάνε μια χαρά.
2: Είναι φυσαρμόνικα που λέμε.
1: Φυσαρμόνικα, ναι. Δεν είναι εύκολο. Και τρόλεϊ. Και τρόλεϊ. Και τι τους κάναμε στη μέρα της γυναίκας? Εκπαίδευση αυτοάμυνας.
2: Ωραίο.
1: Ε?
2: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τους το δωρήσαμε για να μάθουν 5 πράγματα.
2: Βέβαια. Πώς
1: να
2: αντιμετωπίζουν τα βασικά τουλάχιστον.
0: Ποια είναι καταστάσεις. Τα επόμενα σχέδιά σας?
1: Θα μπούμε στην υδρογονοκίνηση. Δηλαδή όχι μόνο ηλεκτρικά. Ετοιμάζουμε τώρα. Είχαμε μπει πριν από 2 χρόνια στο πρόγραμμα Horizon μαζί με τη Motor Oil και μια σειρά από άλλες εταιρείες για να δούμε πώς είναι σαν καύσιμο το υδρογόνο. Αυτό προέβλεπε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αγοράς 3 λεωφορείων υδρογόνου, το οποίο υλοποιείται τώρα και έχουμε εξασφαλίσει από το Modernization Fund, το Fund Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 40 εκατομμύρια με τα οποία θα αγοράσουμε 50 λεωφορεία υδρογόνου. Έχουμε εξασφαλίσει και μία ακόμα χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πρατήριο υδρογόνου στις εγκαταστάσεις μας στα Άνω Λιώσια, για να γίνει εκεί το αμαξοστάσιο υδρογόνου και να έχουμε και αυτή την τεχνολογία που είναι το καύσιμο του μέλλοντος.
0: Υπάρχει κάποια καινούργια γραμμή που θα καθιερώσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ είναι η εταιρεία η μητρική μας που σχεδιάζει τις διαδρομές, να το πω έτσι. Σχεδιάζει το συγκοινωνιακό έργο της Αθήνας. Εμείς σαν φορέας λεωφορείων το εκτελούμε, όπως εκτελεί και η στασή του μετρό της συγκοινωνίας. Έχει γίνει το νέο στρατηγικό πλάνο των συγκοινωνιών, είναι έτοιμο, το οποίο προβλέπει πολλές τέτοιες καινοτομίες, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 2004 που είχε γίνει το προηγούμενο. Άρα λοιπόν τώρα θα είναι συνδυασμένο με τις νέες γράμμες του μετρό, με τις νέες ανάγκες που παρουσιάζονται στις πόλεις γύρω-γύρω από την Αττική με στην Αττική.
0: Αυτό
1: κτλ.
0: Είναι, γιατί δεν είναι μόνο το κέντρο.
1: Όχι,
0: πλέον φεύγει το.
1: Τώρα πια μιλάμε να οροπό, μιλάμε Λαύριο, καλά Παλίνη, Γέρακας, ούτως ή άλλως αυτές έχουν γραμμές, αλλά πάμε και παρά έξω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε δηλαδή σε όλο το λεκανοπέδιο.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί να αντλήσει κάποιος πληροφορίες για τα δρομολόγια που υπάρχουν στην Αθήνα? Έρχεται ένας τουρίστας. Σε ποιο site μπορεί να μπει και να δει τα δρομολόγια?
1: Ο ΣΥ και ο ΑΣΑ. Είναι 2 site. Άμα βάλει και πατήσει, θα μπει και θα βρει τα πάντα εκεί πέρα.
0: Συνήθως τα παράπονα τι σας λένε?
1: Να σας πω, από τότε που έφτιαξε ο υπουργός ο κ. Κερανάκης και πολύ καλά το έκανε το www.asa.gr που τους λέγαμε πέστε μας τα θέματά σας, γιατί γνωρίζοντας τι προβλήματα αντιμετωπίζετε μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πρώτον φτιάξαμε καλές ομάδες που ανταποκρίνονται άμεσα, γιατί τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε το παράπονο, μας λένε ο τάδε στην τάδε γραμμή έγινε αυτό, καθυστέρησε, έκανε, έλα. Η ομάδα είναι έτοιμη πάνω στο κομπιούτερ, πάνω στην τηλεματική και μπορεί να δει αν αυτός που το λέει έχει πει σωστά, γιατί έχουν γίνει και αυτά, ή δεν είναι σωστά. Αν είναι σωστά, ψάχνουν να βρούμε γιατί άργησε 10 λεπτά ή γιατί δεν πήγε καθόλου ή γιατί δεν σταμάτησε τη στάση. Και του απαντάμε. Έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Του δίνει σημασία. Του λες του ανθρώπου ότι ναι, συγγνώμη, έγινε αυτό, μας συνέβη εκείνο και έγινε εκείνο. Τι είδαμε λοιπόν στην αρχή? Ερχόντουσαν σοριδών μόλις βρήκαν την ευκαιρία, γιατί κάναμε μια καμπάνια και καταλαβαίνετε όταν λες πες το πρόβλημά σου τώρα θα το πάρεις συνολικά. Είχε ένα μεγάλο πικ αυτό και τώρα έχει αρχίσει και πέφτει. Πρώτον γιατί βλέπουν ότι απαντάμε και δεύτερον γιατί κάποια πράγματα τα λύνουμε. Και αυτό συνεχίζεται.
0: Έχετε υπολογίσει πόσος κόσμος μετακινείται καθημερινά στην Αθήνα με λεωφορεία?
1: Θα σας πω το νούμερο που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Το πρώτο τετράμινο του 26 είχαμε 115 εκατομμύρια με επικυρώσεις εισιτηρίων. Από εκεί κρίνουμε εμείς. Γιατί αυτό μας λέει ποιος μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Μπορεί να μην το χτυπάνε όλοι, αυτό όπως ξέρετε.
2: Αυτό λέω στο μετρό, υπάρχει πια, τώρα έχουν, θα έχουν κάμερες. Πώς μπορεί κάποιος...
1: Το κάνουμε και εμείς
2: τώρα. Το κάνετε
1: και
2: εσείς τώρα.
1: Πώς, με στοχευμένους ελέγχους. Mm. Δηλαδή τι κάνουμε. Γραμμή 608. Την ξέρετε την 608. Εξυπηρετεί το Πολυτεχνείο. Από το Πολυτεχνείο περνάει όλη την Αθήνα μέσα από το κέντρο και πάει στο Γαλάτσι. Πολύ μεγάλη, πολύ κομβική, ναι, γραμμή. Έτσι. Αυτή τώρα έχει 9 λεπτά, μια που το συζητάμε. 9 λεπτά. Δηλαδή σε λίγο θα γίνει τρένο.
2: Ναι, ναι.
1: αλλά τι γίνεται. Είπαμε ότι έχουμε 140 ελεγκτές. Ξεκινήσαμε με 35. Τι να ελέγξει 35 σε όλο τον μηχανοπέδιο. Τώρα 140 μας βοήθησαν τα προγράμματα ΔΥΠΑ γι' αυτό. Mm. Έτσι. Με 140 ελεγκτές έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Προκειμένου να διασπείρουμε 140 ελεγκτές σε όλο το λεγανοπέδιο και να κοιτάνε ένας-ένας κάτι λίγο, κάναμε κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία στον κόσμο. Να μάθει ότι πρέπει να πληρώνει το 1,20 που είναι το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα. Γιατί εσύ το πληρώνεις και ο άλλος να μην το πληρώνει.
2: Έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι, νοοτροπία είναι. Τι κάναμε λοιπόν. Για να το καταλάβουν, βάλαμε π.χ. στην 608 όλους, όχι όλους, ένα μεγάλο όγκο ελεγκτών. Δηλαδή όλη την ημέρα όπως τρέχει 608, κάθε λεωφορείο της γραμμής, κάθε ώρα έχει ελεγκτή μέσα. Έχει γκρουπ ελεγκτών. Οπότε δεν γλιτώνεις από τον έλεγχο, αλλά τι συμβαίνει κιόλας. Αρχίζει ο κόσμος να εμπεδώνει για μια εβδομάδα που παίρνει την 608 ότι εδώ γίνονται έλεγχοι.
0: Οπότε...
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε. Τι είδαμε. Είδαμε ότι μπαίνοντας μέσα οι έλεγχοι αυξήθηκαν τα πρόστιμα και μετά μειώθηκαν δραστικά, είναι σχεδόν μηδενικά.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, ναι, γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει και μαθαίνει. Και επίσης η Αρεάδνη με τους αστυνομικούς, mm-hmm, που έχουμε κάνει συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που μπαίνουν οι αστυνομικοί κυρίως για την ασφάλεια,
2: ναι,
1: κυρίως στη Δυτική Αθήνα που είναι και με τα είναι μεγάλα προβλήματα, δύσκολο, ναι, είναι 20 γραμμές εκεί. Έχουμε πάει και Πειραιά τώρα και το καλοκαίρι θα κατέβουμε και νότια, γιατί πάει ο κόσμος, ναι, για μπάνιο. Εκεί είναι η αστυνομική μέσα. Αυτό βοηθάει στην εισιτήριο διαφυγή. Γιατί είναι ο αστυνομικός μέσα να τον προστατεύσει, αλλά σου λέει με βλέπει κιόλας. Με βλέπει κιόλας. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Αγιάσογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλο και πιο σύγχρονα
2: και σύντομα δρομολόγια
0: και λεωφορεία, προκειμένου και να σώζουμε το περιβάλλον και να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα. Αν ξέρετε, είμαι φανατικός ακροατής σας.
2: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ευχαριστούμε
1: και χάρηκα καλά πολύ που τα είπαμε.
2: Και
1: στη διάθεσή σας να σας λέμε και άλλα ευχάριστα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε μουσική ανάσα. Πάμε σε μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, τα καλά κορίτσια βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα Έκβοντο, στο Παλαιό Φάλιρο, όπου πραγματοποιείται η 5η Attica Green Expo 2026, η οποία επέστρεψε δυναμικά από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου. Να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων. Λοιπόν, μας τα λένε τόσο ιδανικά, είναι τόσο ιδανικά, άραγε η
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ο κύριος Αγιάσογλου μας άνοιξε την όρεξη και μου φαίνεται ότι θα αρχίσω να παίρνω και εγώ το λεωφορείο.
1: Και μας είπε κιόλας ότι μες στο λεωφορείο οργανώνουν και κάνουν παραστάσεις.
0: Ναι. Go-go-boys παίρνουν. Εγώ αυτό θέλω.
1: Ναι, ωραία ιδέα.
0: Από τον κύριο Αγιάσογλου να φέρει go-go-boys. Μας είπε ότι μας προτείνει να κάνουμε
1: εκπομπή
0: σε
1: κάποια λεωφορείο, μια διαδρομή που θέλουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας πει εκείνος, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι το Regency Casino, και αυτό είναι διαφήμιση, η Montparnasse, είναι μια υπέροχη λύση για να πάτε να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Θα περάσετε super duper wow. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας και you never know, μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί.
1: Επίσης, να παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr, κάθετος business.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που έρχονται και έρχονται σχολεία, επισκέπτονται τη συγκεκριμένη έκθεση προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι τάξεις για την κυκλική οικονομία και για την οικολογία. Εδώ μία μπάντα.
1: Μία μπάντα έχουμε απέναντι μας. Βλέπω ότι στολές εγώ εδώ το σαξόφωνο.
0: Τα αγόρια τα τζουμπουρλόδικα.
1: Ναι, και κορίτσια. Και κορίτσια.
0: Και κορίτσια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ δίνω έμφαση στα αγόρια.
1: Καλά, ναι. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση που βλέπω στην μπάντα, γιατί είναι λίγα. Δύο νομίζω, τρία, αν
0: τι
1: βλέπω καλά.
0: Να παίζουν,
1: σαξόφωνο, σαξόφωνο.
0: Α, ναι.
1: Αν βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Σαξόφωνο και.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα. Καθώς εδώ στην έκθεση αυτή, στην 5η Attica Green Expo 2026, ασχολούμαστε με την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, παιδιά, που είναι ένα σύνθετο θέμα. Είδα μάλιστα και ένα κιόσκι που λέει απορρίμματα από κατεδαφίσεις, από μπάζα, γιατί και αυτά πλέον ανακυκλώνονται. Λοιπόν, την βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία και τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πάμε σε μικρή διακοπή και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια από το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα Έκβοντο.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντελού. Σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση φιλοξενεί η Ρόδος στις 29 Μαΐου, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, υπό την ιδιότητά του και ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Με κεντρικό θέμα της συνάντησης, υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί. Η περιφέρεια στο επίκεντρο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης στο Κόσμος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των περιφερειών στην ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου σχετικά με το μέλλον του ΕΣΠΑ. Όπως δήλωσε, στην Ευρώπη εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περιοριστεί ο ρόλος των περιφερειών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και να υπάρξει πιο κεντρική διαχείριση από τις κυβερνήσεις. Η Ευρώπη προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού της για άμυνα και ασφάλεια. Πρόκειται για μια σωστή απόφαση, ωστόσο δεν μπορεί αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό υπερασπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και γι' αυτό θα δοθεί για 10 μήνες μια μεγάλη μάχη, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών και περάσει στην κεντρική διοίκηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο αναμένονται κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να υιοθετηθεί η διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα ζητούν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων και απλοποίηση των χρηματοδοτικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η συνεδρίαση της Ρόδου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται η αφετηρία μιας ευρωπαϊκής διεκδίκησης για τη διατήρηση του ρόλου των περιφερειών στη χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης. Σχοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑ δεξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης, μιλώντας στον Κόσμο, κάνοντας λόγο για αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγέλλοντας δικαστικές κινήσεις από πλευράς Δήμου. Ο κ. Κολιάδης υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει τις παραλίες σε κατάσταση εγκατάληψης, ανεξαρτήτα από το εάν ανήκουν στην ΕΤΑ ή στην κτηματική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας παράνομες και παράτυπες τις χρεώσεις που επιβάλλονται. Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά πατώντας πάνω στον νόμο, ενώ υπενθύμησε ότι το 2023 οι ομπρέλες τοποθετήθηκαν στις παραλίες πολύ αργά, κάνοντας λόγο και φέτος για σημαντικές καθυστερήσεις από την ΕΤΑΔ, την ώρα που ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό των ακτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ναυαγοσωστών, σημειώνοντας ότι η απέτηση να διαθέτει κάθε επιχείρηση ξεχωριστό ναυαγοσώστη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, μετέφερε τη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών για τις υψηλές χρεώσεις, τονίζοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες με συμβόλαια με tour operators καλούνται να πληρώσουν έως και τρεις φορές πάνω από το νόμιμο τίμημα. Χαρακτήρισε μάλιστα απαράδεκτη τη σύλληψη ξενοδόχου επειδή καθάρισε την παραλία μπροστά από την επιχείρησή του. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικά τη διαχείριση των παραλίων, ώστε αυτή να επιστρέψει στην κτηματική υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τόνισε ότι το τέλος ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους προκειμένου να δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές τους τουριστικούς προορισμούς. Αναφερόμενο στο ζήτημα των Ρωμά στη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και ο κ. Χαλκιάς κατέθεσαν μήνυση για την κατάσταση που επικρατεί κάθε καλοκαίρι στις παραλίες. Σημείωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να πάψει να υπάρχει καταβλισμός στο νησί, με σχέδιο με την κατάσταση στην περιοχή Ασγούρου και διασπορά οικογενειών σε κατοικίες για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Για τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη χρήση ντρόουν σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα και ενημέρωση σε περίπτωση περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση ούτε εκεί ούτε συνολικά στη Ρόδο. Ο κ. Κολιάδης αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, χαρακτηριζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το νησί. Συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Γιώργο Χατζημάρκο για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι στόχος είναι και ο Δήμος Ρόδου να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις μέσα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Την έντονη ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης πόρων και προγραμμάτων, εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επιστροφή σε παροχημένα μοντέλα διοίκησης. Όπως υπογράμμισε, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης, όπως συνέβαινε παλιά με τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τελικά η νέα πρόταση δεν θα προχωρήσει και η χρηματοδότηση θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενο στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών, ο κ. Καφαντάρης σημείωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, αλλά και να προχωρήσουν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο πληθυσμό που δέχονται, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. Παράλληλα, στάθηκε και στα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, επισημένοντας ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες που πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές χωροταξικό πλαίσιο στη χώρα. Σχετικά με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη αποδεχθεί το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Όπως ανέφερε, και η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λανθασμένος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνταν δημοτικές πλειοψηφίες με ποσοστά συμμετοχής κάτω από το 30%. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στον Κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Όπως τόνισε, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι η ενοποίηση δύο φόρων που υπάρχουν εδώ και πάνω από 35 χρόνια σε έναν φόρο, με ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σήμερα ισχύουν τόσο ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χωρών, όσο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. αναφορικά με το νέο τέλος υπέρ των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα δυνητικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο εφόσον το αποφασίσει η εκάστοτε περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα αφορά αποκλειστικά έργα υποδομών. Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις εφαρμογής του, το συνολικό κόστος για τους πολίτες θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάργκιουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποχή από τις τηλεματικές δίκες αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Ρόδου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας που εφαρμόζεται από το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς περιορίζει την πρόσβαση στις δικογραφίες και δυσχεραίνει την κατάθεση εγγράφων και υπομνημάτων. Παρέμβαση για το ζήτημα της πιστοποίησης του κοινοφελούς χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου Δήμοι και περιφέρειες να μπορούν να παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτων σε συλλόγους και σωματεία πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Όπως υποστήριξε, το ίσιον πλαίσιο δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις σε συλλόγους που επιτελούν κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό έργο. Τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη με εκπροσώπους της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου. Οι πυροσβέστες ανέδειξαν την έντονη υποστελέχωση που, όπως τόνισαν, έχει μειώσει στο μισό της περιπολίας στα νησιά και επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αστιχάσεις.
9: Τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
12: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
13: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
14: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
19: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.
5: Να είσαι ο κακά

0: Λοιπόν, και είμαστε στην 5η Attica Green Expo 2026, στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μια πολύ καταπληκτική διοργάνωση με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία αγόρια απέναντι όμως της μπάντας,
1: ναι,
0: η οποία δεν βλέπει
1: δεν
0: να κουνηθεί από εδώ.
1: Αυτή είναι η πράσινη μπάντα. Έτσι δεν πρέπει να είναι, η ανακυκλώσιμη, η ανακυκλούμενη.
0: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Μία γυναίκα που αλλάζει συνέχεια άντρες, τους βάζει σε κάδο ανακύκλωσης ή...
0: Ανακύκλωση είναι άμα πάρει επόμενη. Είναι αυτό το... Η ανακύκλωση.
1: Δεν γίνεται. Από γυναίκα σε γυναίκα.
0: Η ανακύκλωση είναι αυτό που θυμάσαι που είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για κάτι πάρτι που φέρνουν όλες οι γυναίκες τους πρώην τους.
1: Σωστό.
0: Και, αυτό είναι η τέλεια ερωτική ανακύκλωση, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, έξω έχει και μηχάνημα.
1: Τι μηχάνημα?
0: Αυτό ήθελα να πω, που ανακύκλωσης, που μπορείς να βάλεις...
1: Εγώ είδα από τους ωραίους κάδους που αναρωτιέμαι αυτό. Πώς μπορεί κάποιος να πάρει, ρε παιδί μου, αν έχει εξοχικό σπίτι. Ας πούμε εμένα για το εξοχικό μου, με ενδιαφέρουν να πάρω αυτούς τους κάδους, τους κίτρινους αυτό, στο κτήμα μου, πέρα από αυτούς που έχει ο Δήμος. Γιατί στην επαρχία δεν υπάρχουν πάρα πολύ
0: ναι,
1: κάδοι.
0: Όχι, εγώ λέω αυτό το μηχάνημα το μεγάλο ανταποδοτικής ανακύκλωσης που επεξεργάζεται 100 υλικά ανά λεπτό. Και τα έδειχναν τώρα στους μαθητές. Έχει τον αντετοκούμπο, αν είδες.
1: Α, μάλιστα.
0: Πρεσβευτή.
1: Ήρθε ο δήμαρχος της Παιανίας. Και πρόεδρο Σπάι. Λοιπόν,
0: το Σπάι μου κάνει λίγο κατασκοπικό εμένα. Έτσι.
1: Εμένα μου κάνει Σπάιντερμαν.
2: Είναι ο Σπάι που τα σπάει.
0: Αυτό. Τέλεια.
1: Έχουμε επικάτοικους άντρες σήμερα.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η καλύτερη μέρα.
1: Και νόστιμους.
0: Δεν το συζητώ.
2: Αυτό το λαμβάνω ως πρόσκληση για να τα πούμε κάποια στιγμή διαζώσει κάπου αλλού και όχι στο ραδιόφωνο.
0: Στον Ημιτό, εκεί ψηλά.
2: Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Πραγματικά για να ενίζουμε συνολικά την Αττική και από την Ανατολική.
0: Έτσι.
2: Από τη δυτική πλευρά.
0: Και όχι να ανάψουμε φωτιές όμως, να σβήσουμε φωτιές εκεί.
2: Να σβήσουμε φωτιές, εννοείται. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, πρόεδρο ΣΠΑΗ, δηλαδή Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού και δήμαρχο Παιανίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καταρχάς, μας αρέσει πάρα πολύ που έτσι ένας τοπικός άρχονας, πούμε, έχει χιούμορ. Ενώ συνήθως η γλώσσα είναι ξύλινη. Και μακριά από τον κόσμο.
2: Μακριά και από μένα τέτοιου είδους πρακτικές, γιατί πραγματικά ένας δήμαρχος που έχει καθημερινή όσμωση με την κοινωνία πρέπει να μην έχει τουλάχιστον ξύλινη γλώσσα.
0: Ναι, δεν είναι αυτονόητο.
2: Προφανώς το αντιλαμβάνομαι.
0: Σήμερα έχουμε πέσει
2: γιατί...
0: σε δημάρχους που είναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κοντά στον κόσμο. Μιλάνε δηλαδή όπως μιλάνε οι πολίτες που τον ψηφίζουν.
2: Είναι ακριβώς.
0: Και προσκόμαστε να τον ξαναψηφίσουν.
2: Προφανώς, ναι. Είναι για το ζητούμενο. Και βέβαια όλοι κρινόμαστε. Και κρινόμαστε σε σχέση με το τι λέμε προεκλογικά και το τι πράττουμε με τα εκλογικά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ό,τι με αφορά να σας πω ότι κινούμε με ένα και μόνο γνώμονα, να είμαι φιλαλήθης και να είμαι και πραγματικός. Mm-hmm. Να μην υπόσχομαι πράγματα τα οποία απλά ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Και νομίζω ότι τα έχω πάει καλά. Ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Λάθη θα μου πει κάποιος τι γίνονται. Προφανώς. Τα λάθη είναι στην καθημερινότητα και εξάλλου όποιος εργάζεται είναι σίγουρο ότι θα κάνει και λάθη. Αλλά σε γενικές γραμμές καλά τα πηγαίνουμε. Και με την κοινωνία καλά τα πάμε. Αν η κοινωνία μαζευτεί και λίγο. Συντονιστούμε δηλαδή για να μπορούμε.
1: Να και τα παράπονα του Δημάρχου προς τους πολίτες.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούν μόνο οι πολίτες να κάνουν προς την Δημοτική Αρχή και βεβαίως το Δήμα.

0: δήμαρχο και ο δήμαρχος δικαιούται να κάνει τα παράπονα σε σχέση με τους πολίτες. Και σας το λέω γιατί εγώ απλά είμαι δήμαρχος μιας ημιαστικής περιοχής, που σημαίνει ότι έχουμε μια πρόσμιξη οικιστικών ιστών και πολύ μεγάλων εκτάσεων, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους δυστυχώς ακαλλιέργητες, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο.
1: Μπαίνουμε σε αυτή την στην καλοκαιρινή περίοδο και φαντάζομαι, δήμαρχε, ότι είσαστε σε θέση ετοιμότητας. Πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η προστασία του ημιτού?
0: Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί είναι και από τους τελευταίους ορεινούς όγκους της Αττικής. Και να ξέρετε, ο ημιτός δεν αφορά μόνο τους 12 δήμους, αναφέρομαι στα μέλη, ή το 1,5 εκατομμύριο των ανθρώπων που είναι γύρω από το βουνό. Αφορά συνολικά την Αττική. Δεδομένου το ότι και το Όρος Εγάλαιο και το Πετελικό και η Πάρνηθα έχουν λαβωθεί. Συνεπώς, ως κόρυνο οφθαλμού θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και, όπως εγώ συνειδίζω να λέω, θα πρέπει και οι πολίτες να μάθουν όχι μόνο να χρησιμοποιούν το βουνό, να προστατεύουν και το βουνό. Και βέβαια με θλίψη διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, γιατί εμείς δουλεύουμε καθόλου τη διάρκεια του έτους, δηλαδή όχι μόνο το καλοκαίρι. Προφανώς κάνουμε την προετοιμασία το χειμώνα για το καλοκαίρι και το καλοκαίρι για το χειμώνα. Να σας πω, παιδιά, ότι έχουμε βγάλει τόνους σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία παράγονται μέσα από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.
2: Από τις επισκέψεις των
0: ανθρώπων. Βέβαια, από τις επισκέψεις και το κυριότερο. Μέχρι ΑΕΚ και πράγματα τα οποία. Δηλαδή,
1: τα πετάνε στη γη.
0: Τα πετάνε στο βουνό σε κάποια σημεία, προκειμένου προφανώς να αποφύγουν ένα κόστος μεταφορά σε εξειδικευμένα σημεία.
1: Τι έχετε βρει? Έχετε βρει στρώματα,
0: λάστιχα, λεκάνες από βεσέ, καναπέδες, λάστιχα αυτοκινήτων.
2: Πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν κάμερες στο βουνό μου. Θέλουν όλοι κάμερες.
0: Προφανώς οι κάμερες αυτές βέβαια έχουν άλλο
1: ρόλο. Θα πιάσουν κι άλλα οι κάμερες.
0: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι υπάρχει μια τεράστια περιβαλλοντολογική επιβάρηση. Είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο συμβαίνει και προφανώς δεν το αντιλαμβάνονται οι πολίτες το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει στο βουνό. Γι' αυτό έχει διαρκήσει προσπάθεια προκειμένου να απομακρύνουμε όλα αυτά τα αντικείμενα από το βουνό, και εκεί βέβαια βασιζόμαστε πού? Στους εθελοντές.
2: Μα και μπορούν να πάρουν και εύκολα φωτιά τα σκουπίδια. Ανεύκολα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και να ξέρετε επίσης ότι η μεγάλη επικινδυνότητα προκύπτει ειδικά από το γυαλί. Και δυστυχώς υπάρχει και κακή νοοτροπία, ειδικά από παιδιά μικρής ηλικίας που επισκεπτόμενα το βουνό, εάν δεν έχουν κουτάκι αλουμινίου και έχουν κάποιο μπουκαλάκι, δεν το παίρνουν ποτέ μαζί τους. Το αφήνουν στο βουνό.
1: Τι κάνετε για να προστατεύσετε τον ημιτό?
0: Να σας πω ότι,
1: εκτός από τα σκουπίδια.
0: Ως πάει, εμείς αυτή τη στιγμή.
1: Και γιατί έχουμε και τόσες φωτιές κάθε χρόνο?
0: Έχουμε κάθε.
1: Και τις προκαλούν?
0: Καταρχάς,
1: δηλαδή, μπορούμε
0: ότι
1: να ζούμε συνέχεια όσοι ζούμε στην Αθήνα με αυτό το φόβο?
0: Υπάρχουν φωτιές που προκύπτουν από ατύχημα και υπάρχουν και φωτιές οι οποίες είναι συνειδητές.
2: Είναι εμπρισμός. Τα λέμε αυτά, ναι.
0: Επίσης,
2: οι περισσότερες ποιες είναι? Εμείς πιστεύουμε ότι είναι από εμπριστικές.
0: Δεν θα αποφύγω να πω ότι είναι αυτές που είναι κακοπροαίρετες και αναφέρουμε στους εμπρισμούς. Όπως επίσης θα σας πω ότι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι και η μελισσοκόμη. Και το λέω γιατί προφανώς το μελίσι είναι πηγή ζωής. Αναφυσβήτητα και αναμφίβολα. Αλλά δεν γίνεται με τα μέτρα και την προστασία που επιβάλλεται σε σχέση με τις κυψέλες που υπάρχουν στο βουνό. Οι περισσότερες φωτιές, και είναι διαπιστωμένο μέσα από τα αρμόδια όργανα του πυροσβεστικού σώματος, οφείλονται και στους μελισσοκόμους.
2: Πώς, γιατί? Δεν μας το εξηγείτε.
0: Όταν κάνουν το κάπτισμα των κυψελών, είναι πολύ εύκολο να προκύψει κάποια ανάφλεξη. Φέτος, να σας πω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε 65 οχήματα τα οποία είναι συνεπιγουρικά προς το πυροσβεστικό σώμα. Προφανώς έχουμε τις εθελοντικές ομάδες που είναι και η πεμπτουσία της προσπάθειας. Έχουμε 200 υδροδεξαμενές σε σύνολο βουνού. Έχουμε 19 μεγάλες δεξαμενές πλήρωσης νερού σε σχέση με τα εναέρια μέσα και αναφέρομαι στα ελικόπτερα. Προφανώς έχουμε περίπολα, έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης και το κυριότερο βέβαια έχουμε και τα ντρόουν, τα οποία είναι μια παροχή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας προς το σύνδεσμο, και τοποθετούνται σε διάφορα μέρη του βουνού, σε κάποιους δήμους, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα του βουνού. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, και από εκεί και πέρα βέβαια τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουμε σε καθημερινή, θα έλεγα, βάση είναι προσοχή, προσοχή, προσοχή. Για να μπορέσουμε τελικά να προστατεύσουμε αυτό τον ορεινό όγκο, ο οποίος είναι τεράστιος. Είναι 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
2: Και από τους λίγους μας.
0: Και από τους λίγους. Και σας το λέω γιατί, ξέρετε, ναι, μεν είμαστε 12 δήμοι, η δυτική πλευρά έχει την πλειοψηφία των
1: ποιοι
0: δήμων.
1: Δήμοι είναι. Ποιοι δήμοι είναι?
0: Ξεκινάμε από την Αγία Παρασκευή, πηγαίνουμε Γλυφάδα, κάνουμε τη στροφή, πηγαίνουμε προς τα 3 Β και καταλήγουμε στην Παιανία. Η ανατολική πλευρά, που έχει πρόσωπο στο βουνό, είμαστε μόλις 2,5 δήμοι. Και όταν λέω 2,5 να το εξηγήσω. Είναι ο Δήμος Παιανίας, είναι ο Δήμος Κροπίας και είναι και η κοινότητα Βάρης του Δήμου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συνεπώς το κομμάτι το δικό μας είναι τεράστιο. Και βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει, μπορούμε να ανταποκριθούμε, θα σας πω όχι. Και γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε? Γιατί λείπει το βασικό συστατικό που είναι οι χρηματοδοτήσεις. Επίσης, γιατί δεν θέλω να μυρολατρώ μόνο, θα πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων, αναφέρομαι και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να υπενθυμίσω το πρόγραμμα Ατινέρο, που έχουν γίνει ζωτική σημασία παρεμβάσεις στον ημιτό, και όχι μόνο. Να πω ότι επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις που δίνει προς τους συνδέσμους και προφανώς προς το ΣΠΑΗ, και βέβαια οι συμμετοχές των μελών που κάνουν το σύνδεσμο, δηλαδή των Δήμων, που δίνει ο καθένας αυτό που του αντιστοιχεί και του αναλογεί. Τα χρήματα όμως αυτά είναι για το 30% των αναγκών που το βουνό έχει. Προσπαθούμε λοιπόν να πείσουμε και την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, αλλά προφανώς και την κυβέρνηση, να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδέσμους, μεταξύ των οποίων προφανώς και ο δικός μας. Και το λέω γιατί, εάν αυτό δεν προκύψει σε μέλλοντα χρόνο, δυστυχώς θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι πάντοτε ελληματικά. Ένα μικρό παραδειγματάκι. Είναι η διαδικασία των αποψηλώσεων που ως ονούπο ξεκινούν. Οι αποψηλώσεις, λόγω και της υγρασίας που έχει και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και του άστατου καιρού που θα έχουμε και μέσα στον Ιούνιο, θα επανέλθουν. Και αφού επανέλθουν και έρθει ζέστη μετά, να το χορτάρι θα ξαναπάει ένα μέτρο. Τα χρήματα εμείς θα τα έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε εκ νέου καθαρισμό? Σωστό. Και η απάντηση είναι πως όχι, δεν θα τα έχουμε. Συνεπώς,
1: η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι βοηθούν. Και να σας πω ότι ακόμη και οι συνεργαζόμενες με εμάς ΜΚΟ είναι πραγματικά πολύτιμες συνεργάτες και στη διαδικασία των φυτέψεων, αναφέρομαι στις αναδοσώσεις που κάνουμε, και στη συνεπικουρία σε ό,τι αφορά τις εθελοντικές ομάδες αλλά και το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια μέσα από αυτές τις δράσεις είναι δεδομένο ότι βρίσκουμε τους πόρους έμεσα. Χωρίς τα χρήματα κάνουμε πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε στο βουνό. Συνεπώς οφείλουμε μια ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και προφανώς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάνουμε και ένα άνοιγμα προς διάφορους ανθρώπους, επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έλξουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Προσέξτε, όχι με τη λογική να πάρουμε χρήματα εμείς. Με τη λογική να παρουσιάσουμε ένα πλάνο και να αναλάβει όποιος κοινωνικός εταίρος τη χρηματοδότησή του, χωρίς στο σύνδεσμο να μπουν καθόλου χρήματα. Δεν επιζητούμε βοήθεια οικονομική. Θέλουμε τη συμπαράσταση σε σχέση με δράσεις που προτάσουμε και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικές για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σώσουμε τελικά τον ορεινό όγκο του ημιτού.
1: Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία ερώτηση. Προλαβαίνουμε?
2: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ισίδωρο Μάδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού, θα μου κάνετε και την ερώτηση.
1: Για τον ημιτό.
0: Εκεί στα μπαγκάκια στον ημιτό.
2: Τέλεια.
0: Και σας περιμένω μάλλον στο Σπήλαιο. Στο Σπήλαιο Κουτούκι, που είναι και το μοναδικό επισκέψιμο Σπήλαιο στην Αττική. Γιατί εκεί, να ξέρετε, έχει 66 σπήλαια και είναι στο Δήμο Παιανίας. Με μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή να έρθετε.
2: Οπωσδήποτε.
0: Το καφεδάκι εκεί.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
2: καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ.
1: Λοιπόν, τα παράπονά σου στον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον αγαπημένο μας Βασίλη Σπανάκη. Καλησπέρα σας.
2: Ο οποίος μας άκουγε, λέει, όταν ήταν πήγαινε στο στρατό.
1: Λοιπόν, στο ναυτικό ή στο στρατό,
2: στο
1: όχι
2: ναυτικό.
1: Οτιδήποτε.
2: Ναι, ναι.
3: Καταρχάς, είμαι πάρα πολύ τυχερός σήμερα που βρίσκομαι μαζί σας.
2: Πολύ χαιρόμαστε.
3: Είναι μια πολύ με... Ήξερα ότι
1: στο
3: χώρο της 5ης Attica Green Expo υπάρχει περίπτερο τα παραπολιτικά, αλλά δεν είχα συνδυάσει ότι είναι η ώρα της εκπομπής σας και ότι ένας ακροατής σας... θέλετε να πω πόσα χρόνια.
2: Να το πω.
1: 29 κλείνουμε φέτος πάντως.
3: Είμαι ακροατής σας τουλάχιστον 26 χρόνια.
1: Άρα μαζί μας μεγαλώσατε κι εσείς.
3: Τουλάχιστον. Και
1: υπουργούς μεγαλώνουμε, όχι μόνο γερά
2: έτσι,
1: παιδιά.
3: Και πραγματικά θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που βρίσκομαι έτσι να σας γνωρίσω και από κοντά. Δεν σας είχα γνωρίσει από κοντά. Αυτές τις ωραίες ραδιοφωνικές εκπομπές που δίνουν μόνο θετική ενέργεια επί σειρά ετών. Και ένας από τους πολλούς θαυμαστές σας, σας ευχαριστήσω για τη θετική ενέργεια που δίνετε στον κόσμο.
1: Μας λέγατε ότι κάποια στιγμή γυρνούσατε από το ναυτικό και είχατε έτσι μια στεναχώρια δική σας.
3: Ναι, και όταν άρχισα να σας ακούω, μετά από 5 λεπτά άλλαξε η διάθεσή μου. Αυτό νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος ακροατής σας που.
2: Όχι, αλήθεια είναι ότι μας το έχουν πει και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Νομίζω ότι θα σας το έχουν πει πάρα πολλοί ακροατές. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει και μάλιστα και ότι η εκπομπή σας είναι τόσα χρόνια και έχει το δικό του κοινό επί σειρά ετών. Λέει πολλά. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου να σας τεκμηριώσω, γιατί είμαι τυχερός που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Πάρα πολύ.
3: Και χαίρομαι που στη φιλόξενη συγνότητα των παραπολιτικών και βρίσκεστε εδώ σε μια εκδήλωση της αυτοδιοίκησης που 332 δήμοι όλης της χώρας, όπως λένε τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Τώρα τυχαίνει να είμαι υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα
1: την αυτοδιοίκηση. Φανταζόμαστε τι παράπονα σας φτάνουν ο καθένας από το ντενεκέ που έχει έξω από την πολυκατοικία του μέχρι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή ή σε αρέσει να ακούς τα προβλήματα του κόσμου και να προσπαθείς να βρεις μια λύση, με όποιο τρόπο θα εκφράσει. Άλλος μιλάει δυνατά, άλλος μιλάει σκα, άλλος στέλνει email, άλλος θέλει να σε δει στο γραφείο σου. Εάν δεν γίνει τρόπο ζωής η πολιτική, τότε δεν μπορεί να είσαι αποτελεσματικός. Και πιστέψτε με ότι προσπάθησα και εγώ από παιδί, επειδή ασχολούμαι από σχεδόν όλα τα χρόνια στο σχολείο. Ήμουν πρόεδρος των Πενταμελές, ήμουν στο 15 Μελές.
2: Ήσασταν δηλαδή ενεργός από τότε.
3: Ναι, στην αυτοδιοίκηση ξεκίνησα. Φανταστείτε, είχα κατέβει δήμαρχος πριν 20 χρόνια. Πέρασαν 20 χρόνια που είχα κατέβει δήμαρχος. Αν δεν πεις ότι εγώ είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου και να ακούσω πραγματικά το πρόβλημα, ό,τι πρόβλημα και να είναι αυτό. Αλλά όμως να σας πω κάτι, σήμερα εδώ που βρισκόμαστε σε αυτήν την έκθεση και έρχομαι ως εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε ένα θετικό μήνυμα. Εδώ μιλάμε για την βιώσιμη ανάπτυξη και για το περιβάλλον. Πάνω από 11.500 παιδιά θα περάσουν αυτήν την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εξέπληξε και εμάς ότι είδαμε παιδιά.
3: Είναι πάρα πολύ θετικό να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχουν τα παιδιά μας σε αυτές τις διαδικασίες. Ξέρετε, σήμερα σε αυτήν την εποχή με τον social media που τα παιδιά μας είναι πολλές ώρες
2: απασχολημένα σε μια οθόνη
3: και δεν υπάρχει αυτό της γειτονιάς που εμείς παίζαμε έξω στο δρόμο με τις παρέες μας και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε για βασικά θέματα που αφορούν το μέλλον τους να τα ευαισθητοποιήσουμε με κάθε τρόπο. Και εδώ ο σταθμός σας που δίνει αυτή τη δυνατότητα και αυτό το βήμα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα περάσουν από αυτή την έκθεση κάποιες χιλιάδες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μας ακούσουν και άλλοι που δεν μπορεί να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να βρίσκονται σε άλλες περιοχές ή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γιατί μεταδίδεται και διαδικτυακά η εκπομπή σας. Άρα λοιπόν, αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η κυβέρνησή μας δίνει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αυτοδιοίκηση και στο μέλλον της αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται, έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια έργα σε κάθε τοπική κοινωνία, στους 332 δήμους της χώρας, σε κάθε γωνιά της χώρας.
2: Όταν λέμε έργα, δηλαδή.
3: Έργα που, μικρά και μεγάλα, έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, από την πλατεία, από το δρόμο, από το αντιπλημμυρικό έργο. Να, εδώ τώρα βρισκόμαστε.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
3: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στο γήπεδο του Taekwondo. Mm-hmm. Στην καρδιά του παλαιού Φαλήρου, των Νοτιών Προάστιων. Τα Νότια Προάστια, ξέρετε ότι είναι μια αναπτυσσόμενη περιφέρεια, ίσως η πιο αναπτυσσόμενη της Ευρώπης. Και επειδή μιλάμε για περιβάλλον, εδώ πιο δίπλα είναι δύο ποτάμια ιστορικά, ο Κηφισός και ο Ηλισσός. Προχωράμε σε έργα αντιπλημμυρικά. Ήδη στον Ηλισσό προχωράνε τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Όπου προσέξτε, για να γίνει η αξιοποίηση του φαλυρικού όρμου, τι σημαίνει φαλυρικός όρμος, δηλαδή από το ΣΕΦ μέχρι το παλαιό Φάληρο και την Καλυθέα, δηλαδή της παραλίας Μοσχάτου και παραλίας Τζιφιών, για τους ντόπιου εδώ που καταλαβαίνουν τι λέω, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο έργο να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό του Ηλισσού. Άρα λοιπόν εδώ θα αλλάξει όλο το τοπίο. Εδώ η περιοχή μας θα γίνει πραγματικά ένας πνεύμονας οξυγόνου, ένας πόλος έλξης για κάθε κάτοικο, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, του Λεκανοπεδίου. Είναι εδώ το Νιάρχος, είναι δίπλα το Αβέροφο, γίνεται μια ανάδειξη με το πολεμικό μας πλοίο, το πολεμικό μουσείο, το ναυτικό μουσείο και το άρσο ναυτικής παράδοσης. Είναι αθλητικοί χώροι στο παλαιό Φάληρο, είναι επίσης στην παραλία της Καλυθέας, θα γίνει στην παραλία του Μοσχάτου. Αυτά είναι όνειρα που είχαμε από παιδιά και με εξασφάλιση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 320 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο που θα μείνει για τις επόμενες γενιές. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα, διότι ξέρετε, επειδή πριν ξεκινήσουμε αναφέραμε ότι έρχονται και μιλάνε για προβλήματα, ναι. Τα προβλήματα έχουν αλλάξει γήπεδο. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για κλιματική κρίση. Πλέον μιλάμε για άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με όποιες γνώσεις έχουμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, τώρα στις 15 Ιουνίου θα λήξει για να καθαρίσουν τα οικόπεδα οι συμπολίτες μας, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μην έχουμε εστίες φωτιάς. Και δεύτερον, να έχουμε καθαρισμένα οικόπεδα, ώστε αν πιάσει κάποια φωτιά να μην επεκταθεί. Και παρατηρούμε ότι λίγες μέρες πριν να λήξει τη 15η Ιουνίου έχουμε βροχές. Αυτό δεν το συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή όλη λοιπόν η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά επηρεάζει και την ατζέντα μας. Όμως είμαστε εδώ με θετικό πρόσημο, με θετική ενέργεια, όπως παράγει η εκπομπή σας επί σειρά ετών, για να μπορέσουμε με ουσιαστικό λόγο, με αληθινό λόγο, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια, με μια ζεστή χειραψία και μια ζεστή κουβέντα, να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Και οι λύσεις βρίσκονται όχι μόνο με την επιστημονική συγκρότηση, αλλά και με την κοινή λογική. Γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος. Σας είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνησή μας, μόνο για την αυτοδιοίκηση, από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, θα δαπανήσει και έχει να κάνει ακόμα περίπου 6,5 δισεκατομμύρια. Γιατί είναι προτεραιότητα για εμάς η λειτουργία των Δήμων. Και μάλιστα με τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, φέρνουμε τώρα, είναι στη διαβούλευση, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει νέος κώδικας αυτοδιοίκησης? Είχαμε διατάξεις σε 1,000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν τους Δήμους. Ένας πολίτης μπερδευόταν και δεν ήξερε αν αυτή η αρμοδιότητα είναι του Δήμου ή αν είναι της περιφέρειας.
1: Ναι, μπερδεύεται.
3: Αυτά λοιπόν όλα τα λήξαμε με ένα νόμο, με ένα κώδικα, που είναι ο κώδικας αυτοδιοίκησης, που έχουμε τη διαβούλευση και προσκαλώ και μέσα από την εκπομπή σας τους συμπολίτες μας να μπουν, να συμμετέχουν, να μας πούν την άποψή τους, να δουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να τους ενδιαφέρει, που μπορούμε να βελτιώσουμε. Έχουμε το χρόνο. Και μέσα από αυτόν τον κώδικα ξεκαθαρίζουμε, μειώνουμε γραφειοκρατία. Φέρνουμε ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ποιος έχει ευθύνη και γιατί. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχει συμμετοχή των πολιτών στα δρόμενα. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και τα αποτελέσματα, πολλές φορές απέχουν. Εμείς δεν θέλουμε τους συμπολίτες μας να απέχουν. Εμείς θέλουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν κοντά μας και να μας πούν την άποψή τους. Και φυσικά, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε με πραγματικό πολιτικό λόγο και κυβερνητικό λόγο την ψήφο τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για τα παιδιά μας, για την αύξηση των εισοδημάτων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο μέσος μισθός σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1517 ευρώ. Έχουμε ακόμα όμως και άλλο δρόμο μπροστά μας. Ξέρετε ότι παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, έχει πάει στα 920, θα πάει πάνω από 950 μέχρι το 27.
2: Καλά, έχουμε φτωχοποιηθεί πάντως.
3: Προσέξτε, δείτε. Έχουμε αυτή
2: είναι όλα πανάκριβα.
3: Έχουμε μια βελτίωση σημαντική όσον αφορά και νέες θέσεις εργασίας και αύξηση κατώτατου και μέσου μισθού και επενδύσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά έχουμε έναν εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχουμε γεγονότα τα οποία είναι αστάθμητοι παράγοντες. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με έντονα αντανακλαστικά να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν καθόμαστε έτσι αμέτωχοι. Παίρνουμε συνεχώς μέτρα. Έχουμε ανοίξει μια σπίδα κοινωνικής προστασίας και το φάρμακο είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Επίσης έχουμε εντείνει και εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά. Βέβαια, αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση βιώνουν όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και μπορώ να πω ότι και συγκριτικά με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει με μεγάλη επιτυχία. Αυτό βέβαια δεν τελειώνει Σπανάκη. Τώρα. Έχουμε και συνέχεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ακούμε τον κόσμο και να πράττουμε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει γίνει πλέον προορισμός. Ότι πάρα πολλοί ξένοι εδώ και τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να ζήσουν στον τόπο μας. Ότι θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Και ότι έρχονται οι ξένοι έστω για ένα Σαββατοκύριακο. Εμένα με χαροποιεί αυτό.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ενώ πριν μερικά χρόνια ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες.
3: Η Ελλάδα έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι έχει μια ιστορία, μια παράδοση. Το δεύτερο είναι ότι έχει ένα κλίμα και μια ομορφιά μοναδική. Τα νησιά μας, τη θάλασσα, τις περιοχές μας, τις ορεινές μας περιοχές. Έχουμε πολύ ωραίες περιοχές. Ξέρετε, και λόγω του Υπουργείου Εσωτερικών έχω γυρίσει τη χώρα τουλάχιστον τρεις φορές. Και από προηγούμενες ιδιότητες έχω γυρίσει τη χώρα αρκετές φορές. Και θέλω να πω ότι κάθε δήμος, κάθε γωνιά, κάθε περιοχή έχει τη δική της ομορφιά. Δηλαδή, άμα μου πείτε, κάνω μια σύγκριση, ξέρω εγώ, της Επιδαύρου με το Μέτσοβο, θα δυσκολευτώ. Κάνω μια σύγκριση της Θεσσαλονίκης με την. Με μια άλλη περιοχή ή της Ρόδου με την Κέρκυρα, θα δυσκολευτώ. Ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής του καθενός και τις ευαισθησίες που μπορεί να έχει, θα δυσκολευτώ. Και έχει ένα τρίτο μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ναι, θα το γυρίσω την κουβέντα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, είναι ότι έχει μια πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα έχει μια επέκταση που σημαίνει κοινωνική, οικονομική, σταθερή πολιτική. Έχουμε μια ξεκάθαρη ατζέντα. Και λέμε ότι εμείς θεσμευόμαστε, αυτά είπαμε το Μάιο του 2023, αυτά πράγματα. Τώρα θα ζητήσουμε τους πολίτες να μας αξιολογήσουν για αυτά που εμείς υποσχεθήκαμε το 2023. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αν κάτι δεν κάναμε γιατί δεν το κάναμε ή αν κάναμε κάτι άλλο γιατί το κάναμε. Αυτά όλα θα τα πούμε, θα γυρίσουμε κάθε γωνιά της χώρας για να τα πούμε. Το δεύτερο, το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι πολύ σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει το 100% της πολιτικής ευθύνης. Ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι ότι έχει μονοκομματική κυβέρνηση. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ποιες ήταν οι κυβερνήσεις που είχαμε, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, φόρους, όταν είχαμε δύο και τρία κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, χθες άκουγα τον Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει στο Θησίο, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, σαν να μην έχει κυβερνήσει την Ελλάδα ούτε μια ώρα. Ένας άνθρωπος που έφερε 30 φόρους, που φύγανε 730.000 νέοι μας Έλληνες εργαζόμενοι, πήγανε στο εξωτερικό και άρχισε να μας λέει παραδείγματα για κάτι το οποίο το προκάλεσε η πολιτική του. Εμείς, προσέξτε εδώ, δεν έχουμε να πάμε.
2: Κάναμε πολιτική του κουβέντα, ενώ θέλαμε να πούμε για την πράσινη ανάπτυξη.
3: Θα σας πω.
2: Δηλαδή είναι σαν προεκλογικός λόγος.
3: Θα σας πω λίγο.
2: Να πούμε για την πράσινη ανάπτυξη, για τους δήμους, για τα προβλήματα.
3: Η αντιπαράθεση δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Έχει να κάνει με μια σειρά επιχειρημάτων και ένα πλαίσιο πολιτικού λόγου. Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη. Σας είπα ότι βρισκόμαστε σε μια πολιτική και εφαρμόζουμε μια πολιτική συγκεκριμένη με αιτήματα που ικανοποιούμε εμείς που είναι της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης. 6,5 δισεκατομμύρια έργα τα οποία προτείνονται από τις ίδιες τοπικές κοινωνίες. Πριν έρθει ένα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται πρώτα και συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Άρα λοιπόν, για ό,τι αίτημα έχει έρθει, έχει οριμάσει μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι στο να μπορέσει να προχωράνε ένα βήμα μπροστά οι τοπικές κοινωνίες. Και αυτό εμείς το κάνουμε στην πράξη και μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απορρόφησης που περνάει το 60%. Τα είπα προηγουμένως και στην τοποθέτησή μου. Και θέλω να πω, επειδή η κυρία Λεμονιά είπε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένας προορισμός. Ναι, είναι ένας προορισμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η προβολή που δίνει στις περιοχές μας η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι περιφέρειες που συμμετέχουν σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό. Οι δήμοι με διάφορες συνεργασίες που κάνουν με άλλες περιοχές του εξωτερικού. Έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερη δουλειά μπροστά μας. Και επειδή στο θέμα του τουρισμού, ξέρετε, τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα και η Ελλάδα έχει γίνει ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν για τους ξένους, γιατί παλαιότερα όταν ο άλλος έμπαινε να επιλέξει πού θα πάει διακοπές, ήταν ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, δεν έχει πολλές επιλογές για να καταλήξει η Ελλάδα. Το ότι τα τελευταία χρόνια καταλήγει και πατάει να έρθει η Ελλάδα, αυτό κάτι λέει, ότι το προϊόν ελληνικός προορισμός
1: πουλάει.
3: Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό για πολλούς λόγους. Για την τιμή, για το σέρβις, για την ομορφιά της χώρας μας, για τις θάλασσές μας, για τις παραλίες μας, για όλα αυτά. Για τη θετική ενέργεια που δίνουμε. Για όλα αυτά λοιπόν είμαστε εδώ. Αυτό βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έχουμε να κάνουμε βέβαια και άλλα βήματα μπροστά. Και το Υπουργείο Τουρισμού και τα άλλα υπουργεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνουμε σημαντικές, και το Υπουργείο Οικονομικών, σημαντικές τομές, και να φέρουμε πολιτικές σύγχρονες, ευρωπαϊκές, και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους. Και μάλιστα δεν τα λένε μόνο οι αριθμοί των αφίξεων ή του τζίρου. Το φέρνει ότι εδώ πέρα έχουμε και μια ποιότητα που όλο και αυξάνεται.
2: Είμαστε προετοιμασμένοι, ας πούμε, γιατί έχουμε όντως πολλούς τουρίστες για τον υπερτουρισμό, για το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσουν το οικολογικό. Δηλαδή, αυτό με τα σκουπίδια, με την. Όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν.
3: Ακούστε, αυτός είναι ένας αγώνας.
2: Γιατί είναι κάτι που απασχολεί
3: είναι
2: πολύ.
3: Είναι ένας αγώνας που διαρκεί.
2: Και στην πόλη.
3: Αν σας απαντήσω ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα στο 100%. Δεν θα σας
2: είναι δύσκολο αυτό.
3: Ακριβώς. Άρα είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα με συνεχόμενες βελτιώσεις σε κάθε επίπεδο. Και το κυριότερο, με καλές συνεργασίες και με έναν συντονισμό μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. Και όταν λέω αυτοδιοίκηση, εννοώ δήμων και περιφερειών.
1: Και πολιτών, βέβαια.
3: Φυσικά. Μα οι πολίτες, και σας λέω και υπάρχουν και μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, εμείς θέλουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση.
1: Παίζει ο εθνικός ύμνος από πίσω, Όχι, παίζει ο ύμνος...
3: Ακούστε λίγο.
1: Τι είναι, ο ύμνος, είναι... Ολυμπιακός ύμνος. Ο ύμνος της χαράς.
3: Ακούστε λίγο. Ακούστε. Τον βλέπω είναι η φιλαρμονική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
1: Α, τι ωραία.
3: Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης με είχε καλέσει και είχα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, και πραγματικά έχουν δώσει μια
1: νότα.
3: Άλλη νότα στην έκθεση, που να καλέσουμε τους ακροατές μας να επισκεφτούν αυτή την εκδήλωση, που συμμετέχουν δεκάδες δήμοι, περιφέρειες από κάθε γωνιά της χώρας. Και η φιλαρμονική, ο πολιτισμός, οι δράσεις πολιτισμού που κάνουν δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, αλλά σε κάθε δήμο υπάρχουν όχι μόνο δράσεις πολιτιστικές χρόνια τώρα, αλλά υπάρχουν και αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι για τον πολιτισμό, προκειμένου να αναδείξουν τον τοπικό πολιτισμό, να αναδείξουν την ιστορία του κάθε τόπου. Και σήμερα πραγματικά η φιλαρμονική της Βόρειας Κέρκυρας, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, που θέλω πραγματικά να του συγχαρώ.
1: Δίνει μια πολύ ωραία νότα.
3: Δίνει μια πάρα πολύ ωραία νότα, και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ιστορία, και το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματικά ενισχύει τους Δήμους, για να, και θέλει να ενισχύσει κι άλλο, για να ενισχύσουμε και τον πολιτισμό και τη λειτουργία των φιλαρμονικών. Είναι κάτι μοναδικό.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε ήχο. Κύριε Σπανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα σας αποχαιρετήσουμε σπάζοντας στάμπνες όπως γίνεται στην Κέρκυρα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
3: Εγώ θα χαρώ να βρεθώ ξανά μαζί σας, όχι μετά από 26 χρόνια.
1: Να είστε καλά.
3: Να βρεθώ πιο σύντομα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Πάντως, δεν βλέπω κάποια διαφορά μετά από 26 χρόνια.
2: Α, και δεν έχουμε κάνει τίποτα, φανταστείτε.
3: Δεν βλέπω καμία διαφορά.
2: Και,
3: και αλήθεια λέω.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι για 3 λεπτά ακόμη. Να πούμε ότι η Τεχάνη, η πράσινη εταιρεία της χρονιάς, χορηγός στο Attica Green Expo 2026. Να πούμε ότι είναι... ότι είμαστε στο Tech Vodo, Attica Green Expo 2026, όλες με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη καινοτομία και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.
1: Γαραρά. Λοιπόν, και θα είναι άλλες 2 μέρες, έτσι θα είμαστε και αύριο εδώ.
0: Εδώ θα είμαστε, παιδιά,
1: και μετά, εδώ στο κουκούκλιο.
0: Εδώ.
1: Μην μας χάσετε, ελάτε να... Και φέρετε και τα παιδιά σας. Γιατί είναι πολύ ωραία.
0: Να κάνεις babysitting.
1: Όχι, να έρθουν να ενημερωθούν και να γνωρίσουν όσοι δεν έχουν γνωρίσει τα κακορίτσια ή να δουν αυτό που μας είπε ο υφυπουργός, ότι έχουμε παραμείνει ίδιες και αναλύωτες κουκλάκια ζωγραφιστά 29 ολόκληρα χρόνια.
0: Αυτό θες να δεις.
1: Γιατί, γιατί αυτό είναι μέρος της πράσινης ανάπτυξης. Έχουμε πρασινίσει από το κακό μας.
0: Εγώ στη λεμονιά είμαι η πράσινη ανάπτυξη.
1: Εγώ κάτι
0: εσύ ως Καραμίχαλο, εσύ είσαι μαυριδερή.
1: Ότι, δεν είμαι μαυριδερή. Είμαι μουλάτι, μουλάτι.
0: Καλύτερα μουλάτι παρά κουλάτι.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα εγώ για τη Vodafone.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ένα λεπτό, παιδιά, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα. Έφυγε η μπάντα.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε. Εμένα μου άρεσαν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν τελικά αυτά που βλέπαμε τα παιδιά, ήταν τελικά από την Κέρκυρα, έτσι.
0: Εξαιρετικά, ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε για τη Vodafone. Περιμένω, παιδιά, μια γιατί μας τα έχουν στείλει με mail και δεν έχουμε τα χαρτιά εδώ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παιδιά, εσείς μπορείτε να επισκέφτεστε στο γήπεδο Tech Vodo. Έχει πολύ ωραίες δραστηριότητες. Πάρτε τα παιδιά σας. Θα ευαισθητοποιηθούν στην πράσινη ανάπτυξη, στα οικολογικά θέματα κλπ. Έχει πολύ ωραίες δράσεις. Έχει εταιρείες, έχει συζήτηση, έχει παράγοντες, έχει τα πάντα.
1: Έχει ωραίο καφέ. Να το πω κι αυτό. Γιατί να μην το πω.
0: Αλλά η κάψουλα πάει στην πράσινη ανάπτυξη. Γιατί έχει φυσικά φακελάκια.
1: Τι ωραία που το έδεσε. Τέλεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Περνάει η μπάντα.
1: Να, περνάει πάλι η μπάντα τη Κέρκυρα.
0: Σηκώρθηκε και κάνει και την.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Κάνε χαιρετισμό.
1: Λοιπόν.
0: Χαιρετισμό στη μπάντα. Λοιπόν, γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Ακού Κόσμος 938.

και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάν.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πέφτει από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πέφκα.
1: Στο Κρυονέρι Αττικής είναι σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, σε
0: ναι. Πεθρό είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πέφκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
0: Οι θερμοκρασίες θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη μεμονωμένα επί 35 με 36, στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου. Οι θάλασσες θα είναι κατωτάξεις της Παρασκευής, Σάββατο και Κυριακή με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Κανένα πρόβλημα στα παραθαλές τμήματα της χώρας. Όσοι κινηθούν όμως στα ορεινά της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας, της Πελοποννήσου, Σάββατο.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
3: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
2: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
3: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
2: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
3: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
2: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
3: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά.
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρόδων.

0: Διον παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας και αυτό. Μη ρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
6: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση φιλοξενεί Ρόδος στις 29 Μαΐου, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, υπό την ιδιότητά του και ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Με κεντρικό θέμα της συνάντησης, υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί. Η περιφέρεια στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιογραφικού οικονομικού πλαισίου. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης στο Κόσμος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός της περίοδου 2028-2034, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των περιφερειών στην ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τοποθέτηση του κ. Χατζημάρκου σχετικά με το μέλλον του ΕΣΠΑ. Όπως δήλωσε, στην Ευρώπη εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να περιοριστεί ο ρόλος των περιφερειών στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και να υπάρξει πιο κεντρική διαχείριση από τις κυβερνήσεις. Η Ευρώπη προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού της για άμυνα και ασφάλεια. Πρόκειται για μια σωστή απόφαση, ωστόσο δεν μπορεί αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών να λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό υπερασπίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και γι' αυτό θα δοθεί για 10 μήνες μια μεγάλη μάχη, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών και περάσει στην κεντρική διοίκηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη Ρόδο αναμένονται κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να υιοθετηθεί η διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα ζητούν ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων και απλοποίηση των χρηματοδοτικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, η συνεδρίαση της Ρόδου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται η αφετηρία μιας ευρωπαϊκής διεκδίκησης για τη διατήρηση του ρόλου των περιφερειών στη χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξανδρός Κολιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγέλλοντας δικαστικές κινήσεις από πλευράς Δήμου. Ο κ. Κολιάδης υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να αφήσει τις παραλίες σε κατάσταση εγκατάλειψης, ανεξαρτήτα από το εάν ανήκουν στην ΕΤΑΔ ή στην κτηματική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας παράνομες και παράτυπες τις χρεώσεις που επιβάλλονται. Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά πατώντας πάνω στον νόμο, ενώ υπενθύμησε ότι το 2023 οι ομπρέλες τοποθετήθηκαν στις παραλίες πολύ αργά, κάνοντας λόγο και φέτος για σημαντικές καθυστερήσεις από την ΕΤΑΔ, την ώρα που ο Δήμος ανέλαβε τον καθαρισμό των ακτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αβαγοσωστών, σημειώνοντας ότι η απέτηση να διαθέτει κάθε επιχείρηση ξεχωριστό αβαγοσώστη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, μετέφερε τη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών για τις υψηλές χρεώσεις, τονίζοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες με συμβόλαια με tour operators καλούνται να πληρώσουν έως και τρεις φορές πάνω από το νόμιμο τίμημα. Χαρακτήρισε μάλιστα απαράδεκτη τη σύλληψη ξενοδόχου επειδή καθάρισε την παραλία μπροστά από την επιχείρησή του. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει σημαντικά τη διαχείριση των παραλίων, ώστε αυτή να επιστρέψει στην κτηματική υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τόνισε ότι το τέλος ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους προκειμένου να δημιουργούνται απαραίτητες υποδομές τους τουριστικούς προορισμούς. Αναφερόμενος στο ζήτημα των Ρωμά στη Ρόδο, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και ο κ. Χαλκιάς κατέθεσαν μήνυση για την κατάσταση που επικρατεί κάθε καλοκαίρι στις παραλίες. Σημείωσε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να πάψει να υπάρχει καταβλισμός στο νησί, με σχέδιο με την κατάσταση στην περιοχή Ασγούρου και διασπορά οικογενειών σε κατοικίες για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Για τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη χρήση ντρόουν σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα και ενημέρωση σε περίπτωση περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση ούτε εκεί ούτε συνολικά στη Ρόδο. Ο κ. Κολιάδης αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, χαρακτηριζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για το νησί. Συνεχάρη του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Γιώργο Χατζημάρκο για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι στόχος είναι και ο Δήμος Ρόδου να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και γνώσεις μέσα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Την έντονη ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης πόρων και προγραμμάτων, εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επιστροφή σε παροχημένα μοντέλα διοίκησης. Όπως υπογράμμισε, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης, όπως συνέβαινε παλιά με τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τελικά η νέα πρόταση δεν θα προχωρήσει και η χρηματοδότηση θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών, ο κ. Καφαντάρης σημείωσε πως είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστεί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, αλλά και να προχωρήσουν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον αυξημένο πληθυσμό που δέχονται, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής. Παράλληλα, στάθηκε και στα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, επισημένοντας ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες που πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές χωροταξικό πλαίσιο στη χώρα. Σχετικά με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση έχει ήδη αποδεχθεί το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα. Όπως ανέφερε, και η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λανθασμένος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνταν δημοτικές πλειοψηφίες με ποσοστά συμμετοχής κάτω από το 30%. Καθησυχαστικός εμφανιστικός στον κόσμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Όπως τόνισε, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι η ενοποίηση δύο φόρων που υπάρχουν εδώ και πάνω από 35 χρόνια σε έναν φόρο, με ένα πολύ πιο δίκαιο σύστημα. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σήμερα ισχύουν τόσο ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όσο και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αναφορικά με το νέο τέλος υπέρ των περιφερειών, ο κ. Χατζημάρκος διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα δυνητικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο εφόσον το αποφασίσει η εκάστοτε περιφερειακή αυτοδιοίκηση και θα αφορά αποκλειστικά έργα υποδομών. Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις εφαρμογής του, το συνολικό κόστος για τους πολίτες θα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γκιουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Αποχή από τις τηλεματικές δίκες αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Ρόδου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας που εφαρμόζεται από το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς περιορίζει την πρόσβαση στις δικογραφίες και δυσχεραίνει την κατάθεση εγγράφων και υπομνημάτων. Παρέμβαση για το ζήτημα της πιστοποίησης του κοινοφελούς χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου Δήμοι και περιφέρειες να μπορούν να παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτων σε συλλόγους και σωματεία πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Όπως υποστήριξε, το ίσιον πλαίσιο δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις σε συλλόγους που επιτελούν κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό έργο. Τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη με εκπροσώπους της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου. Οι πυροσβέστες ανέδειξαν την έντονη υποστελέχωση που, όπως τόνισαν, έχει μειώσει στο μισό της περιπολίας στα νησιά και επηρεάζει άμεσα την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην συντροφιά μας, εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα του Λεφή μου.
0: Όλα ωραία, Λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μάζεψε και ένα τσαμπίκο μου από πάνω. Εδώ είμαστε με τον μέτρο της εικόνας. Όλα βαίνουν καλώς και ο Παναγιώτης μας θα είναι καλά και θα επιστρέψει σύντομα. Βασίλη, ξέρεις τι γινόταν πριν από 47 χρόνια σαν σήμερα στο Ζάπιο Μέγαρο? Υπέγραφε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. ΕΟΚ τη λέγαν τότε.
1: ΕΟΚ, ναι.
0: Πριν από 47 χρόνια. Έχετε προβληματιστεί ποτέ σας, αγαπητοί μου φίλοι, εάν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορική στιγμή η Ελλάδα ως 10ο μέλος να μπει στην οικογένεια της Ευρώπης? Θα μου πείτε, ήταν μια οικονομική καθαρά τότε κοινότητα. Θα μου πεις, και τώρα δεν διαφέρει πολύ, απλώς έχει προσθεθεί και το νομισματικό μέρος που τότε δεν υπήρχε. Εάν λοιπόν η Ελλάδα τότε δεν είχε πάρθει εκείνη η απόφαση, και δεν ήταν, εμείς θέλαμε, το ότι μας δέχθηκαν ήταν το σημαντικό. Και το ότι μας δέχθηκαν δεν ήταν τυχαίο, γιατί υπήρχε ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής ο οποίος απολάμβανε του σεβασμού των Ευρωπαίων. Ξέρεις ποιοι ήταν απ' έξω όπως σήμερα, τοξικοί όπως σήμερα, με ψέματα και με όπως σήμερα ακριβώς η ίδια κατάσταση, και φώναζαν? Η Πασοκάρα ήταν απ' έξω. Ξέρεις τι φώναζε τότε η Πασοκάρα μαζί με το Κουκουέ? ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Αυτά φώναζαν τότε. Ξεσήκωναν τον κόσμο σε διαδηλώσεις, το ένα το άλλο. Πότε θα ζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι, συγγνώμη Βασίλη, που μας το παίζουν τώρα Ευρωπαίοι? Δεν πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους? 47 χρόνια πριν τώρα. Θα μου πεις τώρα, τα νέα παιδιά που πάνε και ψηφίζουν, εδώ οι παλιοί πάνε και ψηφίζουν, και αυτός ο περιούσιος ο λαός, ο ελληνικός λαός, ο εξυπνότερος λαός, να πούμε, του,

0: κόσμο. Πώς τον είπα, περιούσιο, ε.
1: Περιούσιο.
0: Ξέρεις τι είναι ο περιούσιος, ε. Είναι αυτός που έχει τη χάρη του Θεού. Μπορεί και επικοινωνία απευθείας με το Θεό. Είμαστε τόσο, τόσο έξυπνοι. Ο πιο έξυπνος λαός είμαστε. Τους βλέπεις σήμερα. Ρε, βλέπω τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν. Τώρα τι να πω, δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια σε ξένους αχυρώνες. Αλλά άκουγα λίγο πριν τη φίλη μου, ας πούμε, την Καραγιάννη. Αφού λέει δεν τους αρέσει ο νόμος Κατρούγκαλος και δεν το καταργούνε. Μετά από τόσα χρόνια. Άκου τώρα επιχείρημα. Και δεν ξέρουν, και αφού έχουμε φύγει από τα μνημόνια, ούτε και αυτό το βασικό δεν το γνωρίζουν. Ότι δεν έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Είμαστε υπό επιτήρηση και θα είμαστε υπό επιτήρηση όσο θα είναι δεσμευμένη η ελληνική περιουσία για 99 χρόνια. Δεν ξέρει προφανώς, δεν γνωρίζουν οι Σιριζέοι και όλοι αυτοί οι νέοι οπαδοί τώρα του Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας, με τα περιπολικά κράνη και ζώνες ασφαλείας πρέπει να κυκλοφορούν τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι κομματικές οργανώσεις θα είναι τα αστυνομικά
1: τμήματα.
0: Βέβαια. Αν το καλοσκεφτείς δηλαδή. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα. Μου μπλοκάρανε τη λέξη FBI. Η ΜΕΤΑ. Ναι, μόλις είδε FBI, όπα λέει stop εδώ. Εδώ, ναι, εδώ σου λέει είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι καταργεί ένα νόμο. Κάθε διάταξη που καταργείται και βελτιώνεται από τον νόμο Κατρούγκαλου, κάθε κουτάκι, αγαπητή μου Χρύσα, αγαπημένη μου Χρύσα, έχει πίσω και κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Αυτός ο άθλιος, ο Κούλης, η Χούντα Κούλη που λέτε. Αυτό κάνει. Αυτά τα λάθη σας, αυτού εδώ του κυρίου, ο οποίος πουλάει τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ρε εσύ, τον άκουγα που έλεγε για τα τρεις εκατομμύρια τα οποία βρίσκεται ο πλούτος στα χέρια του πλουσίου. Και έλεγε όταν αυτά λεπάνε στα χέρια των φτωχών ανθρώπων. Ακούς. Άκουσε ρε λαϊκισμός αυτά που έλεγε. Θυμίσου όταν θα έχουμε τον Νίκο Δοσέργη να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πώς θα λυθεί το θέμα της φτώχειας. Αντιστοιχούν, αναλογούν, ναι, σε όλο τον πληθυσμό. Είναι κάπου 3,5 δισεκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτω από 6-7 δολάρια την ημέρα. Θεωρείται ο φτωχός που δεν μπορεί να ζήσει. Εάν τους θα μοιράσει όλο αυτό το πλούτο, όλα αυτά τα τρεις, δηλαδή του Elon Musk, όλων αυτών εδώ πέρα, βάλε τώρα από πού να αρχίσω τώρα, ποιους τους μεγάλους, τους δισεκατομμύρια,
1: ναι.
0: Αν τους τα δώσεις όλα αυτά, τους τα μοιράσεις όλα, θα κρατήσουν ακριβώς για ένα χρόνο. Θα πάνε αναλογούν στον κάθε ένα πολίτη παγκόσμια. Τα χρήματα αυτά θα είναι περίπου 9 χιλιάρικα, αν τα διαιρέσεις, δηλαδή με τα 3,5 δισεκατομμύρια που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πρόσεξε όμως, αυτά δεν είναι μετρητά, είναι οι επιχειρήσεις τους. Πρόσεξε, όταν λένε έχεις τόσα χρήματα, δεν σημαίνει ότι το έχεις έρευστο, είναι η επιχείρησή σου. Το θέμα είναι ποιος θα τα αγοράσει αυτά. Τις επιχειρήσεις, ποιος θα δώσει δηλαδή αυτά τα χρήματα. Θα μπορώ, ας πούμε, ότι γίνεται αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και φωνάξει, ας πούμε, κάποιους εξωγήινους, γιατί από το διάστημα θα πρέπει να έρθουν να τα αγοράσουν. Έτσι, να αγοράσουν αυτές τις επιχειρήσεις, να πάρει τη ΜΕΤΑ, να πάρει την. Πώς τη λένε, τις εταιρείες του Elon Musk, έτσι, που φτιάχνει τα αυτοκίνητα, τις τεχνητές νοημοσύνες και πάει λέγοντας. Όλα αυτά εδώ. Microsoft,
1: Google και δεν σημαίνει.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, όλα.
0: Μετά θα πάψουν να υπάρχουν. Τα πήρανε κάποιοι. Μετά τι γίνεται. Τέλος. Πάπαλα. Δεν υπάρχει καμία παραγωγική διαδικασία. Ρε εσείς, αυτά λέγονται από έναν άνθρωπο που χρηματίσει πρωθυπουργός. Αυτός ο άνθρωπος έκανε πρωθυπουργός. Μα είναι τόσο άσχετος και δεν ξέρει και αριθμητική τελικά. Αυτός είναι μεγάλος θεομπαίκτης, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και τώρα θα μου πει, ναι, αλλά είναι, λέει, ωραίο παιδί. Είναι, λέει, γλυκύτατος. Και ναι, εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ωραίος και καλός. Και για τους ανθρώπους που έχουν 5 δράμια μυαλό, είναι ό,τι πρέπει, γιατί τους προσφέρει γέλιο. Αλλά μέχρι εκεί. Ρε παιδιά, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και αν πάμε τώρα, αυτό που είχες πει ότι το Πασόκ θα πάει, η Πασοκάρα θα πάει, τέταρτο κόμμα.
1: Ναι, το είδαμε στη δημοσκόπηση.
0: Στην τελευταία δημοσκόπηση, να πούμε, αυτή για το πρόταγκο.
1: Το είδαμε.
0: Τέταρτο κόμμα. Έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας, παιδιά, 16%. 16 και κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται τρίτη η Καριστιανού. Και έρχεται τέταρτο το Πασόκ με μονοψήφιο νούμερο. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη καλά κρατεί. Εκεί κοντά στο 30%. Τι έγινε, πάθαμε μπλοκή στις κάρτες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Εδώ βλέπουμε τώρα. Είναι η τελευταία σφιγμομέτρηση. Φρέσκο πράγμα. Πόσο δίνει, 29% δίνει στο. 29,1% δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν στο 9 και κάτι.
1: Τέταρτο.
0: Μόνο ψήφιο. Δεύτερο είναι στην άκρη. Εκεί το 16,1 του Τσίπρα
1: μήπως,
0: το κόμμα.
1: Μήπως θα το
0: η ελληνική πάει, αστυνομία.
1: Μήπως θα το δούμε να πάει και σε πιο παλιές ενδείξεις που είχαν.
0: Τώρα θα δούμε τις επόμενες μετρήσεις.
1: 8,7 που είχε.
0: Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει. Τώρα δεν έχει σημασία, Βασίλη μου. Σημασία δεν έχει τώρα. Σημασία έχει αυτό που βλέπουμε, η εικόνα. Θα μου πεις τώρα εσύ, έχει βάση αυτό που βλέπουμε. Όχι, αλλά εντάξει, έχει τη δυναμική του. Εγώ περιμένω τώρα να δω και τις υπόλοιπες μετρήσεις. Αλλά κάπως έτσι λίγο πολύ θα κινηθούν τα πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι. Το πιο σημαντικό είναι όταν έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα, όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να πάμε σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιοι είναι οι διεκδικητές. Βλέπουμε τώρα ότι ο Τσίπρας 16,1, η Καριστιανού δίπλα του με 13,1, τρεις μονάδες διαφορά. Το Πασόκ παιδί 9,6, δηλαδή φεύγει καν από την κούρσα διεκδίκησης. Εντελώς φεύγει από την κούρσα διεκδίκησης. Πάμε τώρα να δούμε ένα σενάριο το οποίο θα σας δείξω. Ας πούμε όμως ότι το Πασόκ δεν έπεφτε τόσο χαμηλά και ήταν αυτό δεύτερο κόμμα. Να πάμε στο σενάριο 1, να σας δείξω κάτι. Βλέπετε αυτό εδώ. Τι θα γίνει. Εάν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές με το Πασόκ δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπουμε, μεταβίας ξεπερνάει, πάει λίγο μεταξύ 33 και 34%. Πάλι δεν κάνει αυτοδυναμία. Ενώ αν πάμε στο δεύτερο σενάριο, είναι ο Τσίπρας δηλαδή δεύτερο κόμμα, η ελληνική αστυνομία δεύτερο κόμμα, δε η Νέα Δημοκρατία εκτινάζεται πάνω από το 37%. Κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να γιατί λέμε ότι μια ζωή, γιατί και ο Ανδρουλάκης, αλλά και ο Τσίπρας πάνω απ' όλα, εγώ μάλιστα έλεγα και ο Πολάκης συνάμα, μαζί όλη αυτή η παρέα, είναι η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα, αρέσει δεν αρέσει και ενδεχομένως να ενοχλούνται κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω τι έχουν πάθει, έχουν ξεσαλώσει ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω, στα social media υπάρχει αυτή η σχετική ελευθεριότητα. Αλλά τι είναι αυτό το υβρεολόγιο ρε παιδί. Και όταν μπεις και τους δεις έναν έναν αυτούς τους κυρίους, θα δεις ότι είναι όλοι fake λογαριασμοί. Έχουν 20-30 άτομα έτσι υποτίθεται μεταξύ τους τώρα φίλοι, χωρίς δημοσιεύσεις, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Και αυτό το οποίο θα σου γράψουν από κάτω, θα το δεις μετά να είναι γραμμένο το ίδιο στερεότυπο και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλον και πάει λέγοντας. Αυτή η τοξικότητα δηλαδή, η οποία νομίζουν κάποιοι ότι μέσα από τα social media μπορούν να παράγουν πολιτική. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είμαι ένας εξ αυτών όπου υποστηρίζουν πως αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στα social media, και σας το λέει ένας άνθρωπος που τα πάω καλά με τα social media και μάλιστα ευχαριστώ και τον κόσμο ας πούμε, γιατί έχω μια καλή ας πούμε αποδοχή, αλλά κακά τα ψέματα παιδιά. Τα social media είναι σαν την μονόπολη, είναι σαν να παίζεις μονόπολη. Κρατήστε το αυτό, είναι ψεύτικος κόσμος. Δεν απηχούν σε μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα. Αν θα θέλατε να δείτε περισσότερο κάτι, να το εστιάσετε περισσότερο στο Facebook, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει μεγάλος όγκος συμμετοχής. Πάνω από 70% των Ελλήνων έχουν λογαριασμό στο Facebook. Εκεί λες ότι επειδή απηχείς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, μπορείς να οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμένα η ταπεινότητά μου, πάντα το έλεγα και το επαναλαμβάνω και τώρα, παιδιά μου, μην εμπιστεύεστε τα social media. Τα social media είναι σαν να παίζετε μονόπολη και αγοράζετε ακίνητα, περνάνε από τα χέρια σου εκατομμύρια, πολλά χρήματα. Δεν είναι αυτή η πραγματική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικαίωμα του καθενός να σκέφτεται και να λειτουργεί όπως θέλει. Στεκόμαστε όμως στο αρχηγό, γιατί αγαπητοί μου φίλοι, έχετε σκεφτεί εάν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορική ημέρα της υπογραφής της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, το 1979, σαν σήμερα. Έχουν περάσει κιόλας 47 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε σκεφτεί που θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα. Σε ποια θέση, σε ποια κατηγορία, σε ποια ομάδα κρατών θα ήταν η Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να δώσει. Εγώ πάντως δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι πολύ απλοϊκά μπορώ να πω ότι θα ήμασταν στις τρίτες χώρες, θα μπορούσε να είμαστε, ξέρω εγώ, μια χώρα τύπου Μπαγκλαντές, αλλά και τα λοιπά. Πώς όμως μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και έπειτα τα συνθήματα εκείνης εποχής βλέπω ότι λίγο πολύ υπάρχουν και σήμερα. Αυτά του τύπου ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και πάει λέγοντας, η βάση του θανάτου που φώναζαν τότε το ΚΚΕ, μάλιστα ήταν στο άρμα τότε αυτής της λογικής. Ήταν και το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή. Δεν συμμετείχε. Θυμάμαι τότε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου στην υπογραφή της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ζάπιο Μέγαρο, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν ήταν Ένωση, Κοινότητα, ΕΟΚ λεγόταν. Πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι τον πρώτο μας συνομιλητή. Είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγαπητούς Δωδεκανήσιους και ανατολικό αιγαιοπελαγίτες.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό το σύνθετο. Το συνθετικό ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Αιγαιοπελαγίτες, να σας στείλω με λίγη άβρα.
2: Πού τέτοια χάρη εδώ στη Βρωμό Αθήνα.
0: Ξέρετε αυτό το ιώδιο πραγματικά πώς βοηθάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να λειτουργεί και να βρίσκεται στη θέση του.
2: Ενώ οι άπειρες ώρες εγκλωβισμού ακινητοποιημένων πολιτών στην Αθήνα, για το οποίο δυστυχώς όλες οι πολιτικές εξουσίες για τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους δεν έχουν κάνει τίποτα, όπως δεν έχουν κάνει για το δημογραφικό, είναι άλλο πράγμα, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρετε, μπορεί να οδηγώ τώρα, ας πούμε, στη Ρόδο, από όπου σας μιλώ τώρα, κύριε καθηγητά μου, ώρες και να μην εκνευρίζομαι. Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μου, ειλικρινά, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, δεν το αντέχει.
2: Η ζωή στην Αθήνα έχει γίνει κόλαση.
0: Κόλαση.
2: Και ειλικρινά πιστεύω ότι η αποκέντρωση θα έπρεπε να ήταν η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους. Δηλαδή, δεν γίνεται εξαιρετικά ποιοτικές πόλεις όπως η Καβάλα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, πιθανότητα και η Ρόδος, ο Βόλος, να μην είναι πόλεις των 200-250.000 κατοίκων με μεγάλο δυναμισμό, νέους ανθρώπους να κάνουν την οικογένειά τους εκεί με ισχυρά κίνητρα και όθηση. Τέλος πάντων.
0: Η Ρόδος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 300.000 πληθυσμό μαζί με τους επισκέπτες και μέσα στον Αύγουστο θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές. Όλα τα νησιά μας που είναι διαμάντια. Και ευκαιρία επιτρέψτε μου να πω ότι την ώρα που ορισμένοι είναι έτοιμοι σε καιρούς διεθνώς καταιγιδώδεις και κεραυνοκράχτες θα έλεγα να θέλουν να ταράξουν τα νησιά του Αιγαίου, βλέπω και πολλές χιλιάδες Τούρκων γειτόνων μας που έρχονται και δίνουν μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στα παράκτια νησιά.
0: Να ξέρετε, είναι καλοί πελάτες, το λένε οι επιχειρηματίες μας.
2: Το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς λαός δεν υπήρξε αναμάρτητος και αν τους αποδεχθούμε ως αυτό που είναι, δυναμικά, δυνητικά, πολύ καλούς γείτονες και ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνουν αρκετά στοιχεία κουλτούρας, πολιτισμού, νοοτροπίας, γευσογνωσίας και πολλά ακόμη. Ας κοιτάξει ο κάθε λαός τα δικά του ατοπήματα και εγκλήματα και ας ανοίξει την αγκαλιά του απέναντι στον άλλο λαό αφήνοντας πίσω όλα τα άλλα. Μιας και αναφερθήκατε στην ιστορία, για να πάμε πράγματι σήμερα μια μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, μια μεγάλη ιστορική δικαίωση και ιστορικά μιλώντας εγώ θα την πίστωνα και με κάτι ακόμη που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεσμική συνέπεια που στο δικό μου αξιακό κώδικα είναι ψηλά, ουδέποτε ούτε το 81 ο Ράλης, ούτε το 93 ο Μητσοτάκης πατέρας, πιθανότατα δε και τώρα ο Μητσοτάκης υιός, δεν άλλαξαν τελευταία στιγμή το εκλογικό σύστημα σύμφωνα προς τα συμφέροντά τους όπως έκαναν άλλοι πολιτικοί. Αυτό βεβαίως δεν την αθωώνει.
0: Αυτό όμως μπορεί να αποβεί όμως εις βάρος της ίδιας της χώρας και του συμφέροντος των πολιτών. Διότι αν περάσουμε σε μια κυβερνησία αύριο μεθαύριο, δεν θα μας σώσει η θεσμικότητα του Μητσοτάκη. Είμαι αυτής της άποψης.
2: Σύμφωνοι, αλλά επειδή δεν μπορεί επάπειρον. Εγώ σε γενικές γραμμές και με την ιστορική μου γνώση μάλλον είμαι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, έστω και κάποιοι λένε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μας οδήγησαν στην πτώχευση. Παρά τα αυτά, επειδή δεν μπορεί επάπειρον να εκβιάζεται ένας λαός και επειδή η εξουσία πάντα φθείρει και προκαλεί μια κόπωση και είναι δεδομένο ότι τα ποσοστά των μεγάλων κομμάτων, των κομμάτων εξουσίας θα πέφτουν. Επειδή δεν μπορεί επάπειρον ένας λαός να αναγκάζεται να παράγει, το επιθυμητό σε μένα ίσως και σε εσάς, μονοκομματικές κυβερνήσεις, πρέπει το πολιτικό σύστημα να αποκτήσει οριμότητα ώστε να μπορεί να κυβερνηθεί και με συμμαχικές κυβερνήσεις, έστω και αν δεν είναι η καλύτερη λύση.
0: Κάτω από αυτές τις συμμαχικές αυτό,
2: ότι ο πληθωρισμός κομμάτων που παράγει τον τελευταίο καιρό, περιέργως ίσως, μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία συνθήκων συμμαχίας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πολύ αδύναμο, αλλά ούτε και πάρα πολύ δυνατό, βγει οριακά στην τρίτη θέση, οριακά πίσω από τον Τσίπρα, εκεί πολύ κοντά, θα είναι πιο ευάλωτο να προσφέρει μια σταθερή κυβερνητική συμμαχία. Αν βεβαίως αποδυναμωθεί πάρα πολύ ή αν βγει πολύ δυνατό, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Εδώ μας δείχνει η τηλεόραση αυτή την ώρα που μας μεταδίδει. Την τελευταία μέτρηση βλέπω είναι για το Πρότακον και είναι Real Poll, της εταιρείας Real Poll.
2: Δεν εδώ θεωρώ πάρα πολύ αξιόπιστη αυτή, για μια σειρά από λόγους. Χωρίς να αφισβητώ την ευσυνειδησία όσων την έκανα. Ο ένας είναι ότι αποκλίνει πάρα πολύ εξαιρετικά από μία άλλη λίγες μέρες πριν. Ο δεύτερος είναι ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα, τον τίτλο με τις συμπαραδηλώσεις του, για τον οποίο σημειωτέω έχω και αμφιβολίες αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο.
0: Λέτε να κοπεί τελικά.
2: Υπάρχει νομολογία σχετική, υπάρχει ότι οτιδήποτε έστω και ηχητικά, ακόμη και αν όχι οπτικά, ότι παράγει εθνικά σύμβολα, δεν γίνεται.
0: Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα αρχικά, να μην δεχθεί τα αρχικά.
2: Ναι.
0: Να το βάλει
2: και
0: ολόκληρο.
2: Να μιλάει πάντα για αριστερή συμπαράταξη, αυτό θα μείνει. Πιθανόλογο. Τρίτον, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει συγκεντρωμένο τους υποβολείς δημοσιότητας πάνω του και αυτού δίνει.
0: Μα τι είναι αυτό, μισό λεπτό, αυτό δεν είναι αυτό. Είναι μια επίθεση η οποία έγινε των μέσων ενημέρωσης. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή αυτό το διήμερο δεν το έχω ξαναζήσει. Φοβερό. Έντονο, ας πούμε, επικοινωνιακό περιβάλλον, ας πούμε, να έχει δημιουργηθεί.
2: Αν θέλετε, βοήθησε σε αυτό και η καταφανής ανεπάρκεια της κυρίας Καριστιανού.
0: Αυτός είναι ο λόγος, ή τελικά ψάχνουν να βρουν, πάνε να αναδείξουν ξανά, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα δικό, δεν πρέπει να μιλάω εγώ.
2: Και κάτι ακόμη να πω, και έχω την χαρά και την τύχη να συνομιλώ συνδεόμενος με φιλική σχέση με κάποιους από τους κορυφαίους δημοσκόπους της χώρας, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή.
0: Κύριος να... Μαύρος προφανώς θα είναι αυτός, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο, μιλάω με 3-4.
0: Πολύ.
2: Ναι, να μου γνωστοποιούν τα ενεξελίξεις πορίσματά τους. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν τέταρτο ή οριακά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά με ποσοστά υψηλότερα από αυτά που του δίνει ο κύριος Αλληλόμης, νομίζω. Δηλαδή το γύρω στο 12, 10 με 12.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία. Η τέταρτη θέση είναι που μετράει. Αν πάει όντως πέσει στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνει τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό.
2: Σας είπα και πάλι ότι αν είτε τρίτο, τέταρτο, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Θεωρώ δεδομένο το ξεφούσκωμα της Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Ανέδειξε τέτοια αεστεχνισμό, τέτοια ανεπάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Μία μαθήτρια ευθύνης λυκείου που διάβαζε την έκθεση, με την ευκολία των ερασταχνών που νομίζουν ότι επειδή τους συμπάθησε η κοινωνία ως ψαράδες είναι καλοί για να γίνουν χειρουργοί, γιατροί, νομίζω ότι πολύ πιθανότερο το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο.
0: Μου χτυπάει λάθος όμως τώρα αυτό που ακούω τον καθηγητή μου, γιατί να σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό το οποίο εισπράττει η κυρία Καριστιανού προέρχεται από ψηφοφόρους, από ανθρώπους οι οποίοι πριν από αυτήν είχαν επιλέξει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Νίκη, πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Άρα λοιπόν, γιατί έχετε τόσο πολλές υψηλές απαιτήσεις και λέτε, γιατί η άνοδος της Καριστιανού λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχεία με αυτά τα κόμματα τα οποία σας προανέφερα.
2: Άρα η διαφορά είναι η εξής.
0: Είναι το καλύτερο κομμάτι του περιούσιου ελληνικού λαού εν ολίγης.
2: Ατομικά να σας πω ότι νιώθω ευτυχής για την έστω και πρόσκαιρη δημοσκοπική καθίζηση ανθρώπων που εκφράζουν την υποκουλτούρα της πολιτικής.
0: Όπως?
2: Και τη βαρβαρότητα του κοινοβουλευτισμού. Όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε και τα λοιπά. Αλλά δεν πάβουν να είναι οι επαγγελματίες της διαχείρισης του ψεκασμένου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Οι Καριστιανού είναι οι ερασιτέχνες. Και ως εκ τούτου έστω και αν έχει ένα αρχικό ενθουσιασμό και μια πολιτική παρθενία που δεν έχει κανείς άλλος.
0: Μα δεν απευθύνεται σε νοήμονες.
2: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
2: Και άλλοι δεν απευθύνονται σε νοήμονες. Αλλά οι άλλοι είναι πιο νοήμονες στη διαχείριση της αφροσύνης του πλήθους. Η Καριστιανού είναι και η ίδια, κατά την άποψή μου, μειωμένης νοημοσύνης.
0: Κατάλαβα.
2: Ούτως ώστε για να ξέρετε, ο Βελόπουλος είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο.
0: Ένας
2: άνθρωπος που είναι το μόνο προσωπαγές
0: κόμμα. Παντρεύει δεσπότη αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα στα 200 χρόνια. Στα 100, αφότου έχουμε εκλογές με ψηφοδέλτια και οργανωμένα κόμματα. Το 1926 είχαμε τις πρώτες εκλογές με ψηφοδέλτια. Το πρώτο προσωπαγές κόμμα που έχει τη διάρκεια και το έχει παρά τα εξωφρενικά πράγματα που λέει, κάνει και πουλάει. Λόγω γιατί πολιτική είναι η ορθολογική διαχείριση του ανορθολογισμού της μάσας. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τη βλακεία της μάσας. Η κυρία Καριστιανού δεν με έχει πείσει για την υψηλή νοημοσύνη της.
0: Δεν έχει ακριβώς αυτό το ταλέντο. Να σας πω κάτι. Μιας και ανέφερα τώρα αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό σε όλους εμάς που είμαστε ο λαός. Είμαστε ο περιούσιος τελικά λαός.
2: Όπου ακούω περιούσιος λαός, έτσι παθαίνω ρίγη.
0: Όσο πιο ψεκ είμαι, τόσο πιο πολύ αντιδρώ όταν σας ακούω, κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Αυτό
0: τόσο πιο
2: γεγονός.
0: Πολύ θυμώνω μαζί σας.
2: Αυτό
0: τι σημαίνει,
2: γεγονός.
0: Μήπως πρέπει να πάω να κάνω κανένα τεστ.
2: Δεν ξέρω, πάντως επιτρέψτε μου να πω, για να έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αντιμετωπίζω, όχι απλώς δεν υποβαθμίζω, αλλά με πολύ σεβασμό αντιμετωπίζω τα επιτεύγματά της, που δεν έχει θέμα, θα θέλαμε και πολλή ώρα από τον περιορισμό του χρόνου έκδοση των συντάξεων, την πρόθεση του ηλεκτρονικού κράτους, τη μείωση ενεργείας, προσέλκυση επενδύσεων. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και όλα αυτά τα θεσμικά τοπήματα που κάνει, αναπαράγει, σύν μια κοινωνική αναλγησία σε κάποια θέματα, όπως ξέρω εγώ η δυνατότητα δίθε προαιρετικού 13.
0: Ξέρετε κανένα κήπο να είναι γεμάτος τριαντάφυλλα, δεν θα υπάρχει και κάπου δεν θα υπάρχουν, ναι, και τσουκνίδες και τέτοια, αγριόχορτα.
2: Και άλλο μια αίσθηση στα θεσμικά.
0: Να έχετε δίκιο πάντως.
2: Και σαν άνθρωπος που έχω διδάξει πάρα πολλά χρόνια λειτουργία πολιτικών συστημάτων και πολιτικούς θεσμούς, αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύει.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, δεν θα έπρεπε πέραν αυτό, όλων αυτών τα έχουν αξία που όσα λέτε, μήπως θα έπρεπε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει ένα κώδικα επικοινωνίας καλύτερο παρά τα όσα πιστεύει ότι έχει υποστεί και έχει αδικηθεί από το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό?
2: Δηλαδή,
0: για το καλό της χώρας μας, δεν θα έπρεπε να ήταν σε μια άλλη φάση?
2: Μόλις τις αδυναμίες της έχουν ένα πολιτικό πολιτισμό. Το γραφείο του αρχηγού της μίζωνος αντιπολίτευση. Με το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν κοινή πόρτα.
0: Δηλαδή τώρα τι κάνουμε τώρα? Ανοίξαμε την πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί αυτό τώρα πάει να γίνει. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου.
2: Αυτό είναι τρέλα. Δυστυχώς αυτό είναι τρέλα. Και θεωρώ ότι είναι πιθανόν, εάν δεν πάει πάρα πολύ καλά, δεν βγει δεύτερος πάρα πολύ καλά.
0: Μα αυτό καταστρέφεται ο ίδιος, δεν βλέπει τώρα τα χάλια του.
2: Να αποζητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ υπάρχουν φωνές ορθολογικές, νυφάλιες, με ποιότητα και με πραγματισμό, που λίγα κόμματα έχουν.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό, γιατί κρίμα, για την πατρίδα μας το σκέφτομαι. Δεν θέλω
2: είναι
0: να,
2: τα μπλοκαρίσματα της πολιτικής ζωής. Ένα κόμμα με τέτοια στελέχη έχει έναν αρχηγό τουλάχιστον με αιμονέ, δεν είναι για πέταμα, είναι πολιτικό ζώο, αλλά είναι πολύ μέτριος για τον ρόλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, πολιτικό ζώο κατά τον Αριστοτέλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υποχρεωτικά παιδί του κομματικού σωλήνα, όπως λειτουργεί ενίοτε αυτός.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, είδατε που φτάνουμε. Στο τέλος πάντων, γιατί νιώθουμε ότι αν το συνεχίσουμε λίγο πιο πέρα, ξέρετε κάτι, αυτό η ατάκα την οποία ρίξατε και έγινε viral, ας πούμε, ο ποιμήν εκ των ωραίων της Κρήτης και τα λοιπά.
2: Όλη η Ελλάδα κάπως.
0: Όλοι, ναι, μετά ερμηνεύτηκε και μάλιστα από στέλεχος της ηγεσίας του Πασόκου μου τηλεφώνεις και μου λέει, μα είναι δυνατόν να λες, μου λέει, τον Γιδοβοσκό. Σας παρακαλώ, λέω, γιατί, έτσι λειτουργούν. Πώς στροφάρει ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων,
2: κύριε καθηγητά? Είναι ένας ωραίος όρος να απευθύνεται σε έναν πολιτικό ηγέτη, αλλά δυστυχώς κάτι στο οποίο λες και μόλις τον είδε η ελληνική κοινωνία. Εγώ θα πω ότι βελτιώνεται κιόλας.
0: Βγάζει όμως μονίμως ένα θυμό που δεν συνάδει, ρε παιδί μου, με
2: δεν πάβει να κουβαλάει τα ελλείμματα για το θεσμό. Να δεχτώ ότι έχει κάποιο δίκιο, διότι κι εσείς κι εγώ, αν μας παρακολουθούσαν.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος και την Καϊλή την παρακολουθούσαν. Θα μπορούσε να... Και την Καϊλή, σου λέει, την παρακολουθούσαν.
2: Ναι, αλλά όμως υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία υποχρεώνει την ΚΙΠ να δημοσιοποιήσει, όχι να ανακοινώσει κατηδίαν, να δημοσιοποιήσει
0: του
2: παρακολούθηση. Και εδώ παραβιάζει το κράτος δικαιοδοσίας. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ευαίσθητος στα θεσμικά αισθήματα.
0: Ναι, και καλά κάνετε. Κοιτάξτε, μεγαλείο που το έχει όμως η δημοκρατία, αλλά είναι όμως τόσο μεγάλο, τεράστιο αυτό το μεγαλείο, που αν ξεπεράσουμε λίγο έτσι κάποια γραμμή, μπορεί να λειτουργήσει μετά.
2: Πολλές φορές η δημοκρατία παράγει και αυτοκτονικούς μηχανισμούς, αλλά τι να κάνουμε. Όπως έλεγε ο Τσόρσιλ, το χειρότερο πολίτευμα μετά από όλα τα άλλα.
0: Μου λέει εδώ τώρα η φίλη μου, τώρα η Γεωργία. Ρωτήστε, μου λέει το καθηγητή, εάν δεν είχαν μπει τότε στην ΕΟΚ, πού θα ήταν σήμερα η χώρα? Πού θα ήταν, κύριε καθηγητή?
2: Εδώ μπήκαμε στην ΕΟΚ και προδεκαετίας από το σημερινό επίδοξο σωτήρα, και δυνεύσαμε να βουρεθούμε στον τρίτο κόσμο, να γίνουμε αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
0: Δεν μου λες, ζήτησε κανείς συγγνώμη για την άρνηση τότε?
2: Κοιτάξτε, ο Πάγκαλος έχει γράψει στα βιβλία του ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου του είχε εκμυστηρευτεί ότι συνειδητά κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό και ότι δεν είχε ποτέ υπόψη του να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε αυτός, ήθελε ο λαός να ακούσει, ότι θα φύγουμε αλλά να μην φύγουμε. Άρα δεν νομίζω ότι...
0: Άρα υποτιμούσε τον ελληνικό λαό στην ουσία.
2: Σε κάποιο βαθμό, όπως πάντα ένα ερώτημα, είναι αν ο Τσίπρας την περίοδο Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη τα πίστευε, μπορεί και να τα πίστευε ή να μετεωριζόταν ανάμεσα στο να τα πιστεύει και να τα χρησιμοποιεί. Εκεί είναι όμως το θέμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε τη χώρα πριν από 11-12 χρόνια, με την εμφάνισή του αμέσως εμφανίζεται ως πόλος εξουσίας, τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου, σήμερα σαν να σας έχω δίπλα μου, ακούω την ανάσα σας. Πώς και το τηλέφωνο σας ακούγεται τόσο βελτίο?
2: Σε σταθερό τηλέφωνο. Έμεινα μέσα σήμερα.
0: Γι' αυτό
2: βγήκα, για να έχω τη χαρά να σας μιλήσω με καλύτερη
0: ποιότητα. Τι ωραία που την απείλαυσα τη συζήτηση μαζί σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά μου. Ευχαριστώ. Τι ωραίος όμως ο κύριος Διαμαντόπουλος, έτσι, Βασίλη μου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά.
1: Μάθαμε τώρα και.
0: Ναι. Ναι, καλά, εντάξει. Κοίταξε, όταν μιλάμε. Και πρόκειται να δεις τώρα, ο κύριος Διαμαντόπουλος, για όσους δεν γνωρίζουν, τον ακούσατε πώς μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Πόσα χρωστάει στη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα με αυτή την απόφαση, τότε εδώ που βρισκόμαστε. Και ο κύριος Διαμαντόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά. Δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, τον χρεώνουν στο Πασόκ. Ήταν δηλαδή από τους πνευματικούς ανθρώπους του Πασόκ, όπου έβαζαν τα θεμέλια του κινήματος του Πασόκ.
1: Στην άλλη πλευρά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: στην άλλη πλευρά,
0: πολύ απλά. Απλά δεν είναι κομματόσκυλο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, είναι πνευματικός άνθρωπος, όμως Πασοκάρα. Πασόκ. Που όμως δεν έχει πρόβλημα να πει τα πράγματα ως έχουν. Είδες τι λέει για τον. Είδες τι λέει για τον Ανδρουλάκη. Σιγά μην του χαριστεί τώρα το Ανδρουλάκη. Μα δεν βλέπεις τώρα ο Ανδρουλάκη. Ρε παιδιά, είναι τώρα αυτός εδώ αρχηγός. Πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσω, θα δω σφάλμα. Που να την έχει πετάξει ο Ανδρουλάκη.
1: Και το αποτελέσμα.
0: Πάει τώρα και κάνει μήνυση. Ακούτε τώρα. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί? Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε αυτό που είπε όλη η Ελλάδα και αυτό το οποίο δείχνουν τα στοιχεία, ότι ένα ακίνητο το οποίο έχει το μίσθωσε στο ελληνικό δημόσιο και ότι το ελληνικό δημόσιο με δικά του λεφτά το εξοράισε, το επισκέβασε, ενώ κανονικά ήθιστε ο ιδιοκτήτης να επιβαρύνεται όταν εσύ ενοικιάζεις ένα ακίνητο και θέλεις να γίνουν, να αλλάξεις καζανάκια, πατώματα και τα λοιπά. Δεν θα στα πληρώσει ο ιδιοκτήτης? Ο ενοικιαστής θα τα πληρώσει. Στην περίπτωση τώρα του ακίνητου του Ανδρουλάκη, τα πλήρωσε ο ενοικιαστής, δηλαδή το κράτος. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως μεταφέρθηκαν κάποια πράγματα. Αλλά ρε εσύ φίλε, μισό λεπτό. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και είναι ο Υπουργός Υγείας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει να πει μια καλή κουβέντα για το Πασόκ. Όχι για σένα, Νίκο Ανδρουλάκη. Το λάθος με τον Ανδρουλάκη είναι ότι ταυτίζει τον εαυτό του με το Πασόκ. Και προσέξτε, μπορεί αυτή την ώρα το 60, το 70, δεν ξέρω πόσο τη εκατό των Πασοξίδων να πίνουν νερό στο όνομα του Ανδρουλάκη. Το Πασόκ όμως ως ιδέα και ως πολιτικό σχηματισμό και ως ιστορικό κόμμα δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Πιο πολύ, δηλαδή αν πάρουμε το σοβαρό κομμάτι του Πασόκ, έρχεται προς το σημείο τη μεριά. Άκουσες τι είπε προηγουμένως ο κ. Διαμαντόπουλος για τον Ανδρέα Παπαδρέου. Αφήγηση του Μακαρίτη του Θόδωρου Πάπουγκαλου.
1: Ναι, αυτό
0: ο Ανδρέας Παπαδρέου έλεγε ότι άσε τώρα λέει που θα βγάλω εγώ την Ελλάδα από τείχο. Μα εδώ φωνάζομαι και να το το ίδιο δικά του. Άστα να τα λέμε, αυτά αρέσουν στο λαό. Κοροϊδεύε τον κόσμο. Και εμάς του περιούσιου λαού μας αρέσει να μας κοροϊδεύουνε. Ιδονιζόμαστε, βρισκόμαστε σε οργασμό όταν μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα. Αυτή την τέχνη την γνωρίζει καλά ο Τσίπρας. Γι' αυτό κοροϊδεύει τον κόσμο. Και τώρα πάει να το μιμηθεί το Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης. Και κρίμα τώρα, γιατί στην πνευματική ηγεσία του Πασόκ υποτίθεται ότι είναι και αυτός ο έρημος, επειδή βλέπω τώρα ταυτόχρονα για την τηλεόραση, ο Βενιζέλος. Άλλος πάλι αυτός, άλλο καϊκή με πατάτες. Ο άνθρωπος ο οποίος ως συνταγματολόγος θα έπρεπε να βάλει πλάτη πραγματικά να προχωρήσουμε σε μία σύγκληση, ούτως ώστε να έχουμε μία συνταγματική αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή που θα είναι συνταγματική, να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Και αντί να γίνει αυτό, κάνει το αντίθετο. Μα για σταθείτε ρε παιδιά, πότε θα φανείτε χρήσιμοι αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτόν εδώ το λαό? Εσείς δηλαδή πάτε με τα ψεκ, με τους ψεκασμένους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε σοβαρά πράγματα και να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Μα αν πάμε με αυτούς τους λολούς, τους θεοπάλαβους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν Αφγανιστάν. Έτσι τι θέλετε ρε εσείς τη χώρα? Τι να πω ρε Βασίλη, δεν ξέρω. Γι' αυτό αγόρι μου γλυκό.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα η παιδεία ρε Βασίλη.
1: Πάνω απ' όλα η παιδεία. Τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ναι, αλλά μια κουβέντα είναι αυτή. Μια κουβέντα είναι αυτή, Βασίλη μου.
1: Μια κουβέντα.
0: Το λέμε, είναι, αλλά αφήνω... για να γίνει όμως θα πρέπει έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερα. Να βάλεις λίγη μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Βεβαίως.
0: Τι ωραία που ήταν σήμερα η εκπομπή του Λοϊζού. Άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη. Άκουσα τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ.
1: Τον κύριο Καφαντάρη.
0: Ναι, τον κύριο Καφαντάρη. Ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Μπράβο, Λοϊζό μου. Έτσι συνέχισε, Λεβέντη μου. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Πάμε με μουσική.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέωτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Software.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στο κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400 μόνο από την ΚΑΙΡ.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
7: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
10: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
12: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
13: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Στη high season τρέχεις non-stop.
16: Παιδιά, την παραγγελία!
15: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στον κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στον κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέο γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
12: Φοιτητόσπιτο στο Full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑ εξαπέλυσε μιλώντας στο κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στη high season, τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
17: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
16: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
17: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
16: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
17: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
16: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
17: Μορομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
16: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
17: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο Κόσμος για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφερειές θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στο Κόσμος ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές.

0: στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγέλλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τελειακίνη της περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγματευτή.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
11: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
12: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
13: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
14: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
15: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
16: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
21: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
20: Marketing. Αξίζει να πας.
22: Ακού Κόσμος 938.
23: Κόσμος ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στο κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγματευτή.
25: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 22 24 10 0 33 33.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενό

0: κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμος για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφερειές θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στο Κόσμος ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφερειές και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο Κόσμος ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΤΑ εξαπέλυσε μιλώντας στο κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει η διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφερειές και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το Σιμπα.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Ρόδος φιλοξενεί στις 29 Μαΐου τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Κεντρικό θέμα, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προειδοποίησε στο κόσμο για τον κίνδυνο κεντρικοποίησης της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι οι περιφέρειες θα δώσουν μεγάλη μάχη ώστε το ΕΣΠΑ να παραμείνει στα χέρια της αυτοδιοίκησης. Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΝΤΑΔ εξαπέλυσε μιλώντας στο κόσμο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, καταγγείλοντας αυταρχικές πρακτικές στη διαχείριση των παραλίων και προαναγγείλοντας δικαστικές κινήσεις από το Δήμο, ενώ ζήτησε να επιστρέψει διαχείριση στην κτηματική υπηρεσία. Την έντονη ανησυχία της αυτοδιοίκησης για ενδεχόμενη κεντροποίηση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων εξέφρασε στο κόσμο ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα γυρίσει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, ενώ εκτίμησε ότι τελικά η χρηματοδότηση θα παραμείνει στις περιφέρειες και τους Δήμους. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά για μια ενοποίηση υφιστάμενων φόρων με πιο δίκαιο τρόπο υπολογισμού. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκουλέρ έδωσε η Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά αναθεωρητικές και αυθαίρετες. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι οι θέσεις της Άγκυρας δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος, Κόσμος. 938.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

What's that? What's that? What time?